0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα,

0: Ανοίξτε τα
1: Βεντούζα,
0: ματάκια
1: Βεντούζα!
0: Σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρολά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Πάρτε τη γνωστή σας στάση. Χαλαρώστε. Πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βεντούζα, σκύψτε. Βεντούζα!
0: Σκύψτε. Κι άλλο. Κι άλλο. Εκεί.
1: Βεντούζα,
0: και
1: Βεντούζα!
0: Ένα,
1: Βεντούζα,
0: και
1: Βεντούζα!
0: Και τρία,
1: Βεντούζα,
0: και
1: Βεντούζα!
0: Και...

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και χρουριά στην Παναγιά, χρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα τα σπιτήσουν απάνω, τα κεντά σε κάνα μια παγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα τα σπιτήσουν απάνω, τα κεντά σε κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Κοίτα τα στήθη σου άσπρο σαν τα
8: αγάπη.
9: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Βεντούζα.
11: Και εσείς μαζί,
12: ναι, εσένα
13: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
12: μου,
14: κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια, κύρι, μία λέξη.
12: Στελίτσα, θα έρθω να το τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
14: Και εγώ θα τον αρπάξω,
12: τίναξω. Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
14: Και εγώ θα τον αρπάξω,
0: τίναξω. Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
14: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί,
12: ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
14: Και εσείς μαζί,
12: ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
15: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
16: Κι άλλα λάχανα, Βασίλη.
4: Κουλουπίδια.
16: Μπροκόλο, κουλουπίδο, κάρκα. Καρπούζια, πιπόνια.
15: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
16: Πουλά λάχανα, μπάμπι. Καρπούζια,
4: ναι,
16: πιπόνια, νεκταρίνια.
14: Βλίτα.
12: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
14: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί,
12: ναι, ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
17: Θα σε πάρω να φύγουμε, ως του κουπ σαν τη γη σαν αμέρι.
15: Ακόμα και 30

0: Πόνια νυχταρίνια, βλήτα! Βλήτα! Βουχάκια!
1: Τι Γιώργο μου!
0: Βασίλη!
2: Γελά!
1: Του πένει!
0: Ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να αποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά.
1: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
0: Γαλανά σου παραθύρι, Μιχαλέρο!
2: Μαύρα μάτια, καλέ μαύρα μάτια.
3: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
0: Ποιο ρε?
4: Ποιο ρε?
0: Να ρε!
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Να το ρε!
3: Πού
0: του ρε?
4: Τι λέτε ρε? Ποιο ρε?
0: Να ρε, μπαμπί!
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Μπαμπί!
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε!
0: Άρα που δεν βλέπεις, Φανή!
4: Όπως είσαι τυφλός, ρε!
0: Άχισε τα μάτια, Φανή!
4: Ε, Φανή!
0: Αρβανιτάκου, άχισε τα μάτια!
3: Πού πέρα, ρε!
0: Πού του ρε!
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
4: Ποιο ρε!
0: Πού ρε!
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ!
0: Πού ρε, Παπαρίζου! Να το!
4: Τι λέτε, ρε! Ποιο ρε!
0: Να σα και μπορώ!
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Να το! Εγώ δεν βλέπω δίπλα. Τίποτα, ρε!
0: Δίπλα στο καντέλα!
4: Παραδίπλα,
0: ρε! Όχι, ρε!
4: Ποιο
0: δίπλα λέω! Ποιο πίσω λέω! Αμάν λέω!
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
0: Πού ρε!
4: Ποιο ρε! Αυτό που βλέπω κι εγώ!
0: Να το αρβανιτάκου! Φυτιέται!
4: Τι λέτε, ρε! Ποιο ρε! Αυτό δίπλα.
0: Πώς είσαι έτσι, κουμπάδα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
4: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού.
0: Να σου, Αντώνιο Μπούρα.
4: Εντάξει, μου αρέσει.
0: Γεια σου, Αντώνιο Μπούρα. Γεια σου, Παυλάρα, Μακαγιάννη, γίγαντα.
3: Γοργόνα είναι, ρε. Ακούρε, πούστρο, γοργόνα, ρε.
0: Τι λες,
4: Γιώργο. Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα.
0: Τι λες, Γιώργο.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Βασιλάκι, το βλέπεις.
4: Ε, Βασιλάκι.
0: Βασιλάκι, το βλέπεις, ε.
4: Τι λέτε, ρε.
0: Φέκα το, Αρνητάκου, τσέκα το.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Φέκα του, ρε.
4: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
0: Στιχουργός.
4: Εντάξει, μωρά, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να.
0: Άντε, ρε,
3: αμάν.
0: Αμάν.
3: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν.
3: Ακούρε, πώς την γοργόνα.
0: Ο Καρακώστας είναι.
3: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
4: Ποιο ρε?
0: Να το κυρανίτσα.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, μωρά, θα το βοηθήσουμε να.
4: Τι λέτε, ρε, ποιο ρε?
0: Άρε, Βασίλη.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
0: Να το κορλαιό, για να πασφαλιάρε από δίπλα.
4: Εντάξει, μου να το βοηθήσει.
0: Τον Ιταλό πράκτορα.
3: Αμάν.
0: Αμάν, Αντώνιο Μπούρα.
3: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Πιά στον Αντώνιο Μπούρα.
3: Πού στην γοργόνα, ρε.
0: Τζοργόνα
4: είναι. Μαλάκα, παλαμίδα είναι.
5: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μα.
0: Να το κουτσομέρκο, να το.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
4: Ποιο ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Παλάκα. Απ' την άλλη μεριά.
4: Μα τα κούνα. Ποιο ρε? Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Τσίποτε, Σιδωράκου.
3: Τσίποτε.
4: Τι να βρει, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
0: Φώναξε του Λαζαράκου.
4: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
0: Ναι. Τώρα, πού είσαι, ρε, παίχτη.
3: Γοργόνα είναι, ρε. Ακούρε, πού στην γοργόνα, ρε.
0: Πούλη μου, τι
4: κάνεις. Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Άρε, φίλε.
5: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα.
0: Όρμα, Θεοδόση, όρμα. Όρμα. Όρμα.
5: Να μας ρωτήσει για το
0: μεγάλο. Όρμα, Θεοδόση, όρμα.
4: Αφού είσαι τυφλός, ρε.
0: Πού ρε.
3: Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
4: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
5: Εντάξει, μου.
0: Σταυρούκο. Έλα, Σταυρούκο.
3: Αμάν. Γοργόνα είναι, ρε.
0: Έλα, έλα.
3: Ακούρε, πού στην γοργόνα, ρε.
4: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα
0: είναι.
5: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το μεγάλο εξάρτημα.
0: Έλα, Τόνι Μπούρα. Έλα, γορί. Έλα, παίχτη.
3: Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
4: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός. Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
0: Να, ρε.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
4: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός.
5: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
3: Αμάν, γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν, Αποστόλη.
3: Ακούρε, Αποστόλη, γοργόνα, ρε.
0: Αμάν,
4: γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Φάτο.
5: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα,
0: τηλέκα τον Αρβανιτάκο.
5: Θες να μας ρωτήσει για το μεγάλο εξάτρο.
0: Έλα, κλειπουγιάννη μου, έλα, χρυσό μου, τι έπαθες. Τι έπαθες, αγόρι μου, τι έπαθες, παλικάρι μου.
6: Εσείς ψαράδες που αρμενίζετε.
0: Εσύ Αρβανιτάκου με του Κουκουνάβα.
5: Για μας λέει.
0: Ε, κιλοτάρχη μου, ε, Ραφαήλ. Μπράβο, κουμπί, να φύγουμε, Μιχάλη.
7: Μα τι λέτε, Μανδάμ. Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας του Μεγαλέξανδρο, έμεινες εσύ.
0: Μπράβο, κουμπί, να φύγουμε, Χριστάκο.
7: Σουτήρ. Ρωτάει το κοριτσάκι.
0: Σουτήρ.
7: Εντάξει, μωρά, να τη βοηθήσουμε την κοπέλα να δω.
8: Άνζερα μιένε πε μουσα.
0: Ωμπο. Μας τα έκανε τσουρέκια.
8: Άνζερα μιένε πε μουσα.
0: Αμάν.
8: Άνζερα μιένε πε μουσα.
0: Άιντε, Γιαννάκη, άιντε.
8: Άντρα μη... Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα,
7: Χάρη!
0: Ξύπνα, Χάρη! Ξύπνα!
8: Ξυπνήστε!
7: Ξύπνα, Χάρη! Ξύπνα!
0: Άιντε, Χάρη! Ξύπνα!
8: Ξυπνήστε!
7: Ξύπνα, Χάρη!
0: Σαλάγαντα! Μπουστόλη, σαλάγαντα! Σαλάγαντα! Ξύπνα, ρε!
8: Ξυπνήστε!
7: Ξύπνα, Χάρη! Θα έχει το γάλα!
0: Ξύπνα, Μιχαλάη! Ξύπνα!
8: Ξυπνήστε!
7: Ξύπνα, Χάρη! Θα έχει το γάλα, ρε!
0: Σιγά τον Άγιο, σιγά πάλι.

0: Κάρε μου, σιγά μανάρε μου.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Ξυπνά ρε, θα στείλω τη γάλα. Ξυπνά ρε.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε πω.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.

0: Έλα με καναρά. Λάστα κούνας. Χατζι Ρούφας. Παπαρά παπαριά. Παπαριά. Παπαρά παπαριά. Παπαριά, παπαρίζω. Παπαριά.
1: Παπαριά. Πώς λέμε
0: μπαταριά.
1: Πώς λέμε πιπεριά.
0: Πιπεριά.
1: Πώς λέμε
0: μπαταριά.
1: Πώς λέμε πιπεριά.
0: Μπράβο, πώς το λέει. Παυλούκο.
2: Αυτή ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Παυλούκος.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Ραφαήλ.
2: Όταν κοιτάζω, τον σκητώνω.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Παυλούκο, την παλαντέζα. Παυλούκο,
3: την παλαντέζα. Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Έλα, Σταυρούκο.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Δώσ' το με.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Δώσ' το.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Ορματάκι.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ορμαδόνι μπουρά.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Την παλαντέζα, άξιος. Την παλαντέζα.
0: Αρβανιτά κόρμα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μπάμπι.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπάμπι.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσουμε ακόμα, ρε.
3: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξανατείνω μεγαμπρός.
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου. Τι πισάκι.
5: Δεν ξανατείνω μεγαμπρός.
4: Δεν ξανατείνω μεγαμπρός.
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειές καρδούλα μου. Τα ίζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι, γελούν από τα γαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μισή ήσουν καλθόν.

Καλημέρα σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίνηση μέσω λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντε, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε και λεβαρβάτε. Θεσσαλικέλα, έθε, σαλομάχημα και δονομάχη. Γεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λακτάρσα του ρουτούρου FM Baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του νανίφρο τραβάει φτιόλο. Τη βιρλίνγκ, λίνγκ, λίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Κλάπα τη κλούπα τη Μιχάλη Γίγαντα. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, Σήμερα Τρίτη, ο μήνα έχει 8 Σεπτέμβριο 2026. Καλημέρα, λεβεντόπεδα.

0: 2-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, Ντίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Γεια σου Κώστα Κάτσι Γίγαντα, γεια σου Παυλάρα Μπακαγιάννη, γεια σου Αντώνη Μπούρα, Άσπρα Μούρα, Μάρα Μούρα, γεια σου Γιώργο, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σάκη Μπόρο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα.
1: Ο Δημητράκης έμεινε στο 31 από ποια στιγμή.
0: Καλημέρα την κυρία Νίτσα μας, τη Λεβέντισα την Πουμπουλίνα μου. Καλημέρα κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα.
1: Πρώτη καλό σε αφήματάκια μου σήμερα η Παναγία που μας βοηθάει.
0: Έτσι μπράβο κυρία Νίτσα μου, έτσι μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Να, αν ακούει η κυρία Μαρία.
0: Εάν δεν σε πήρε τηλέφωνο. Ακόμα κυρία Νίτσα.
1: Τέλος
0: πάντων, επανέλαβε το μήνυμά σου κυρία.
1: Να μας πει στον αέρα,
0: ναι,
1: 21 Σεπτεμβρίου τι κάνουν στο χωριό. Αυτό θέλω να την πεις. Συλλανώτησε κάτι μια Παναγία 21 Σεπτεμβρίου. Αν μπορεί να μας πει σήμερα ή αύριο.
0: Αν επικοινωνήσει η κυρία Μαρία να τη ρωτήσω τι κάνουν 21 του Σεπτέμβρη, ναι, στο χωριό, ναι, στη Ζηλευτή, ναι, Τρικάλων. Πάντως αγαπητή μου κυρία Νίτσα, στις 20 του μηνός, 20 του Σεπτέμβρη γίνεται, όχι στις 20 σου λέω τώρα, γίνεται κουμπάρος ο μεγάλος Στέφανος Κουτσομέρκος, ο κήπας του Ολύμπου, ο κιλοτάρχης, γίνεται κουμπάρος στα Σέρβια Κοζάνης. Πολύ καλό παιδί κυρία Νίτσα, πάρα πολύ καλό παιδί. Πού να τον ήξερες νωρίτερα να του δώσεις την κόρη σου. Θα έκανε τον καλύτερο γαμπρό, κυρία Νίτσα μου. Ή αυτόν ή τον Αρβανιτάκο. Ή τον Ραφαήλ. Τι.
1: Όταν παντρεύεσαι μια φορά, δεν ξαναπαντρεύεσαι δεύτερη.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Να τον ήξερε νωρίτερα, να τον. Κατάλαβε. Να τον γνώριζε πριν από χρόνια, ξέρω εγώ, τον κιλοτάρχη. Να του έδωνε το κουρί. Τι κάνει, το κουρί, τι καλά είναι, καλά είναι, κυρία Νίτσα.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, Μαναράκη.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα, κυρία Νίτσα, έξω από τον Χριστάκο τον Αρβανιτάκο. Να του.
1: Ναι, είναι καλά. Ναι, καλά.
0: Από το Σάκη του Μπόρο, κυρία Νίτσα.
1: Κυρία Μαρία, μην μας ξεχάσει, γιατί μετά 21 δεν χρειάζεται.
0: Κυρία Μαρία, επαναλαμβάνει παρακαλώ η κυρία Νίτσα να μας πει τι γίνεται και 21 του Σεπτέμβρη. Έτσι, έτσι. Καλημέρα, χαιρετίσματα, κυρία Νίτσα. Πρωινό, αεράτο και βαρβάτο και μαγουλάκι κάργα, Αποστόλης Καμέας.
1: Α, τι λέγει, σήμερα έχει κάποια γυμνάσια.
0: Τι έχει?
1: Γενέθλια!
0: Ποιο, ε!
1: Καμέρα!
0: Πότε, ρε!
1: Κάτσε τώρα από τώρα, σε
0: πάω. Καλά, καλά, σε λίγες μέρες, ναι, σε λίγες. Πότε!
1: Κάτσε, είναι
0: και το. Λοιπόν, για κοίτα λίγο, κυρία Νίτσα του Νταραμπέλη.
1: Τι είναι εδώ?
0: Ε!
1: Τι είναι εδώ? 11 του μηνός είναι τα γενέθλια.
0: 11 τώρα του Σεπτέμβρη?
1: Ναι.
0: Άντε, κυρία Νίτσα, σε 3 μέρες. 8, 9, 10 την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: τι λες, κυρία Νίτσα. Γεια σου κυρία Νίτσα. Καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά από τη φίλη μου την κυρία Ντίνα. Καλημέρα στην κυρία Νίτσα, λέει. Special.
1: Είναι καλά. Όλοι καλά, Παναγία μου. Όλοι καλά.
0: Ο Αρβανιτάκος λέει: ετοιμάζεται τώρα, έχει γιορτή γίδας 21 του μήνα, λέει.
1: Τι.
0: Γιορτή γίδας.
1: Πού
0: ο Αρβανιτάκο? Πού την έχετε, πού είναι η γιορτή γίδας αυτή 21 του μήνα, Αρβανιτάκο, πού την έχετε? Ε? Αλλό ρε, άντε ρε, λοιπόν.
1: Άκουσα με.
0: Σε ακούω, κύριε Νίτσα.
1: Γιατί για Παναγία και Σάρκη δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε.
0: Όχι, λέω, έχει και γιορτή γίδας. Έχουν γιορτή γίδας, κύριε Νίτσα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό είναι για την.
0: Α, μπράβο, έτσι. Γιορτάζουν αυτοί τώρα. Τώρα εδώ, αυτές τις μέρες έχει και εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι που έχει τώρα η γιορτή τράγου. Έχουμε πανηγύρια πολλά, κυρία Νίτσα. Έχουμε πολλά τέτοια.
1: Ναι. Και αυτό το χρυσό που είπε για την ευχή, να μα πιάσει η ράφα, να μα πει.
0: Την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη έχει, κυρία Νίτσα μου, που είναι κάτω. Είναι κάτω και σ' ακούει στην Παναγίτσα τώρα, στα ταμπάκια. Την ευλογία του Πατριάρχη, κυρία Νίτσα μου.
1: Ακούς. 18 του μηνός θα είχε πέτειο γάμου. Και 18 του μηνός ο Κουσβέλη.
0: Ποιο, ε?
1: Πατριάρχη, θέλει από το γάμο, επέτειο.
0: Επέτειο γάμο, ο Κωστάκης ο Πατριάρχης, 18 Σεπτέμβρη. Και ποιος έχει γενέθλια?
1: Γενέθλια ο Κουσμίδης.
0: Ο Γιώργαρος ο πρόεδρος.
1: Μάλλον.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, μπράβο. Μπράβο. Κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα. Α2 κάργα, μπράβο, κυρία Νίτσα. Μπράβο.
1: Και Στέφανος Διαμάντη, περιμένω να σα πω τραγούδι.
0: Να είμαστε καλά, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα κυρανίτσα μου, Λεβέντισσα. Ηρωίδα μου. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρανίτσα μας σήμερα. Τρίτη Αποστόλη, Γίγαντα Μιχαλάρα, καλημέρα. Γεια σου, Γίγαντα Κώστα, κάτσι. Κώστας κάτσι εδώ πέρα. Ότι, αέρα μεγάλε. Μιχαλάρα, καλημέρα. Χαιρετίσματα πολλά. Έμπαινε Βασίλη, Γίγαντα. Τι λες,
2: Στην πρωτεύουσα είναι η γιορτή Γίδας. Στο Σύνταγμα μπροστά.
0: Πού είναι,
2: στην πρωτεύουσα είναι η γιορτή Γίδας. Στο Σύνταγμα μπροστά.
0: Μεγάλε Αρβανιτάκο, ζωγραφίζεις. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη. Γεια σου, Μιχάλη Ντάσιο. Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Λεβέντη, άνθρωπε Νίκο.
0: Κύριε Στέφανε, καλώς τον. Καλώς τον, κύριε Στέφανο.
3: Λεβέντη μου, καλημέρα.
0: Πρωινός Λεβέντης, Βαρβάτος και καλά. Καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στην Καλαμπάκα, καλημέρα στα ιστορικά μετέωρα, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε.
3: Πολύ γεια σου. Εύκολα
0: πολύ εύκολα. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση Νασιάρα, Γίγαντα. Καλημέρα στον ηρωικό αρμό στα Λεβεντόπεδα, εκεί στον Θανάση του Νασιάρα, το Λεβέντη μας. Καλημέρα από το φίλο μας τον Τάκη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε Λεβέντη, χαιρετίσματα. Καλημέρα στην ομάδα ανακύκλωσης Αγιά, γεια σου Γιαννάκη Κοστούλα, Γίγαντα. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Χρήστος φίλος από τα Βάρσαλα, κύριε Στέφανε.
3: Καλημέρα και, και στο Χρήστο τον Εφημερίδη.
0: Και το μεγάλο Γίγαντα Κώστα.
4: Καλημέρα, καλή
0: βδομάδα. Μεγάλε.
4: Καλημέρα στο Δημητράκη τον Αλμπάνη.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε Κωστάκη.
4: Υπουργέ, πες μας λίγο την Ιριάννα. Και στα παλιγάρια καλούς δρόμους έχουν.
0: Γεια σου, ρε Κωστάκη Νικολάου. Καλημέρα, Γίγαντα. Καλημέρα. Και ο Δημήτρης ο Κατσάρας μέσα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε Λεβέντη.
3: Καλημέρα και στο Δημήτρη.
0: Καλημέρα και στο Δημητράρα μας, τον αρχηγό. Νάτος. Καλώς το χάρη του Κυφαρόμπρη σου, Καμάρη. Χάρη!
5: Άρχοντα Πατριάρχη του Λετζιάνου.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, χάρη του Κυφαρόμπρη σου, Καμάρη, πώς είσαι?
5: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο ηρωικό Κεφαλόβρυσο. Τι κάνουμε, πως είμαστε, καλή εβδομάδα κιόλας να έχουμε, να έχετε, αγαπητέ μου, χάρη του Κεφαλόβρυσου, Καμάρη.
5: Καλή εβδομάδα, Νίκο, καλή εβδομάδα, φίλε.
0: Πως είμαστε, καπετάν, χάρη του Κεφαλόβρυσου, Καμάρη.
5: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
0: Τι λέει το επιτελείο μας, τι λέει η οικογένεια, όλοι καλά, φίλε μου.
5: Όλοι καλά.
0: Άμπραβο. Πως πάνε τα κέφια, καπετάν, χάρη του Κεφαλόβρυσου, Καμάρη.
5: Καλά, ρε φίλε, πάμε για περπάτημα.
0: Α, είσαι για περπάτημα, χάρη.
5: Ναι, στη λίμνη πάνω.
0: Στη λίμνη πάνω, ρε. Πόσο είναι, πόση απόσταση είναι από το χωριό η λίμνη, καπετάν, χάρη του Κεφαλόβρυσου σου, Καμάρη?
5: Κοντά είναι, έξω από το χωριό 500 μέτρα.
0: Κοντά είναι. Όπω, αν εκεί πέρα τώρα θα είναι μια χαρά, φίλε μου, χάρη πρωί, ρε.
5: Ωραία είναι, φίλε.
0: Ωραία, μοναχώς είσαι, έχεις και έναν άλλο παρέα?
5: Τον άλλο τον περπατητή που είχα δεν έρχεται τώρα, είναι μεγάλος.
0: Α, μεγάλος αυτός, πόσο χρονών είναι και δεν έρχεται, χάρη?
5: Στα 90.
0: Αμαν, μέχρι πότε περπάτα και αυτός, χάρη?
5: Μέχρι μια εξαετία.
0: Αμαν, έχει τώρα τόσα χρόνια να περπατεί?
5: Ναι, πάει μέσα στο χωριό.
0: Κάνει μέσα τώρα, μόνο εντός το χωριού, φίλε μου, χάρη,
5: Μέσα.
0: Παλίκαρος. Μπράβο, ρε χάρη, Γίγαντα. Μπράβο, χάρη του Κεφαλόβρυσου σου, Καμάρη. Μπράβο.
5: Μια καλημέρα τον κύριο Στέφανο.
3: Καλημέρα,
0: χαρίσιε. Χαιρετίσματα έχει και από τον καπιτάν Γιαννούκα που τα είπαμε χθες το πρωί. Γιαννούκα, πάρε του στην παλούκα.
5: Τον άκουσα, είναι ανταποδίδω κι εγώ. Καλημέρα στον
0: κύριο. Το φίλο μας τον Γιαννούκα, το Λεβέντη, το μοναδικό, ναι.
5: Καλημέρα τον Γιαννούκα, καλημέρα. Να πούμε στην Αγία την Τζιραντώνινα.
0: Ναι, ρε μεγάλη χάρη, Άρχοντα.
5: Μια καλημέρα την Τζεραμαρία και τα παιδιά στην Αθήνα.
0: Τα παιδούλια Αντινούλη και Δημητρούλη εκεί πέρα.
5: Δημητρούλη εκεί πέρα.
0: Ναι.
5: Μια καλημέρα στο Ματσουλίνο.
0: Τι κάνει αυτό το παλικάρι,
5: καλά είναι, καλά, χτες τα πούμε.
0: Α, χτες τα, μιλήσατε τηλεφωνικά με το καμάρι του ταμπάκικου?
5: Ναι, λίγο για την αίτητα πάμε χθες.
0: Παραπονημένα ή χαρούμενα?
5: λίγο αλλιώς.
0: Α, θα δούμε στη συνέχεια, φίλε μου χάρη, γιατί είδαμε και τσαλνούς εκεί πέρα, όλοι κλαρινέτα γίναν όλοι.
5: Είδαμε και χθες και προχθές.
0: Άμπραβο, χάρη. Πάμε γερά, καπετάν, χάρη του Κεφαλόβρυσου σου, Καμάρη. Πάμε γερά.
5: Τώρα παίζουμε με τη Ζάγκηθο, φίλε.
0: Ναι. Με τη Ζάγκηθο την Κυριακή, χάρη.
5: Την Κυριακή έγινε. Ναι, θα πούμε
0: και. Σε έχουμε για καλό, Παστέλη.
5: Έγινε, φίλε. Και... καλή συνέχεια, χαιρετισμού.
0: Καλό περπάτημα, χάρη. Καλημέρα και χαιρετίσματα, χάρη του Κεφαλόβρυσου σου, Καμάρη.
5: Έγινε.
0: Ωρε χάρη, Άρχοντα. Άρε μεγάλη κύριε Στέφανε Λεβέντη. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα Τάκη. Αμάν, καλημέρα λέει ο Αρβανιτάκος. Χαιρετίσματα στο Θεοδόση. Θεοδόση, καλημέρα. Θέλει να σε ακούσει ο Αρβανιτάκος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Κύριε Αντώνινα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς είναι, καλημέρα κύριε Αντώνινα.
6: Άκουσα το χάρη, ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε κύριε Αντώνη.
6: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στην οικογένεια του Χάρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Αντώνη, λέγατε σαν.
6: Στην κυρία Μαρία μας και όλη την παρέα, κάτι καλημέρα.
7: Νίκο.
6: Καλά.
0: Καλά, τι, ο Γιαννάκης καλά είναι, ο Γιωργάκης όλοι καλά, κύριε Αντώνη.
6: Όλοι, όλοι, από όλους μας την καλημέρα.
0: Μπράβο, και καλά, έτσι σε θέλω. Δυνατή, κύριε Αντώνη, λεβέντησα.
6: Έτσι, έτσι, θα τα λέμε και εμείς στη συνέχεια.
0: Να είσαι πάντα καλά, έτσι, κύριε Αντώνη, να λεβέντησα.
6: Καλημέρα σε όλους σας, τον κύριο Θεοδόση, τον κύριο Στέφανο, τον κύριο Γιώργο Σαφάρσαλα που μας πήραν και τηλέφωνο.
0: Ναι, ρε, κύριε Αντώνη, λεβέντησα.
6: Σε όλους, σε όλη την Κερανίτσα. Και θα τα πούμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντώνη Λεβέντησα. Καλημέρα και χαιρετήματα σε όλη την οικογένεια.
6: Καλή εκπομπή σε όλη το χειμώνα, πάλι.
0: Να είμαστε καλά. Να, κύριε Αντώνη Λεβέντησα. Άρα, κύριε Αντώνη, άρε.
6: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, κύριε Αντώνη. Καλημέρα στην κύριε Αντώνη, την αγαπημένη μας. Άρα, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου. Άρα,
7: καλημέρα,
0: κύριε...
7: Νίκο, καλημέρα στην κυρία Ελένη, τα θερμά μου συλληπιτήρια. Ο Αντώνης μας είναι στον ουρανό, μες στον παράδεισο.
0: Όπως τα είπες, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε Λεβέντη και Καραπουζουκλή. Όπως τα είπες, κύριε Στέφανε Λεβέντη και Καραπουζουκλή μου, έτσι, μπράβο.
7: Το πιο μυρωδότο τριαντάφυλλο στον παράδεισο είναι ο Αντώνης μας.
0: Θεοδόση Γίγαντα θέλει να σε ακούσει ο Αρβανιτάκους. Αν είσαι στο αυτό, πάρε στο 32 Θεοδόση να σε ακούσει ο Αρβανιτάκους. Λέει, πού είναι ο Θεοδόση ο Γίγαντας, έτσι. Θεοδόση Γίγαντα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα. Κύριε Στέφανε!
7: Ναι, Νίκο μου.
0: Τι έχουμε σήμερα, 3η 8 του Σεπτέμβρη, κύριε Στέφανε. Βάει, 8 μήνας.
7: Δεν θα αφήσουμε σε παράπονο την κυρία Νίτσα.
0: Δεν θα την αφήσουμε σε παράπονο, έτσι, μπράβο.
7: Και το Γιαννούκα και την κυρία Τούλα θα
0: πούμε. Και όλου, έτσι.
7: Για την κυρία Τούλα.
0: Την κυρία Τούλα τη λεβέντησα, έτσι, μπράβο.
7: Νίκο, την άκουσα χθες την κυρία Τούλα.
0: Ναι.
7: Που τραγουδούσε λίγο με σένα. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή.
0: Πάρα πολύ ωραία φωνή. Αυτό διαπίστωσα και εγώ, κύριε Αντώνη μου, κύριε Στέφανε. Ακριβώς την ώρα που. Ποιο είπαμε. Ναι.
7: Θα μπορούσε να κάνει στο δημοτικό τραγούδι μεγάλη έτσι καριέρα.
0: Ο ήλιος βασιλεύει και μερασώνεται. Ναι, κύριε Στέφανε, τι έχουμε σήμερα, 3η 8 του μήνα.

0: Μητσοτάκη.
1: Κύριε Στέφανε, αριστούργημα κύριε Στέφανε. Αριστούργημα, μπράβο κύριε Στέφανε. Μπράβο.
0: Περιμένω το στιφοργό, την κυρία Παρασκευή, την κυρία.
1: Μπράβο Νίκη. Κύριε Στέφανε. Μπράβο, μπράβο.
0: Και όλους τους αγαπημένους φίλους θα τους ακούσω.
1: Έγινε κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Αύριο πάλι.
1: Καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στην Καλαμπάκα, καλημέρα στα ιστορικά μετέωρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι.
1: Στο μεγάλο πυροβόλο τον κύριο Στέφανο. Καλημέρα κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα Λεβέντη.
1: Την καλημέρα μας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νίκο.
1: Ο ένας και μοναδικός.
2: Νίκος Καϊδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
2: Γιώργιος Λαγόπης του Βουγός Μουράζα.
1: Για καλωσόρισε τον Αρμανιτάκο λίγο με το ιστορικό αυτό στη γουργιά μου. Για ρίξτον ένα Ινδιάνα για τον Κώστα τον Νικολάου Σπέσιαλ και για τον Ραφαήλ. Ρίξε μια Ινδιάνα ακόμα.
2: Αμέσως.
1: Ρίξε τώρα ένα τσαπρ για τον Αρμανιτάκο.
2: Τσαβού,
1: μπέο. Πες το καλύτερα στην κουκκιά, πες το καλύτερα.
2: Τσαβέο.
1: Τσαβ, τσαβ, τσαβ, τσαβ, μπέο. Ας, ουστ. Για πες το πάλι στην κουκκιά.
2: Τσαβ, τσαβ, τσαβ, μπέο, ουστ.
1: Αυτό ήταν, μπράβο στην κουκκιά, μία ακόμα φορά.
2: Τσαβ, τσαβ, τσαβ, μπέο, ουστ.
1: Ουστ. Μπράβο, ώρα στην κουκκιά μου έγραψες, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ουστ τα πράτα,
1: ουστ τα πράτα. Ουστ. Αμάν!
2: Αμάν!
1: Τσαπρρρρρρρρ! Πες το
2: σιγουριά! Τσαπρρρρρρρ! Θεό, ούς τα πράτα!
1: Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ! Έλα Χρήστο μου!
3: Την καλημέρα μου και στον κύριο Στέφανο, τον εξαιρετικό, τον αξιολάτευτο, τον αγαπημένο.
1: Χαιρετήματα από τον Αρμανιτάκο, έχεις τη γουργία μου. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
4: Έλα Νίκο.
1: Κυρατούλα μου, καλημέρα, καλημέρα.
4: Θα στραμπουλήξει τη γλώσσα του.
1: Στη γουργέ. Ρίξε μία και τον Καρακώστα και τον Μπάκμαν.
2: Αμάν.
1: Τι κάνεις κυρατούλα μου, καλημέρα.
4: Καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς είσαι κυρατούλα μου.
4: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο που μας είπε πάλι τραγούδι. Εγώ μαζί με τον κύριο Στέφανο τραγουδάω εδώ μαζί.
1: Και καλά κάνεις αγαπητή μου κυρατούλα.
4: Τραγουδάμε μαζί.
1: Και καλά κάνεις αγαπητή μου κυρατούλα. Και
4: σήμερα είναι πάλι η γιορτή.
1: Ναι.
4: Για τις Παναγίες είναι μεγάλη γιορτή.
1: Είναι μεγάλη γιορτή, αυτό μου είπε και ο Πατριάρχης ο Λεβέντης.
4: Ναι, και να σου πω για τον Κασανό που είπαμε.
1: Ναι, χθες για τον Κασανό.
4: Ο Κασανός ήταν με τη μητέρα του, ήταν ένα πολύ φτωχός και ήταν σε ένα βουνό που ήταν σαν ερημίτης.
1: Ναι.
4: Και δεν είχαν να φάνε και τη μέρα είχαν φτάσει του απροχώρητο, δεν είχαν τίποτα θα
1: ναι,
4: πέντυνα.
1: Ναι.
4: Και περνούσε ένα κοπάδι με χήνες, πάπιες, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
4: Και λέει η μάνα του, κάνει μια ευχή για Κασένια και πες, παρακάλεσε το Θεό να σκοτώσεις ένα πουλί για να φάμε. Και ο Κασανός έκανε το σταυρό και λέει, φοήθησε με Χριστέ μου να σκοτώσω ένα πουλί. Και του σκότωσε το πουλί και έφαγαν και από τότε έχουν ότι την ημέρα του Αγίου Κασανού, άμα κάνεις μια ευχή, την καρδιά σου πιάνεται.
1: Δηλαδή χθες που ήταν το Αγίου Κασιανού που μας είπες αγαπητή μου κυρία Τούλα, αν κάνεις μια ευχή μέσα από την καρδιά σου βγαίνει ευχή.
4: Βγαίνει ευχή, πιάνει, γίνεται ευχή. Αυτά τα είπα στην αδερφή μου και αυτήν τα έχει από του πεθερό της, τα άκουγε.
1: Α, τα άκουγε και αυτή και η αδερφή σου από το πεθερό της.
4: Από εκείνη, από εκείνη το ξέρω εγώ. Πολύ παλιά από τον πιθέρωπο της Κινέλης. Τον Άγιο Κασιανό,
1: ναι.
4: Κάνει μια ευχή,
1: ναι.
4: Κάνεται. Άμα το κάνεις με την καρδιά σου, με την ψυχή σου μέσα.
1: Ναι, κυρατούλα μου Χρυσή, ναι. Άρα κυρατούλα μου Λεβέντισα. Έφυγε αδερφούλα χθες, πάει για την Αθήνα.
4: Έφυγε, στενοχωρεύτηκε.
1: Έλανε τώρα, θα ξαναρθεί πάλι η κυρατούλα, μην είσαι καζίνη.
4: Στην Αθήνα θα πάω το χειμώνα.
1: Άμπραβο. Πότε είχες πάει εκεί πέρυσι το χειμώνα, έχεις καθίσει καμιά εβδομάδα.
4: Ναι, καθίσαμε 10-12 μέρες.
1: Μπράβο κυρατούλα, μπράβο.
4: Πάμε και τώρα.
1: Νάμα, σήμερα Τρίτη, τι καλό φαΐ έχουμε και χθες είχαμε φακές, ε.
4: Σήμερα Νίκο έχω κάτι ψάρια, θα τα κάνω λίγο έτσι με σάλτσες στο ζυγανάκι και θα ψήσουμε και μια πίτσα.
1: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, έτσι μπράβο, μπράβο κυρία Τούλα μου, μπράβο. Μπράβο.
4: Καλημέρα και στην κυρία Παρασκευούλα και στην
1: μπράβο.
4: Κυρία Αντώνη.
1: Και πολύ πιστεύω. Καλή φωνή είπε ο κύριο Στέφανος έχεις κυρία Τούλα που τραγουδούσαμε χθες. Ναι.
4: Νίκο, δεν θέλω. Έχω λίγο, μπορεί κάτι σκάφη.
1: Και καλά κάνεις. Ναι, είπαμε χθες που αυτό. Ναι, κυρία Τούλα μου, ναι.
4: Κυρία Παρασκευούλα, καλημέρα.
1: Ποιο είπαμε χθες,
4: Όλοι.
1: Ποιο τραγούδι είπαμε.
4: Το φιγκάρι κάνει βόλτα.
1: Α, καλά λες.

0: Έτσι.
1: Άντε, καλημέρα όλοι.
0: Άρα κυρατούλα μου, άρα κυρατούλα μου, λεβέντησα. Άρα
1: Νίκο, μας βγάζεις πράγματα που δεν τα είχαμε βγάλει ποτέ από μέσα μου αυτά, δε. Αλλά εσύ με κάνεις και τα...
0: Άρα κυρατούλα μου.
1: Σούπερ, πάση καλά Νίκο.
0: Και εσύ να είσαι καλά κυρατούλα μου. Ξέρεις ένα άλλο τραγούδι που τα άκουγα και σινεμά παλιά ήταν αυτό, κυρατούλα. Να κυστηγουργώ στο τραγούδι γι' αυτό. Τη Βοσκοπούλα. Μια Βοσκοπούλα. Ναι. Θα την τραγουδήσουμε ένα πρωί. Θα την τραγουδήσουμε.
1: Θα την τραγουδήσουμε.
0: Ναι, κυρατούλα μου. Ναι.
1: Και το στιγουργό. Καλημέρα, να είναι καλά.
0: Να σε καλά, κυρατούλα μου. Καλή Τρίτη. Χαιρετήματα και στο Χριστάκο. Του γιο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, κυρατούλα μου. Άρα, κυρατούλα, λεβέντησα. Στη γουριά. Καλημέρα Στέλιο!
2: Έλα φίλε, καλημέρα!
0: Στελάρα Γίγαντα! Στελάρα παιχταρά μου! Καλημέρα Στελάρα!
2: Καλημέρα στη Γιώργη!
3: Γεια σου Στελάρα!
0: Γεια σου Στελάρα! Στη Γουργία όντως είσαι σε πολύ καλό φεγγάρι στη Γουργία! Ανανεωμένος, δυνατός και βαρβάτος!
3: Όσο μπορούμε!
0: Μπορείς ακόμα στη Γουργία μου! Βαρβάτος! Στέλιο, τι γίνεται ρε, πώς είμαστε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο ηρωικό νέο περιβόλι, ε!
2: Καλά ρε φίλε, όλα καλά!
0: Όλα καλά! Χαιρετήματα πολλά έξω από τον Μιχάλη τον Τάσιο που είναι στο Λουτρό Ελασσόνα σήμερα!
2: Τι έφτιαξε το Λουτρά, μια χαρά είναι!
0: Απάν στο Λουτρό Ελασσόνα είναι ο Μιχαλάρας ο Λεβέντης με το επιτελείο του και τον Ισμαήλ, τον Παραχίλη και έγινε τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Κάργα.
2: Τι να κάνουν, όπου υπάρχει δουλίτσα, τι να κάνουν.
0: Και ο μεγάλος Κώστας Παπα-Νικολάου, λαού, στα όπλα πρωινός, αγαπητέ μου, Στέλιο!
2: Να είναι καλά και ο γαμπρός εκεί.
0: Βαρβάτο.
2: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην Οδόσπολο, του Βασιλάκη, το Μέτσο, το Λαϊδόν.
0: Πολύ δυνατή ομάδα, Στέλιο, πολύ δυνατή ομάδα.
2: Είναι γαζώνω τα παιδιά.
0: Γαζώνει φίλε μου, γαζώνει. Ναι.
2: Εκεί του Καμέα, το φιλαράκι μας.
0: Ένας και μοναδικός χαιρετήματα, ο Απόστολος Καμέας, καρδιά μας ο καταδρομέας, Πυροβόλο.
2: Έτσι είναι. Τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου, με κύριο Στέφανο, σε όλους τους φίλους.
0: Όλε, έτσι μπράβο.
2: Να είμαστε καλά, φίλε, τίποτα άλλο.
0: Χαιρετήματα, καλημέρα, Στέλιο. Έξα το μεγάλο Βασίλαρο Κυρίτσι, από το οποίο τον Γιάννη Παπαναστασίου 33. Μπαμ, μπούμ, όλε.
2: Καλημέρα και στο Βασιλάκι του Κυρίτσι, εκεί στο φίλο του Τσεπέτο.
0: Τσεπέτο, πάρτο στο κλαπέτο και ο τεράστιο. Νικήτα, πιάστονε και κοίτα.
2: Έτσι είναι, έτσι.
0: Όλε.
2: Σε όλα τα παιδιά που μα ακούν.
0: Να είστε όλοι καλά, Στέλιο μου. Σήμερα Τρίτη, χαιρετήματα σε όλο το ερωικό Δαρδακουλέκο, Στέλιο!
2: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμού εσύ, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Στελάρα, άρχοντα, γεια σου ρε Στελάρα. Στην Γουργέ! Το Σπύρο!
3: Το πέρα μου λέει Σπύρο και το βράζει Σπύρο.
0: Αφιερώ, ρίξε ένα τσαπρού για το φίλο μας, το Βασιλάκι φίλων στη Σάμο.
3: Αλλούρε
0: πες στο σιγουριέ μου. Ρίξε ένα τσαπρού έτσι δυνατό ολοκληρωμένο για τον Παπαρίζο.
3: Ουστ.
0: Αλλούρε αμάν. Ρίξω μια Ινδιάνα του Ραφαήλ του Ζήσαρου, αγαπητέ μου σιγουριέ. Για ρίξω μια καλή Ινδιάνα. Το καντάρι στη Γουργία λέει ο Μπάμπης. Το καντάρι.
3: Καλό είσαι εσύ που είμαι αργία να σκώνεις καντάρι πια.
0: Αλλούρε. Τσαπρρρρρ.
3: Μπέο.
0: Δώσ' τον κι άλλο, δώσ' τον.
3: Τσαπρρρρ.
0: Και ο Μιχάλης λέει. Τσαπρού κάρκα και το Μιχάλη στη Γουργία μου.
3: Τσαπρρρρ. Μπέο.
0: Δώσ' τον στη Γουργία στατιά. Δώσ' τον. Μπράβο στη Γουργία μου. Εκτός από αυτό το αριστούργημα στη Γουργία, το οποίο σου βγήκε αυτόρμητα, σου βγήκε αυτό το αριστούργημα στη Γουργία.
3: Το πρωί που τα λέμε
0: εδώ πέρα για ξεχαραβανιά. Έτσι μπράβο, σου βγήκε αυτόρμητα αυτό. Θεοδόση που είσαι ρε. Ο Αρβανιτάκος ψάχνει Θεοδόση. Πού είσαι Θεοδόση. Έτσι που τα λέγαμε και σου βγήκε αυτόρμητα στη Γουργάρα μου Λεβέντη.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα έτσι από την κυρία Μαρία. Μπράβο, λε στο χουργό μα κάνει έτσι αυτό. Μπράβο στη γουριά μου. Ρίξτε την κυρία Μαρία. Τσαπρρρρ, μπέο!
3: Τσαπρρρρ, μπέο! Καλημέρα, κυρία Μαρία.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία μας.
3: Από έτσι. Τη Λιζή, κυρία Μαρία.
0: Όχι, όχι, αυτή η κυρία Μαρία πρέπει να είναι από τσέξι δρόμους εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Από τσέξι δρόμους στην κουριά μου.
3: Μα, καλημέρα, σειρά. Ο Κούλτο Βαρακούλη.
0: Βομβαρδιστικό στην κουριά μου.
3: Στέφανο.
0: Δίνεις τα ρέστα σου. Ναι, ναι, Αποστόλη μου, ναι, Αποστόλη μου. Καλημέρα, Αποστόλη.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα. Δώστον ένα τσαπρούρ μπέο.
3: Τσαπρούρ μπέο.
0: Και για τον Αντώνη Μπούρα και για τον Τεόν Ήρα και για τον Πάνο τον Μπάνκα αφιερωμένο και για τον Βαλιο Κλάρα. Σου πλαταμόνα λέει. Δώστον ένα τσαπρούρ εκεί πρωινό λε.
3: Τσαπρούρ μπέο.
0: Τσαπ.
3: Καλημέρα. Αυτή ξηροδίνα.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, γεια σου ρε Βασιλάρα, γίγαντα.
3: Και Μαρία ξηροδίνα, γρήγορα.
0: Το μυαλό μου δεν ορίζω, το έχω δώσει στον Παπαρίζο. Περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο πλημμυρίζω. Τσαπρούρ μπέο. Όχι σιγουριά, πώ το είπε. Τσαπρούρ τσαπ τσαπ. Πώ το είπε.
3: Τσαπρούρ μπέο.
0: Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ. Βάλε και το τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ. Να το βάλει μετά, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νίκο.
0: Έλα, Θεοδόση. Καλημέρα, ρε Θεοδόση. Άρε, και με έστειλε τρία μηνύματα, λέει, ο Αρβανιτάκος εδώ. Πού είναι ο Θεοδόσης, ε?
4: Καλημέρα, καλημέρα τα παιδιά.
0: Καλημέρα, Θεοδόσαρα μου. Τι γίνεσαι, ρε φίλε?
4: Πολλά καλά, Νίκο, πολλά καλά.
0: Θεοδόση, προχθές πέτυχα το γιο σου εδώ πέρα και με φώναζε, ήταν μέσα σε ένα αμάξι. Εγώ είμαι, λέει, ο γιος του Θεοδόση, ρε. Το πέτυχα, με φώναζε το πρωί, το μεσημέρι, Θεοδόση.
4: Στη γειτονιά σου εσύ.
0: Ναι, ναι, εδώ πέρα τον πέτυχα στην υπόγεια.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με φωνάζει το μεσημέρι και μου λέει, ποιος είσαι, του λέω, γιος του Θεοδόση, λέει. Πώς τον λένε στο μικρό, Παναγιώτη?
4: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη τον λένε,
4: ναι.
0: Τι κάνουμε, Θεοδόση, λένε τα μεγάλα καλύβια στα παιδιά.
4: Όλα καλά, Νικολάκη, όλα καλά.
0: Χαιρετήματα πολλά, νάτος Αρβανιτάκο, Θεοδόσης, νάτος. Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον Αρβανιτάκο, ο Θεοδόση. Από την πρωτεύουσα. Όλα καλά, Θεοδοσάρα μου, γίγαντα.
4: Λοιπόν, από το Γιώργη που λέει Μπέο, μήπως θα ακούσει ο Μπέος και παραξηγηθεί.
0: Άραβε, δεν χαμπαριάζει τίποτα στο κουρκό εδώ. Τσαπρρρρρ, τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ, Μπέο.
3: Για τα πρόβατα μιλάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Για τα πρόβατα λέει Μπέο, λέει.
0: Αυτό το λένε και πουλί εκεί πέρα, τσοπάνιδες, αγαπητέ μου Θεοδόση, και πει λέει τσαπρρρρ, Μπέο, τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ.
4: Τσαπ τσαπ αυτά λένε στα γίδια.
0: Γίδια πρόβατα τώρα, ό,τι να είναι να πούμε. Γίδια πρόβατα τώρα, ό,τι να είναι, φίλε μου. Άρε Θεοδόση, άρχοντα, φίλε μου.
4: Νικολάκη μου, την καλημέρα σου, όλη την παρέα.
0: Καλημέρα, Θεοδόση μου, καλή Τρίτη, να είσαι καλά καιρός και δυνατός, φίλε μου.
4: Λοιπόν, ο κύριος Στέφανος ακούστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, τα είπαμε πριν από λίγο με τον κύριο Στέφανο, το λεβέντη μας, τον ήρωα.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Θα μας πείτε βοσκοπούλα αύριο.
0: Αύριο το πρωί θα κανονίσουμε να πούμε μια βοσκοπούλα special, αγαπητέ μου, φίλε Θεοδόση.
4: Μια ζηλεμένη κόρη, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, Θεοδόση μου, ναι!
4: Τι έγινε, Κολάκη μου?
0: Καλημέρα, Θεοδόση, άρχοντα!
4: Καλά.
0: Καλημέρα, Θεοδόση, άρχοντα, καλημέρα, καλημέρα, έτσι, μπράβο.
3: Γεια σου, Θεοδόση.
0: Μπράβο, ρε, Θεοδόση, άρχοντα, μπράβο. Στη Χουριέ, ρίξε και ένα τσαπρού μπέο για τον Παυλούκο, τον Άκο, special.
3: Τσαπρού μπέο, πρρρρ.
0: Τσαπρού μπέο, κάργα!
3: Έγα.
0: Και για τον Νέστορα στη Μαγούλα λέει. Ωμπο, Νέστορα!
3: Τσαπού, μπρέο!
0: Τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ,
3: τσαπ, τσαπ, τσαπ.
0: Δώσ' τον σιγουριά, δώσ' τον!
3: Τσαπού, μπέο!
0: Τσαπ, μπέο! Τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ,
3: τσαπ.
0: Σιγουριά είσαι ένας και μοναδικός, μπράβο!
3: Επίσης.
0: Μπράβο, σιγουριά μου, μπράβο, άξιος!
3: Καλημέρα, για τον Τόνι, γεια!
0: Καλημέρα, χαιρετήματα!
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε στη γουργάρα μου.
3: Για,
0: με το τέλος ρίξε ένα καντάρι.
3: Αλόγιστο είναι πολύ βαριά, δεν σκόνει το κατάρι πια.
0: Αλού ρε!
3: Αλού!
0: Και ένα τσαπρρρρ μπέο!
3: Πρρρρρρ, τσαπού μπέο! Καλημέρα του Βασάμι, του Γιάννη!
0: Κλάπα της, κλούπα της!
3: Ναι, Παπαρίζου, καλημέρα!
0: Δώσε ένα τσαπρρρρ του Παπαρίζου έτσι για να στρώσει πίτερ μετά.
3: Πρρρρρρ, τσαπού μπέο!
0: Τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, έτσι. Α, μπράβο. Καλά του, καλά του έκανε σιγουριά. Αλλού ρε πέσουν, ουστ!
3: Αλλά ουστ!
0: Άμπραβο, έτσι! Άξιος, άξιος!
3: Επίσης, επίσης.
0: Καλημέρα, σιγουργάρα μου!
3: Γεια!
0: Γεια σου, ρε σιγουριά, γίγαντα! Μπράβο, ρε σιγουριά, παρακαλώ!
5: Καλημέρα, φίλο μου Νίκο.
0: Κυλοτάρχη μου.
5: Νίκο, ήθελα λίγο του σιγουργό να πει το απλού μπαίου για του μεγάλου Καρανίκα.
0: Α, μαν, στη Γουργέ, αν θέλεις ξαναπάρει πάλι στο ίδιο νούμερο, να ρίξει ένα τσαπρού μπαίου του Καρανίκα εκεί πέρα και να τον στρώσει επιδερμίδα λίγο. Α, μπράβο, γιατί μόλις...
5: Και ένα για τον Ραστούλη.
0: Ε?
5: Και ένα για τον Ραστούλη.
0: Στη Γουργέ, α, μπράβο, για να δούμε, για να δούμε, παρακαλώ. Για ρίξει έναν, λέει ο
5: καλημέρα στη Γουργέ μου.
6: Γεια σα, Στέφανε.
0: Ρίξε ένα πολύ ωραίο στη Γουργέ. Βάλε όλη τη μαστοριά σου για το φάρμα Καρανίκα και για το Ατσούλη. Και τον άλλον, πόσο λέγαμε τον κοινοτάρχη, ρε. Ο κοινοτάρχη εκεί πέρα, πόσο λέγαμε,
5: Οδυσσέα.
0: Ο Οδυσσέα, ρε, τι κάνει ο Οδυσσέα, ρε.
5: Μια χαρά είναι ο Οδυσσέα, ρε.
0: Για ρίξει στη Γουργέ ένα πολύ περιποιημένο θέλω.
6: Ουστ!
0: Α, μπράβο, μπράβο, έτσι!
5: Εντάξει! Ένα, τυπουργέ!
0: Ακόμα ένα, λέει ο Κουτσομέρκος!
6: Ουστ!
0: Αλλούρε!
6: Στέφανε!
5: Έλα,
6: φίλε! Αυτά θα σου πω, θα μου έχεις βάλει κάποτε στις κολόνες που έκανες μεταφορές, θυμάσαι!
5: Ναι!
6: Εγώ τα ξύλουσα!
0: Εντάξει! Πού τα βρήκες αυτά, τυπουργέ!
6: Σκουρώνεις.
0: Α, τα έχει βάλει αυτοκόλλητα ο Στεφανάρας.
6: Δεν ήξερα όμως.
0: Για πότε λες τώρα, ρε.
6: Είμαστε εδώ για το Δήμο.
0: Α, μα, για ποια χρονιά
6: λες
0: τώρα, Τιμουργέ.
6: Πότε έκανε τη μεταφορές ο Στέφανος.
0: Πριν από 20 χρόνια. Τότε, κυρουτάρχη.
5: Ναι, κάπου τότε.
0: Πριν από 20 χρόνια, αγαπητέ μου, στη Γουργέ.
6: Ναι, βανάκι τα ξύλουσα.
0: Άρα, τον έβαλε, εντάξει, σιγά τώρα, εντάξει. Διχάει, διχάει. Τσαπρρρρρ, μπέω, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ.
6: Πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
5: Γεια, καλημέρα και στον κύριο Στέφανο, θα τη δει καλά.
0: Κιλοτάρχη μου, τεράστια Στέφανε Κουτσομπέρκο, φίλε μου, άνθρωπε των έργων. Καλημέρα στο ηρωικό Λιβάδι και στο άξιο τέκνο του Λιβαδίου. Είσαι ένας και μοναδικός, αγαπητέ μου, και το λένε όλοι, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη. Ένας, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά, έξι, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη. Και εσύ και ο στιγουργός, γεια σου Βασιλάκη, καλημέρα από τον Αρβανιτάκο και από το λιμανάκι της αγάπης, το έρωτο κομμάτι είναι μόνο Λομπάρντο.
5: Καλημέρα στον Λομπάρντο, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη.
0: Καλημέρα και από το φιλαράκι μας τον Αργύρη του Μπαϊρακτάρη.
5: Καλημέρα στον Αργύρη, καλημέρα.
0: Τι κάνεις φίλε μου Κουτσομέρκο, πώς είσαι παλίκαρε?
5: Μια χαρά φιλαράκι.
0: Πώς πάνε τα παιδιά εκεί απάν, τι κάνει ρατσουλέει οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις?
5: Όλοι καλά είναι φιλαράκι, όλοι καλά είναι. Καλύτερα δεν μπορεί να είναι.
0: Καλύτερα, χαιρετήματα πολλά έξω από το κομμάτι των Αρβανιτάκο. Έλα.
5: Καλημέρα στο κομμάτι του.
7: Κουτσομέρκος, πούσε ρε λα μπόμπα, άρχοντα. Σε απολαμβάνω στα live στο TikTok.
5: Καλημέρα Αρβανιτάκο, καλημέρα.
0: Σε απολαμβάνει, λέω μεγάλος Αρβανιτάκο στα live που κάνεις, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο. Στεφανάρα. Υποκλίνεται σε σένα ο μεγάλος, ο ένας, ο μοναδικός, ο Ηλίας ο Μουστακαλής. Μόλις μου έστειλε μήνυμα.
5: Καλημέρα,
0: φίλε. Κάτσε να του ρίξω και μια μπαλαντέζα. Περίμενε.
8: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
9: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
8: Φύγετε από εκεί μέρες να κάνω τη δουλειά μου.
5: Νίκο, αύριο του ρίχνει ένα τσαμπρού μπέου στιχουργό στην Ιλία του Μουστακαλή.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου στιχουργέ, εάν είσαι κοντά στο τηλέφωνο, πάρε πάλι στο ίδιο νούμερο να ρίξεις ένα τσαμπρού μπέου στον Ηλία του Μουστακαλή, παρακαλώ. Έτσι, μπραβό. Να του πω εγώ πρώτα, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, ένα τσαμπρού μπέου έτσι. Αν μπορεί, του πει ο στιχουργός καλύτερα, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Πού σου γάμω το, δεν πειράζει. Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ τα μέσα, φίλε μου. Έτσι το περιποιήθηκε πολύ ωραία το Μούσι, ο Ηλίας ο Μουστακαλής, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσουμέρκου, που ήταν να πάνε στην έκθεση Θεσσαλονίκη τώρα. Άμα τον έβλεπε εκεί πέρα, θα του, έτσι, να τον πιει στο ποτήρι. Παρακαλώ. Δώστε ένα ακόμα πιο δυνατό στην κουριέ. Ουστ, αλούρε, αμάν. Ένα πιο δυνατό ακόμα στην κουριέ, λέει ο Μιχάλη. Αν μπράβο, έτσι. Και για τον Κώστα του Σκόρδα ρίξε ένα. Ένα τσαπρρρ, μπέου. Αν μπράβο, έτσι. Μπράβο στην φρουγάρα μου, μπράβο. άξιος.
10: Επίσης.
0: Γεια σου.
10: Γεια.
0: Τώρα εξε Κουτσουμέρκο.
10: Ναι, καλημέρα να πούμε στον κύριο Προκόπη.
0: Πότε παραλαμβάνεις την κουστούμάρα σου, τεράστιε Κουτσουμέρκο?
10: Δεν ξέρω, την έχει έτοιμη. Θέλω να μας ενημερώσει, να την έχει έτοιμη.
0: Αγαπητέ μου Προκόπη, ενημέρωσέ μας αν είναι έτοιμη η κουστούμάρα του ενός του μοναδικού, του τεράστιου κιλοτάρχη ανθρώπου των έργων, σεξ μασίν, το ερωτικό πυροβόλο του Λιβαδίου, του Στέφανου του Κουστούμέρκου. Αν είναι έτοιμη η κουστούμάρα του για να περάσει την πάρη. Σου είχε πει την Πέμπτη.
10: Είχε μου πει τώρα την
0: Πέμπτη. Να κανονίζει την έχει έτοιμη νωρίτερα. Λοιπόν, για να το σου πει, να και ο πρόεδρος. Έλα, πρόεδρε!
11: Καλημέρα στο φίλο μας ο Στέφανο.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα. Καλημέρα, πρόεδρε. Σε ανταποδίδει special ο μεγάλος κιλοτάρχης, ο άνθρωπος των έργων, Στέφανος Κουτσομέρκος. Ο Λέρε.
11: Τι κάνει? Στο ωραίο Λιβάδι.
0: Τι κάνουμε, πρόεδρε, γίγαντα Γιώργο Κοσμίδη.
11: Κάθε μέρα και καλύτερα. Είδες εχθές την τι έκανα.
0: Ρε, πρόεδρε, τι προπονητάρα πήρες, πρόεδρε?
11: Μάκης Αλεξίδης, Χρήστος Δασούλης.
0: Κάτσε, ρε φίλε, πήρες και το μεγάλο Βατιστούτα Χρήστο Δασούλη πυροβόλο, ρε.
11: Ναι, είναι πακέτο.
0: Είναι πακέτο. Πηγαίνει πακέτο ο Μάκης με τον Βατιστούτα, ρε.
11: Ναι, είναι πακέτο.
0: Τι έκανες, ο πρόεδρε, ρε φίλε, πήρες το Μουρίνιο στον πάγκο, ρε.
11: Ναι.
0: Πότε έκλεισε τον deal αυτό, πρόεδρε, με τον Αλεξούδη και τον μεγάλο Χρήστο Μπατιστούτα Τασούλη?
11: Εχθές το απόγευμα μιλήσαμε την Κυριακή και εχθές το ρουσικοποίησαμε.
0: Πρόεδρε, σε θαυμάζω, μπράβο. Έχεις κάνει πολύ καλή επιλογή, πρόεδρε, μπράβο.
11: Κοίταξε, πάντα ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο όταν αντικαλυστούμε κάτι. Δεν πάμε τα χειρότερα, πάμε τα καλύτερα.
0: Ωραία, μπράβο, ρε πρόεδρε, μπράβο. Και με center for τώρα το γιο του Pacman, φίλε, πάμε να σκίσουμε τα δίχτυα.
11: Αυτό. Ξεκινάμε σήμερα πάλι κανονικά.
0: Όπω.
11: Και άλλη ψυχολογία.
0: Ωραία, πρόεδρε. Ήταν εξαφνικό αυτό, πρόεδρε.
11: Κοίταξε, κάναμε μια κουβέντα το Σάββατο, την Κυριακή βρεθήκαμε, πιάμε ένα καφέ και χθες το ρωτηθήκαμε.
0: Πρέπει να σε ωφέλησε πολύ η παρέα με το μεγάλο πρόεδρο της Ευτυχίας, Σάκη Τζιλάκα, την Παρασκευή.
11: Με επηρέασε πάρα πολύ το ότι πήγα στο νησί τριήμερο και έβαλα το μυαλό μου, καθάρισε και έκανα πράξεις.
0: Αμάν, άσε ωφέλησε πολύ, φίλε μου, η προηγούμενη εβδομάδα και το τριήμερο που ήσουν στο νησί, πρόεδρε.
11: Κοίταξε, όταν πας και ηρεμείς, ξεκαθαρίζεις το μυαλό και κάνεις πράξεις στα θέλω
0: του. Το νησί τώρα είχε κόσμο, πρόεδρε, ή αραίωσα τα συστήματα?
11: Χαμός. Χαμός, δεν υπάρχει κατάλημα.
0: Ξένη εκεί πέρα ή θυκή μας?
11: Ξένη,
0: φίλε, γέμισε τόπος, ε.
11: Ναι.
0: Από ποιες χώρες, εδώ, Βαλκάνια ή Σαπάν?
11: Είχε Ιταλία πάρα πολύ.
0: Ιταλία, κάργα, ε!
11: Ναι, Σερβία, είχε, Αγγλία, είχε.
0: Κάργα, Μολδαβές, να μας κάνουν τις καλύτερες λαβές και τα λοιπά, πρόεδρε.
11: Είχε Ουκρανίζες.
0: Αμάν, άντε ρε!
11: Κοίταξε, εκεί μπορεί να έχουν πόλεμο, αλλά κόσμος πάει γρουμέστα.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτά με λέει και ο Αντρέας στη Μύκονο, εκεί πέρα έχει μίσει Ουκρανίζες, ρε, και στη Μύκονο, λέει.
11: Ναι.
0: Πουλεμάνε ή κάθονται και γλεντάνε εδώ πέρα, λέει. Τι γίνεται, ρε?
11: Σήμερα η καινούργια μεταγραφή είναι ο γιος του Αντρέα του Εύανς.
0: Ο γιος τίνος του Αντρέα του... Τίνος Αντρέα, ρε?
11: Του Εύανς.
0: Εδώ.
11: Του πα... βγαίνει κάπου στην εκπομπή.
0: Ο Αντρέας ο Εύα.
11: Ναι.
0: Κάτσε, ρε. Ο Αντρέας ο Εύα, ο μεγάλος Βαν Μπάστεν που έπαιζε παλιά στο μαχητή, ρε φίλε.
11: Έπαιζε, αυτός μένει στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, μένει στη Νέα Σμύρνη ο Αντρέας ο Εύα. Ο Ευαγγέλο, ο Αντρέας, ο Πεξταράσα.
11: Ο Ευαγγέλο έχει ένα πιτσιρικά, ο οποίος είναι 10 χρόνων.
0: Είναι καλύτερος από τον παπά, ρε. Πώς το λέτε στο μικρό του γιο, ρε?
11: Δεν ξέρω, θα με πήρε τηλέφωνο, θα μου το φέρει σήμερα.
0: Αμάν, τι λέει, φίλε?
11: Ναι.
0: Για, να δώσεις πολλά χαιρετήματα στο φίλο μου τον Αντρέα τον Εύα, ρε φίλε. Τι λέει, φιλαράκι?
11: Μπορεί να σε ακούω κιόλας, θα έρθει σήμερα για να τα πούμε από κοντά. Γιατί θες μου
0: ξέρεις, ο Αντρέας ο Εύα ήταν συμπαίκτης με Σάκη Τζιλάκα και Λομπάρντο, φίλε.
11: Ναι, ξέρω.
0: Πεχτούρα, φίλε ο Αντρέας.
11: Κρυφό ταλέντο. Αρκεί ο γιος να γίνει καλύτερος από τον παπά.
0: Ωραία, μακάρι να μοιάζει και τον παπά. Αν μοιάζει και τον παπά, φίλε, θα γίνει πυροβόλο μεγάλο, φίλε μου, πρόεδρε γίγαντα.
11: Όλα καλά, είπαμε, τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο.
0: Τι λέει, φίλε? Μπράβο, ρε Αντρέα, μπράβο. Σάγκη σου 32, χρυσό μου, αν θέλει. Άμα βαράει Σάγκη τζιλάκα, αυτό έπαθε πλάκα. Του πήρε το που λένε, άμα.
11: Κοίταξε, ούτε ο άλλο με το Σάγκη δεν είμαστε αντίπαλοι. Πάμε πρώτο παιχνίδι σε Μελιβία.
0: Άμα, τι λέει, για να δούμε λίγο ποιά αυτό είναι, παρακαλώ.
12: Έλα, καλημέρα,
0: καλημέρα, συνάδελφε. Έλα, καλημέρα, Γιώργο, συνάδελφο.
11: Άκουσα, χαιρετίσματα, καλημέρα.
12: Λες τώρα έναν Αντρέα Εύα που είναι εκεί στη Νέα Σμύρνη που φοράει καπέλο ανάμπουδο σαν ράπερ που έχει ρούχα λερωμένα με μπουγιές, με λάσπες, με κόλλες λες και περνάει από εδώ και από εκεί και του λες καλημέρα φίλε.
11: Πάντα με το καπέλο ανάποδα, δεν πάει.
0: Πάντα με το καπέλο ανάποδα ήταν ο Αντρέας.
12: Έναν τύπο που του λες καλημέρα και σου λέει έκανες αε.
0: Αντίμε.
11: Έχει το καπέλο ανάποδα για να μην το χτυπάει ο ήλιος το πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: Ωρε πρόεδρε, μπράβο ρε. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα πρόεδρε στον Αντρέα. Άρα φίλε, για πού είμαστε σήμερα Γιώργο μου?
11: Σήμερα δεν άρεσα. Έχω πρωινό meeting.
0: Αμάν, με το κοντό και το ψηλό.
11: Ναι, αλλά θα σου πω και το μεσημεριανό το meeting κάποια άλλη στιγμή.
0: Αμάν, τι, το μεσημεριανό με ποιον, ε?
11: Είναι με ψηλά ευστάμινα πρόσωπα.
0: Τι λες τώρα πρόεδρε? Καλά, θα τα πούμε σε άλλη στιγμή, έτσι να μην τα λέμε εδώ και δίνουμε και αυτό πρόεδρε. Αμάν, τι λες? Ωραία, άξιος πρόεδρε, άξιος, άξιος.
11: Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά και από εκεί και πέρα είπαμε το χρήμα και το ψάρι τρώγονται
0: φρέσκα. Έτσι, μπράβο.
11: Όπου τεχνιά τα φάει, τα σάβαλα δεν έχουν τσέπες, οπότε...
0: Ωραία, μπράβο. Άρα, μεγάλε Γιώργο Κίκατα, μεγάλε Γιώργο Κίκατα.
11: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σ' όλους.
0: Γεια σου Γιώργο, χαιρετίσματα στον Αντρέα να δωείς.
11: Ναι.
0: Γεια σου Γιώργα, ρε. Κιλουτάρχη!
13: Έλα,
0: κιλουτάρχη μου, έλα. Έλα, κιλουτάρχη μου, Γίκατα, έλα.
13: Μεγάλη μου τιμή που μιλήσαμε με δύο μεγάλους προέδρους.
0: Α, μπράβο. Με γεια την κουστούμάρα, λέει Στέφανε, ο Ηλίας ο Μουστακαλής.
13: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλία. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου, Μουστακαλή μου, ατελείωτε παιχταρά μου. Ποιος?
13: Ο αδελφός Ρώτα.
0: Α, σήμερα είναι στο ναό σήμερα, γιατί έχουμε γιορτή μεγάλη σήμερα, φίλε μου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έλα, Αρβανιτακό.
14: Νίκο, ευχαριστώ το μέγα στιχουργό για το τσαπρ. Πες να πάρει ένα τηλέφωνο και να μας ρίξει ένα δυνατό τσαπρ.
0: Αφού το πήρε και στο όρεξε, Αρβανιτακό.
14: Κοτσομέρκος, πούσε ρε λαμπόμπα, άρχοντα.
0: Άρχοντα λαμπόμπα, λέει ο μεγάλος Χρήστος Αρβανιτάκος, φίλε μου.
13: Αρβανιτάκο.
0: Καλημέρα, κυρία Λόλα μου. Για να δούμε και το λίγο, Στέφανε, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Χαϊδά.
0: Χριστέρα!
12: Λαμπόμπα, που είσαι ρε κιλοτάρχη.
13: Πού είσαι ρε, Ζεμπέκη.
0: Πού είσαι ρε, Χριστέρα, Ζεμπέκη, γίγαντα, τι γίνεται, Χριστέρα!
12: Πάμε για το Βόλο, βρούμε το μοντέλο.
0: Και σήμερα για το μοντέλο, το Βόλο που τρέλει τον κόσμο όλο, φίλε μου!
12: Θα πάω και λίγο πιο νότια, λίγο προς Αλμυρό και αυτά.
0: Θα γίνει και λίγο Αλμυρό, φιλαράκι!
12: Και λίγο Σούρπ.
0: Και Σούρπι θα φτάσουμε, ρε!
12: Ναι.
0: Ωραία, με κάνε Χριστέρα, Ζεμπέκη, άρχοντα! Δώσ' τα γκάζια σου όλα, φίλε μου!
12: Όλα.
0: Όλα τα γκάζια, φίλε μου, Ζεμπέκα, ρε γίγαντα! Έχεις πολλά χαιρετίσματα, ξεχαρμανιάσαμε καμιά μισή ώρα στο τηλέφωνο χθες με τον πότε βούδα, πότε κούδα, πότε τάκι τον αρκούδα!
12: Κάργα, αρκούδα, κάργα.
0: Κάργα, φιλαράκι, κάργα. Παλαμίδας Αρκούδας Διογέννης Παλάς, κάργα.
12: Παλαμίδας Αρκούδας Διογέννης.
0: Διογέννης Μάριος Βεάνος, φίλε. Ιστορικές.
12: Άμα ξανανοίγαν τον Διογέννη, θα δούλευε τώρα που το πιάνε.
0: Μεγάλος ιδιάτος τώρα πάει. Άρε, φίλε, πάει. Τώρα, φίλε, πέρασαν τα χρόνια, πάει. Τι γίνεται, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη, πώς είμαστε?
12: Όλα καλά,
0: φίλε. Όλα υπό έλεγχο, Χριστάρα.
12: Όλα, κούτε, όλα.
0: Δύναμη, κάργα.
12: Πού τα τρώει ο πρόεδρος τα λεφτά για να μας πει να πάμε να τα φάμε κι εμείς?
0: Πού
12: τα τρώει ο πρόεδρος τα λεφτά να πάμε να τα φάμε κι εμείς?
0: Ο πρόεδρος?
12: Ναι, ρε.
0: Τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, λέει.
12: Ναι, πού τα τρώει να μας πει να πάμε κι εμείς? Ο Λαμπόμπα ξέρει τα τρώει. Είναι αλάνι μεγάλο.
0: Ο Λαμπόμπα, φίλε, είναι μεγάλο αλάνι. Έτσι, μπράβο. Δεν αφήνει τίποτα. Έτσι, γεια σου Δημητρά, μελτιάτη μου, παιχταρά μου. Άρε, μπέκανε, σε μπέκανε.
12: Άντε, καλημέρα,
0: καλημέρα, καλό δρόμο και προσοχή, Χριστέρα μου!
12: Άντε, να είμαστε καλά.
0: Γεια σου, ρε Χριστέρα. Χαιρετίσματα πολλά έξω από τον Δημήτρη του Κατσάρα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη Γίγαντα.
13: Καλημέρα στον Κατσάρα, καλημέρα να πούμε και στα άλλα δύο συλλέγη της ΕΠΣ. Τον μεγάλο Θοδωρή στον Ομό και τον
15: μεγάλου Ηλία Ζευλιάκη.
0: Φίλε, μιλάμε για πολύ μεγάλα κεφάλια, φίλε μου, έτσι μπράβο, Ηλία Ζευλιάκη, πολύ μεγάλη κεφαλή, φίλε, έτσι μεγάλη κεφαλή, αμπελάκια καλοχώρη και έτσι αμπελάκια κάργα, μιλάμε έτσι, σβήνουμε το καλοχώρη και χτυπάμε τα αμπελάκια κάργα, φίλε μου, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, γίγαντα, ατελείωτε, μοναδικέ, και Θοδωρή Σολωμός, Ελάτια. Άλλος μεγάλος παίχτης, φίλε, έτσι μπράβο. Έχουμε, από πρόεδρος έχουμε γεμίσει, Κουτσομέρκο.
15: Στην Ελλάδα με όλοι πρόεδροι είναι.
0: Α, μπράβο, έτσι. Ναι, μπράβο, έτσι. Τα πηδούλια είναι έτοιμα για το σχολείο, Κουτσομέρκο.
15: Μια χαρά είναι όλα.
0: Τώρα, τι τάξη επανθέτους, ε.
15: Τρίτη
0: Λυκείου. Τρίτη Λυκείου, Ευαγγελία.
15: Και οι δύο.
0: Και οι δύο τρίτη.
15: Η Ευαγγελία πρέπει να χάσει, αλλά έχασε μια χρονιά και.
0: Και την έφτασε ο Λευτέρης.
15: Ναι.
0: Αμάν, θα έχνε του Γιώργου και τα δύο.
15: Μάλλον.
0: Όπω, ε! 20, Κουτσομέρκο. Θα τρελαθούμε σε κουσάρια. Καλημέρα, Κουτσομερκάρα μου, κάργα.
15: Καλημέρα, καλημέρα, που είμαι και στην Ελασσόρα και σε όλο τον κόσμο, Φλαράκη.
0: Χαιρετήματα έχει και τώρα.
15: Το Λάζο, και στη Σικιά, Φλαράκη.
0: Το Λάζο, το Λεβέντι μα, στην ηρωική Σικιά, Ελασσόνα, κάργα, ρε φιλαράκι.
15: Και σου. Το Λάζο, το Χάρι στο Κεφαλόβρε, σου, Φλαράκη.
0: Χαιρετήματα έχει το Χάρι στο Κεφαλόβρε, σου, φίλε μου. Μεγάλε. Χαιρετήματα και τον Αντρέα, τον Λιάγκα.
15: Τώρα θα το πω τον Αντρέα, τον Λιάγκα, Φλαράκη.

0: μάλλον στην επαρχία Ελασσόνας.
1: Στην επαρχία Ελασσόνας, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
0: Και από εκεί καμαρώνει και όλος ο νομός Λάρισσας, αυτό το έργο τέχνης.
1: Α, μπράβο, έτσι μπράβο. Έτσι ακριβώς, φίλο μου, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Παρακαλώ.
2: Μετά τους δύο ταξιάρχους βγήκε και ο Φαντάρος για τις αγκαρίες.
1: Δεν παίζετε με τίποτα ρε φίλε.
0: Δεν παίζετε.
1: Αυτό το παιδί φίλε μου είναι μια κατηγορία από μόνος του φίλε μου. Καλέ καλέ μου φίλε, έτσι μπράβο.
0: Και γνώστες, αυτό που λένε γνώστες.
1: Τεράστιος γνώστης φίλε μου. Τεράστιος γνώστης. Τεράστιος γνώστης φίλε μου Ηλία. Χαιρετίσματα τώρα βλέπω από το λιμανάκι της αγάπης.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι φίλε. Όχι ρε φίλε.
1: Πού είσαι Λομπάρτο μου σήμερα, πού είσαι
0: Χρυσό μου,
1: πού είσαι Σταυρούκο μου, πού είσαι. Εδώ μεταξύ προχθές ήταν στην Αγία Μαρίνα σε ένα γάμο εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν αγαπητέ μου Λομπάρτο, με ποιον ήσουν, με τη Σαβίνα ή με τον Γαμπρό ήσουν αγαπητέ μου? Και άμα τον δεις εδώ πέρα, έβγαλε μια φωτογραφία που μου έστειλε ο αδερφός Ρότσα. Είναι σαν αυτά τα γυαλιά που έκλεψε ο μεγάλος Κουμουτής, φίλε μου, από την. Του διάβασες για μεγάλο Κουμουτή που έκλεψε ένα ζευγάρι γυαλιά, φίλε. Από την.
0: Απ τη... Δεν το σπαντώ, εντάξει. Ναι.
1: 1500 ευρώ ζευγάρι γυαλιά έκλεψε ο μεγάλος Κουμουτής, φίλε μου, να μην λέμε
0: εκεί το όνομα. Τόσο του έλειπαν, αυτό έκανε, δεν πειράζει. Έρα, φίλε, εντάξει, εντάξει. Αυτό πειράξε. Ο πρώτος ή ο τελευταίος.
1: Νάτος, ο Βαρβάτος.
2: Από τον Γαμπρό. Μπράβο το Μερότσα και Κυριακή μεσημέρι με Χρήστο Δασούλη. Έκανα ποδαρικό και έπιασε δουλειά στο Δοξότη.
1: Ναι. Λομπάρδο.
2: Από τον Γαμπρό. Το Σάββατο Μερότσα και Κυριακή μεσημέρι με Χρήστο Δασούλη. Έκανα ποδαρικό και έπιασε δουλειά στο Δοξότη.
1: Μεγάλη γίγαντα Λομπάρδο μου.
2: Ηλία, καλημέρα πρόεδρε Ηλία.
0: Όχι ρε φίλε, διαπράγματα, δεν μπορώ, όχι φίλε.
1: Όχι,
2: Ηλία. Καλημέρα πρόεδρε Ηλία.
1: Τον βλέπεις σήμερα είναι όλο γλύκες φίλε μου, όλο γλύκες.
0: Το
1: έργο τέχνης είναι όλο γλύκες. Χαιρετίσματα, Αρβανιτάκος.
3: Πες του στη χορηγό να ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Τι.
3: Δεν φόρτασα.
1: Άρε φίλε μου Ηλία γίγαντα. Άρε φίλε μου Ηλία γίγαντα. Πεχταρά μου, έτσι.
0: Έλα φίλε μου.
1: Αγαπητέ μου Ηλία, έμεινε παξιμάδι ο ιδιοκτήτης φίλε. Μετά έλεγε και χθες φίλε μου. Μπράβο ρε, πολύ καλά παιδιά λέει.
0: Ναι ρε, να είναι καλά ο πρόεδρος.
1: Ναι. Μετά έλεγε και χθες είχαμε κουβέντα φίλε μου.
0: Και όλη η παρέα του που ήρθε.
1: Ναι, φίλε μου, έτσι. Έσκασε μύτη και μεγάλος Λάμπρος Ζαράς.
0: Ναι μου, εντάξει.
1: Καλά, σώθηκε τώρα μέσα.
2: Αρκετά τώρα, άντε γεια σας. Άντε πολλά μας είπες.
1: Λομπάρντο.
0: Γιατί το χαλάς τώρα?
1: Γιατί το χαλάς τώρα αφού του πήγαινες τόσο πολύ ωραία Λομπαρντούλη μου? Γιατί το χαλάς αγόρι μου?
0: Γιατί το χαλάς τώρα?
1: Γιατί το χαλάς τώρα?
0: Γιατί Λομπάρντο μου? Γιατί χύνεις την καρδάρα με το γάλα?
1: Γιατί χύνεις την καρδάρα με το γάλα, αγαπητέ μου Λομπαρντούλη? Γιατί τη χύνεις την καρδάρα φίλε μου έτσι? Γιορτάζει ο Λομπάρντο τώρα, τη Δευτέρα φίλε μου. 14 του μήνα. Α, και την Κυριακή έχουμε μεγάλο γλέντι εδώ στο Σταυρό Φαρσάλων, λέει, με την Σταυρένια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και Χριστάρα Ζεμπέκη θα τραγουδήσει κιόλα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί τη χύνει την καρδάρα με το γάλα? Έλα, φίλε μου.
2: Λομπάρντο, γιατί το κάνει αυτό? Γιατί φλερτάρει με κίτρινη καρτά? Γιατί.
1: Φίλε μου, Σάκη, φίλε μου.
0: Ατελείωτος
1: φίλε μου, ατελείωτος, έχει και το λέλο εκεί.
0: Μπατιστούτα σε καλή κατάσταση.
1: Μπατιστούτα φίλε μου, Χριστάρα Τασούλης, έτσι μπράβο.
0: Έσκασε η μύτη και στο τραπέζι που ήμασταν την Παρασκευή. Που ήμασταν με τον Κώστα και τα παιδιά εκεί για κάτι, κάναμε σάρο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος παίχτης.
1: Εν τω μεταξύ με έστειλε μήνυμα, λέει, άμα θες το δικά μας μία ώρα πάμε, λέει.
0: Ναι ρε φίλε. Ήρθε πάνω του κεφάλι μου και όπλο, τι κάνεις εδώ ρε.
1: Μέχρι τι ώρα έκατσε εκεί η Ηλία μου?
0: Ρε φίλε δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι έφυγα Σαββάτο 2.30 ώρα το μεσημέρι που τα βάστα.
1: Για το μεταξύ ρε φίλε, κράτησε μέχρι τα ξημερώματα εκεί πέρα γιατί μου λέει
0: 6 και κάτι.
1: 4 και έφυγε ο μεγάλος Θοδωρής Σολομός λέει και συνεχίζουν να το πανηγύρω ακόμα λέει.
0: Ωραία ήταν φίλε, ωραία.
1: Πάντα τέτοια φίλε μου Ηλία, πάντα τέτοια φίλε μου.
0: Να είμαστε καλά όλοι.
1: Και εσύ να σε καλά φίλε μου Ηλία, Ζαβλιάκη, άρχοντα.
0: Λοιπόν άντε καλημέρα.

0: Και καλημέρα, τα λέμε. Καλημέρα. Έτσι, καλημέρα Ηλία μου. Άρα Ηλία, σε αυλιά και άρχοντα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νικολάκη μου.
0: Άρα κύριε Παρασκευούλα μου, πού είσαι, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα να έξω, δεν μπορώ να σε βγάλω βρε πετάκι.
0: Έλα ρε κύριε Παρασκευούλα μου. Έλα κύριε Παρασκευούλα μου, χρυσή.
1: Πόση ώρα περιμένω Νικολάκη μου, θα περιμένω τώρα.
0: Έλα κύριε Παρασκευούλα μου, χρυσή. Έλα κύριε Παρασκευούλα. Καλημέρα κύριε Παρασκευούλα μου.
1: Καλή εβδομάδα να έχεις Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά έξω από την κυρία Λόλα μας.
1: Με την κυρία Λόλα μιλήσαμε χθες, ανταμώσαμε.
0: Αμάν, πού?
1: Στη Λάρισα.
0: Α, κατέβηκες στη Λάρισα χθες κύριε Παρασκευούλα.
1: Κατέβηκα Νικολάκη μου και η κόρη μου η μία είναι απέναντι με τη Λόλα.
0: Ναι,
1: έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τη Λόλα.
0: Ξέρω γιατί τις έχω δει και παρέα έξω, ναι, κυρία Παρασκευούλα μου.
1: Ναι. Πήγαμε εκεί, καθίσαμε, μιλήσαμε με τη Λόλα, ναι, τα είπαμε λίγο και μετά φύγαμε.
0: Α, δεν βγήκατε προς τα έξω για κανένα καφέ κύριε Παρασκευούλα?
1: Όχι, έχει δουλειά πολύ.
0: Αμάν, τρέχει, δεν φτάνει κύριε Λόλα,
1: τρέχει,
0: η χρυσουχέρα.
1: Τρέχει,
0: δεν φτάνει κύριε Λόλα, η χρυσουχέρα, αγαπητή μου κύριε Παρασκευούλα. Ναι.
1: Να πάει ναι. Στο χωριό Απάν που έχουν τα μίγδαλα, να πάει εκεί.
0: Όπου έχουμε και τα μίγδαλα, τώρα γίνεται χαμός.
1: Χαμός
0: γίνεται κύριε Παρασκευούλα, μαζεύουν μίγδαλα τώρα.
1: Την καλημέρα μας την Πόπη και στον Κώστα, στο Σοφό.
0: Τον Κωστάκη την Πουπάρα. Τον Κωστάκη την Πουπάρα στο ρεϊκό Σοφό, αγαπητή μου κύριε Παρασκευούλα.
1: Βέβαια, έχουμε καιρό να τα πούμε. Στην κυρία Τούλα, στην Κριστέφανο. Να τα ντανιάτα δυο φορές, αλλά πού είναι τα
0: νιάτα.
1: Περνάνε και φεύγουν γρήγορα.
0: Μπορεί να βγει τώρα γιατί έχει εξελιχθεί πολύ η επιστήμη κανένα αυτό και να γίνουμε πάλι όπως ήμασταν 25 χρονών. Κύρα Παρασκευούλα, όσο ζούμε ελπίζουμε. Αν πράγμα να γίνουμε και τριαντάριδες να είμαστε, μια χαρά είναι.
1: Κύριε και σαραντάριδες θα είμαστε Νικολάκη, καλά θα είμαστε. Αλλά όμως που πέρασαν τα σκασμένα.
0: Άρα κύρα Παρασκευούλα, η κάθε ηλικία έχει τη χάρη της. Χασίσαι. Χασίσαι.
1: Το ξανά και Θεός Νικολάκη.
0: Έτσι. Αν πράγμα. Τι κάνει ο κύριε Κώστας?
1: Μια χαρά, την καλημέρα έχεις και από τον Κώστα μου. Να είσαι καλά και πάντα να σ' ακούμε, λέει, να είσαι τόσο χαρούμενος στην εκπομπή.
0: Άρα κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή, άρα κύριε Παρασκευούλα μου.
1: Έτσι, δίν ζωή συνοικειωμένος.
0: Άρα τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Καλά κάθε να είμαστε όλοι.
1: Κάθε μέρα. Και στον κύριο πρόεδρο την καλημέρα μου, στην κύρα Μαρία. Που δεν την ακούσαμε καθόλου.
0: Μόνο την προηγούμενη Τρίτη μας φέρει η κύρα Μαρία. Την πριν από μια εβδομάδα.
1: Ναι, την άκουσα.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά η γυναίκα. Να είναι καλά και αυτή.
0: Κύρα Μαρία, από τη Ζηλευτή, τα σέβη μας, την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Βεβαίως, έγινε.
0: Χαιρετίσματα έτσι και από την Κυρανίτσα.
1: Ευχαριστώ και τα δικά μου τα χαιρετίσματα.
0: Α, μπράβο, και από τον πρόεδρο.
1: Να είναι καλά και από τον πρόεδρο που σήμερα. Όλοι Νικολάκη.
0: Και εσύ να είσαι καλά, κύρα Παρασκευούλα μου, και να προσέχετε.
1: Ευχαριστώ Νικολάκη μου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Καλημέρα. Άρα κύριε Παρασκευούλα μου, Λεβέντισα. Παρακαλώ. Αμάν. Ναι.

0: φιλαράκι. Ω, η Αλεξάνδρα Μενιάγκιος, ο άλλος Κόρση, άστα να πάνε σε λέω τώρα, άστα, άστα Βασίλη, άστα. Δώσε βασιλάρα, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη, γίγαντα. Γεια σου ρε Δημήτρη Μελετιάδη, με το επιτελείο σου, παιχταρά μου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Τάσο!
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Τάσο Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Γεια σου ρε Τάσα ρε αρχηγάρα μου, τι κάνεις ρε Τάσο Κολοφωτιά?
1: Καλά Νίκο.
0: Πώς είμαστε σήμερα, 3η 8 του μήνα ρε Τάσο?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Ωραία, μπράβο ρε Τάσο, τι κάνει κύρα Κολοφωτίνα, ωραία.
1: Καλά, καφεδάκι πίνουμε, χαιρετίζω.
0: Καφεδάκι πίνουμε έτσι. Άρα, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά. Άμα, αν θυμάμαι τώρα το καλοκαίρι, φιλαράκι, καφεδάκι και με τα εγκουνάκια, τον εγκουνούλι, πώς του λέγανε εκείνο το αλάνι.
1: Το Βασιλάκι.
0: Το Βασιλάκι, άρε το Βασιλάκι. Ε, μεγάλο αλάνι ο Βασιλάκι, ε. Άμα δεν μοιάσει τον παππού, ποιον θα μοιάσει, φίλε μου, ε. Άρα, μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Τι κάνει, πώς είσαι?
1: Καλά, Νικόλα.
0: Είδε κανένα ματσάκι χθε, Κλαρίνο έγινε και Σέρε, Κλαρίνο έγινε και Νικηβόλο.
1: Δεν έχουν τίποτα για αυτό.
0: Οπότε ας μην κλειγόμαστε.
1: Όχι, δεν κλειγόμαστε.
0: Α, μπράβο, έτσι. Βλέποντας και κάνοντας, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά. Βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Α, μπράβο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Μπράβο, Νικολάκη.
0: Εσύ.
1: Καλά,
0: κι
1: εγώ.
0: Με έλεγε ο άλλος χθες, πού είναι ο χλάπα της χλούπα της.
1: Ξέρω. Πού είναι ο Γιαννάκος.
0: Ο Γιαννάκος, φίλε, πρέπει να είναι στο Λιτόχωρο, μου είπε ένας άλλος εκεί πέρα που έχει φίλος του που έχει ρολόγια. Πρέπει να την έχει αράξει, λέει, στο Λιτόχωρο τώρα, λέει. Κάνει τα φθινοπορεινά μπανάκια του, λέει. Το καλοκαίρι δεν πήγε, λέει, και πάει τώρα το φθινόπωρο, λέει.
1: Τώρα είναι ωραία. Είναι.
0: Ωραία, η καλύτερη που είχε τώρα, Τάσο.
1: Μέχρι τις 15 που θα έχει καλό καιρό.
0: Ου, μια χαρά, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά. Μια χαρά, φιλαράκι.
1: Άλλο.
0: Όλα υπό έλεγχο, φίλε μου. Χαιρετίσματα πολλά από όλα στον καλύτερο γαμπρό της Ικιάστρε. Τον ένα και μοναδικό Τάσο Κολοφωτιά.
1: Α, ευχαριστώ πολύ.
0: Από τα λεβεντόπεδα πάνω από την ηρωική Σικιά, φίλε μου.
1: Και χαιρετίσματα του Στεφανάδη, στο Λιβάδι, γεια.
0: Το λεβέντι μας, έτσι, χαιρετίσματα έχει και εσύ από τον Στεφανάρα. Σε, ο Στεφανάρα σ' αγαπάει πολύ, φίλε.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Άρα, μεγάλη γίγαντα. Αρχηγάρα μου.
1: Τα λέμε, Νικουλάκη.
0: Καλημέρα, φίλε μου, Τάσο.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Τάσο, Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Και την κυρία Κολοφωτίνα μας, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Άρα, κύριε Μαρία, πού είσαι?
2: Καλημέρα, Νικουλάκη. Πού να είμαι, ένα σε λίγο θα μου φύγει το λεωφορείο.
0: Για πού είσαι?
2: Θα πάω λίγο στα Τρίκαλα.
0: Α, μαν, κύριε Μαρία μου.
2: Γι' αυτό δεν παίρνω. Λέω, σε προφταίνω, γιατί έχει πρωινό τώρα, δεν είναι.
0: Α, πηγαίνει στα Τρίκαλα κάθε μέρα?
2: Όχι, δεν πάω κάθε μέρα, τώρα έχω δουλειά γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν πάω κάθε μέρα στα Τρίκαλα. Πού το πρωί να πάω κάθε μέρα.
0: Α, τι κάνει, κύριε Μαρία μου, πώς είσαι?
2: Καλά, Νικολάκη, καλά. Καλημέρα μου σε όλους.
0: Από την προηγούμενη Τρίτη έχουμε να τα πούμε, κύριε Μαρία.
2: Το ξέρω, καμάρι μου, το ξέρω.
0: Καλημέρα
2: την κυρία Παρασκευούλα.
0: Περίμενε να σε. Τώρα πια έχω εδώ να σε πει καλημέρα η Φιλενάδα. Έλα, Φιλενάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κυρία Μαρία. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά.
2: Χαίρομαι.
3: Πήρα να πω την καλημέρα μου στην κυρία Μαρία.
0: Μπράβο, Φιλενάδα, μπράβο, Φιλενάδα, μπράβο, μπράβο. Εσύ καλά είσαι?
3: Καλά, καλά, καλά. Θα τα πούμε κάποια μέρα εκτός αέρα.
0: Έγινε, Κολαγή. Φιλενάδα, ό,τι θέλεις, έγινε. Να, έγινε.
3: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η Φιλενάδα, κυρία Μαρία.
2: Θα την άκουσα, την καλημέρα μου σε όλους, σε όλους.
0: Και με λέει, μη πει κυρανίτσα να σε ρωτήσω τι έχει εκεί πέρα τις 21 του μήνα, λέει.
2: Στις 19 είναι, όχι στις 21, τις 19 Σάββατο το βράδυ έχουμε την Παναγία Παντάνησα και έχουμε φαγητό στην εκκλησία.
0: Στις 19 είναι αυτό, ε!
2: Ναι, στις 19 είναι το βράδυ.
0: Α, στις 19 το βράδυ.
2: Ναι, ναι, και την Κυριακή γιορτάζουμε την Παντάνησα, παραμονή πάντα γίνεται το τραπέζι.
0: Την παραμονή πάντα γίνεται το τραπέζι εκεί πέρα, ε!
2: Ναι, τον ταραβέρνι έχουμε.
0: Α, τι κάνει ο Τίνος και ο Δημητράκης, ε!
2: Καλά, είναι καλά, τώρα κατέβηκαν Αθήνα, είναι λίγο σκρόπια.
0: Να, καταλαβάτε, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Σιγά σιγά.
2: Καλημέρα μου σε όλους, για να μην φύγετε.
0: Να είσαι καλά, άντε να προλάβεις το λεωφορείο, κυρία Μαρία μου.
2: Να είστε καλά και χρόνια πολλά για την ημέρα που
0: είναι. Χαιρετίσματα έτσι και από την κυρία Αντώνινα που τα είπαμε το πρωί.
2: Ευχαριστώ πολύ την κυρία Αντώνινα, δεν μπόρεσε να πάω στο μνημόσυνο, τι είπα, δεν μπορώ να πω, είχε το Σάββατο.
0: Τίποτα, να είσαι καλά, κυρία Μαρία μου, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, καλημέρα, άντε και με το καλό να προλάβεις το λεωφορείο. Γεια σου, κυρία Μαρία μου, Χρυσή, γεια σου, παρακαλώ. Καλημέρα, στην Έλληνα που είσαι, ρε!
4: Τι γίνεται, καλά?
0: Άρα στην Έλληνα, πού είσαι ρε πατριώτη?
4: Καλά, Νικό, δώσε τον αγώνα.
0: Πού είσαι ρε γίγαντα Κωστάκη μου, πού είσαι ρε παλίκαρε? Πού είσαι ρε παλίκαρε, πού είσαι παιχταρά μου?
4: Τι να κάνουμε, μω,
0: τι κάνεις ρε στην Έλληνα?
4: Καλά, Νικό, καλά.
0: Πώς πάνε τα κέφια?
4: Καλά, μω, δεν βαριέσαι.
0: Τι λέει, πώς θα βλέπεις τα πράγματα και στην ηρωική Γιάννου, λέω, ρε?
4: Δύσκολα θα τα καταφέρουμε.
0: Δύσκολα μεν, αλλά θα τα καταφέρουμε δε, λέει ο συνέλληνας ο Λεβέντης ο πολεμιστής. Ο παιχταράς μου.
4: Έστω και δύσκολα θα τα καταφέρουμε.
0: Άμαν, τι λέει και ο θέλεις να το παίξεις φάνης με τον Αλέξη.
4: Καλά είναι τα παιδιά.
0: Καλά είναι.
4: Δώσαν τα φρούτα, ποινές δεν είχαν.
0: Μιλάμε για πολύ φρούτο, φίλε μου. Μιλάμε για πολύ φρούτο.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνέλληνα.
4: Όλα καλά, όλα καλά. Έτσι, και τη ζούρκια από τον Παπα-Νικολάου, τον Τραγάκη.
0: Το μεγάλο γίγαντα εκεί πέρα. Αυτό του λάχανο Τραγάκη τι φτιάνε.
4: Καλά είναι, μου, καλά.
0: Έχει ανάγκη πέσα.
4: Εντάξει. Τακτοποιημένο. Έγινε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Συνέλληνα, καλημέρα, φίλε μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Συνέλληνα, γεια σου ρε Κουστάκη, γεια σου ρε Ατελείωτη, γεια σου Παναγιώτη το Παλούδι, παιχταρά μου. Άρε Παναγιώτη το Παλούδι, γίγαντα. Θυμιακό!
5: Δεν είναι λογλακή!
0: Πού είσαι, Χρυσό μου!
5: Ο Κουστάκης από πού μιλάει, από το Μικέλα πέραντε, αρχιδέ.
0: Είναι με τον Μπρίκη στο χέρι, φίλε μου!
5: Ναι, ξέρω, αλλά μιλάει καμιά φορά κούκκιλες και σε πλατήκα μου να πω.
0: Ναι. Ρε φιλαράκι. Με έλεγε ο πρόεδρος τώρα το πρωί, λέει, ο γιος του Ανδρέα του έμπαρε, του πήρε στο τοξότη, λέει.
5: Α, ναι, εντάξει, γίνονται μεταγραφές, γίνονται πάμε μεταγραφές τώρα, είναι ελεύθερη τώρα, Νικό.
0: Τον Ανδρέα τον έμπαρε, τον πετυχαίνεις και του φίλο μου.
5: Έχω καιρό τον δω, έχω κάνει 15 μέρες.
0: Ο γιος είναι τόσο καλός σαν τον μπαμπά, ρε.
5: Είναι καλός φίλε, είναι μικρός, αλλά εντάξει, αλλά ακόμα έχει ψωμί, έχει δουλειά μπροστά. Καλός είναι.
0: 16 χρονών με είπε ο πρόεδρος ο Αλανιάρης.
5: Ναι, είναι 16 χρονών. Πολλά παιδάκια ανέβηκαν, Νίκο, προς τη μεγάλη, αλλά δεν μπορούν να παίξουν όλα. Κάποια παιδάκια θα σπαστούν, κατάλαβες. Τώρα θα βάλεις τους μεγάλους εκεί πέρα. Αν βάλεις και τα μικρά, φτάνουν 40 άτομα εκεί πέρα. Πού να παίξεις τώρα.
0: Ωραία, ορμάτιμα και τον μάχηρε, φίλε μου, το ίδιο κατά. Τι κάνει ο Μπυρμπού μου, ρε, πώς είναι ο παίχτης μου.
5: Καλά είναι, καλά. Δεν τον είδα καθόλου τόσο καιρό. Δεν με πατά, δεν ξέρω τι έπαθε.
0: Ξέρεις, φίλε, είχε πιάσει ένα ωραίο στέκι εκεί στον Πλαταμόνα και έκουβε κίνηση και βαρούσε.
5: Α, δεν μετά από αυτά. Και εσύ που δεν ξέρεις, κουφαλέτσα.
0: Έλα τώρα, τι κάνουμε με τη ζύγη και πεταλώνουμε, φίλε μου, κίνηση του Τουλίδη. Άκησε μισό.
5: Μπουγατσούλα πήρε τηλέφωνο χθες.
0: Τι κάνει ο Χρυσό μου, τι κάνει η μπουγατσούλα μου, τι κάνει μου.
5: Δεν μπορεί να στρίψει, μιλέ, δεν μπορεί να στρίψει, μιλέ. Κάτι τον ενοχλεί τώρα να πούμε.
0: Τι έπαθε, νευροκαβαλίκημα.
5: Κάτι τέτοια μιλέ, με κλαίγονταν λίγο χθες. Του λέω, μήπως λέω στα τρία αυτά που είπε ο Χαϊδάς. Λέω, μήπως στα τρία χθες που έσκυψε πουλί, λέω, πήρε τρία από εδώ. Μήπως
0: αντερεγαργαλίσουρε.
5: Και κάτι τον έπιασε τώρα, δεν ξέρω αυτός Νίκο τώρα με τα ψυγεία και με αυτά βγες, πες.
0: Και μία από εδώ, μία από εκεί, τον έπιασε κανένα νευροκαβαλίκημα, φίλε μου Θυμιαρά. Τον βάρεσε κανένα νευροκαβαλίκημα. Τι κάνει ο Παναγιωτάκης ο Δημητράκης.
5: Καλά είναι ρε φιλαράκι, ακόμα 3-4 μέρες.
0: Άντε ξεκινάνε, φτάσαμε φιλαράκι, έφτασε ο καιρός, έφτασε.
5: Άντε πάτε έδια Νίκο.
0: Άντε μη μας άντε τίποτα, πάμε γερά φίλε μου, Θυμιάρα γίγαντα, πάμε γερά.
5: Μέχρι να πέρασε το φθινόπωρο πάλι ο χειμώνας, θα ξανθεί η Άλεξ πάλι. Καλά να είμαστε
0: Νίκο. Καλά να είμαστε Θυμιάρα μου, η μαμά ξανθεί καλά.
5: Καλά είναι, καλά είναι, σ' ακούει η μαμά, έχει σταθερή να πούμε.
0: Αχ, όλα του γάμου δύσκολα και αλεξάνταργα στρουμένη.
5: Όχι, Χαϊδά, σταμάτα λίγο. Θα σου πω, άμα θα γίνει τίποτα, γίνουμε κουβαριά, έτσι τίποτα, για να μαθήσουμε.
0: Ο νονός!
5: Φιλές, έτσι.
0: Ορμάτε, φίλε μου, ορμάτε.
5: Καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, παιδάκι μου, καλό, θα τα πούμε αύριο πάλι.
0: Έγινε Θυμιάρα μου, καλημέρα, Θυμιάρα μου.
5: Λοιπόν, να έχουμε υγεία.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα, Θυμιάρα μου. Καλημέρα, άρε Θυμιάρα γίγαντα, καλημέρα. Άκη!
6: Νικολάκη!
0: Άκη, κοιτουνάκη, πού είσαι, ρε!
6: Νικολάκη, γειτονάκη, καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Είπαμε που τύχηνε κανένα ραντεβού έτσι εκτός απρόπτου με το Θυμιάρα εδώ στα Ιδονάκια, τσιου-τσιου, αλλά μπα.
0: Άμα, εσύ που είσαι τώρα μεγάλη Άκη, γειτονάκη.
6: Ναι, με πήρε λίγο πίσω τώρα το πρωί και πάω για δουλειά τώρα και πέρασα από τα Ιδονάκια να πάρω κάτι να φάω.
0: Πώς θα είναι στα Ιδονάκια μου εκεί πέρα και το επιτελείο, καλά?
6: Καλά φίλε μου, δεν ήταν η Αλεξάνδρα, ήταν μια άλλη κοπέλα.
0: Ναι, τώρα έχουμε η Αλεξάνδρα, είναι σε σύστημα 3-2-1, κουρίτσα στον αντένα. Ναι, μια, η Μαρία, ναι.
6: Αυτά.
0: Τι κάνει ο φίλος μου Γιαννάκης ο Ζετέμ.
6: Ο Ζετέμ μέσα τώρα θα τον προάμα, δεν μάλλον θα τον έστειλαν γιατί στείλουν τις εξέδρες για το ΚΚ εκεί κάτω στο ποτάμι.
0: Α, έχουμε το φεστιβάλ της ΚΝΕ τώρα και τον έστειλαν εκεί να στείλει εξέδρες.
6: για να πάει να τέτοιο. Πάντως τα χαιρετίσματά του τα έχετε και την καλημέρα του.
0: Καλημέρα και από το χαιρετίσματα και από το φίλο μας του Λάζο που τα είπαμε από την ηρωική Σικιά. Επανέρχονται φίλοι μου. Λάζος, Μανάκος, Μαμάτας.
6: Ανέβηκα και λίγο στο χωριό να μάσω κάτι χορτάρι από εκεί που είχα ξερά, μην γίνηκα πατατράκ τώρα με τις ξερασίες. Και τον είδα τυχαία, λίγο έτσι τον αντάμωσα το Λάζο.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση, φίλε μου, Άκη και τον Άκη Γίγαντα.
6: Όλα καλά. Καλημέρα σας Νικολάκη σε όλους, καλά να είσαστε.
0: Και εσύ φιλαράκι μου να είσαι καλά, καλά και χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα Άκη Γειτονάκη.
6: Ο στιγουργός είναι

Καλημέρα και στο μεγάλο που είχε γενέθλια χθες. Το Τζορτζ Κλούνεϊ, η Βασίλη. Α, μπράβο, έτσι. Γεια σου, Λάμπρο. Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα, Χριστάρα. Αμαν, Χριστάρα, θα στο βάλω μέσα τώρα. Περίμενε, Χριστάρα. Περίμενε, περίμενε λίγο εδώ πέρα, γιατί έχουμε και Ζακατσούκα. Για να δούμε.

0: Αρβανιτάκος!
1: Νίκο, έχω τον γέρο του Κοφογιάννη εδώ, θέλω να δώσει χρήσμα του Θεοδόση.
2: Έλα ρε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Θεοδόση, με πολύ αγάπη από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Επανέλαβε πάλι για να λάβει το μήνυμα ο Θεοδόσης Αχριστάρα.
1: Νίκο, έχω τον γέρο του Κοφογιάννη εδώ, θέλω να δώσει χρήσμα του Θεοδόση.
0: Ναι.
2: Έλα ρε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Θεοδόση, με πολύ αγάπη από την Αθήνα.

0: Δημήτρης Μελετιάδης, Αποστόλης, Κράκης. Γεια σου Θανάση, γεια σου Ρε Πατιστού τα γίγαντα, δώσ' τα γκάζια σου όλα το Ξώτης. Παιδιά της ομάδας 4, Μπάμπη, χαιρετίσματα Κάργα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα στο Χρήστο και στο Γιώργη στην Αθήνα.
0: Είναι από την Αθήνα ο Κουφουριάνιας φίλε μου Θεοδόση,
1: Καλημέρα τα Λεβεντόπεδα.
0: Καλημέρα τα Λεβεντόπεδα, από τα αποδίδουν τα μεγάλα καλύβια, παρακαλώ στην Αθήνα ο φίλος μου Θεοδόσης, ο Πεχταράς.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά.
0: Και εσύ φιλαράκι μου Θεοδόση, να είσαι καλά και τα λέμε ταχιά, πρώτο Θεός, αγαπητέ μου Θεοδόση.
1: Θα σε ακούσουμε στη συνέχεια με την
0: Έγινε φίλε μου Θεοδόση. Γεια σου ρε Θεοδόση, άρχοντα. Αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, άνθρωπε, μεγάλε άνθρωπε της πόλης, κύριε αγορίτσα μου, τι συγκίνηση είναι αυτή. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, τον Ανιέφου, τον Τραβάει, Φτιόλο, την Βιλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά, Τζάρα, Μαντριά και πίσω πάλι, Τζάμπα μας πήρα τα καπνά, Τζάμπα και Τσιρινάτσες, η Ματίνα, η Βουλγάρα μας συνάζει τα φουγάρα, και κύριε καθηγητά, φέρει τίποτα μολδαβές, να μας κάνουν τις καλύτερες λαβές. Σήμερα Τρίτη, 8 του μήνα, Λεβέντες, υποβάλλουμε τα σέβη μας στο σημείο αυτό, κατεβάζουμε ρολά, Μπάμπη καλημέρα, Νικόλα καλημέρα, χαιρετίσματα. Το μεγάλο Κορλεόνε που γύρισε από τις διακοπές του από την Ιταλία, Αντρέα Πασπαλιάρη που τον έχει σαν στυλιάρη Κάργα, μεγάλη μορφή, ασφαραμούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μούρα, Κώστα Κάτσι και ό,τι α, μπράβο, γεια σου ρε Χριστάρα μου, γεια σου ρε φίλε. Βασίλης Κίστους όλους, πάρ' τους ασόβρακα, παρακαλώ.
2: Μπουρλότο, μπουρλότο!
0: Μπουρλότο, Λευτερή!
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Μπουρλότο, ρε!
2: Μπουρλότο, μπουρλότο, Κάργα!
0: Μπουρλότο, ρε Λευτερή, γίγαντα, καλημέρα! Αλούρε!
2: Αλούρε, αλούρε!
0: Αμάν! Γεια σου, Ελευθέρη Γίγαντα! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός, έρχεται βάσει ο οικονόμου σε λίγο, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Αρούχου!

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Πω πω, νοστιμιά.
11: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνά 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
13: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
13: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
14: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
15: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
16: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
15: Τι το δίνεις?
16: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
17: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
18: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
19: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: Άρτη 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρο.
2: Πάρ' το αλλιώς.
1: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: καλημέρα. Σήμερα θα πάρουμε ολίγιν. Σήμερα λίγο, ναι. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι σήμερα μεγάλη γιορτή, Νίκο. Για μένα η μέρα αυτή είναι πολύ σημαντική. Για δικούς μου προσωπικούς λόγους, είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα και η Τσαμπίκα. Ναι. Δηλαδή εκεί στα νησιά την έχουν την Τζαμπίκα πως και τι, έτσι. Λοιπόν, στη Ρόδο, έτσι, ναι. Λοιπόν, είναι διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Μάλιστα. Τέλος πάντων, υπάρχουν αναλφάβητοι τώρα? Δεν νομίζω. Σε κάποιες τετρακοσμικές χώρες όπως η Ελλάδα μπορεί να βρίσκει κανένα, ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, δεν ξέρω τι θα πεις εσύ για τον καιρό, αλλά εγώ σου έχω πάλι Φάνη Χατζηγρίβα, ο οποίος επιμένει και λέει ότι σήμερα θα έχουμε 35. Σήμερα, Νίκο, εγώ ξεκίνησα το πρωί με 19 βαθμούς, έφτασα στο σταθμό με
1: 21,5. Ναι, πολύ ωραία, 19 βαθμούς είχαμε εδώ.
0: Μπράβο, ναι. Όταν ήρθα εγώ είχαμε 21 εδώ. Ανέβηκε λίγο, έρχομαι λίγο μετά από σένα, κατάλαβες, ναι. Λοιπόν, αλλά πριν όλα αυτά, λέει ο κύριος Χατζηγρίβας, πριν γυρίσει ο καιρός. Ο καιρός θα γυρίσει μετά την Παρασκευή, Νίκο. Μετά τις 10-12 του μηνού, όπου θα έχουμε φθινόπωρο. Δηλαδή θα πάρουμε και μια ζακετούλα ή θα βγάλουμε και ένα μπουφανάκι φλής, ας πούμε.
1: Είδομεν.
0: Το φλής, δεν το φλής, ναι. Τέλος πάντων θα το πάρουμε.
1: Το φλής, ναι. Το φλής, ναι. Πάει τελείως.
0: Ναι, για πες μας τώρα εσύ τι βλέπεις.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε λεβέντες. Σήμερα 3η 8 του μήνα, ηλιοφάνεια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Πολύ καλά.
1: Μα χαρά.
0: Το 30
1: με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Ανοιχτό.
1: Αύριο Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου. Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Πέμπτη 10 του Σεπτέμβρη ηλιοφάνεια 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Εσύ ανεβαίνεις αντί να κατέβεις.
1: Τι κάνουμε τώρα αφού ανεβαίνει.
0: Πότε θα κατέβουμε, αφού είπε ο κύριο Χατζηγρίβας θα έχουμε φθινοπωρινό καιρό από την Παρασκευή.
1: Να περιμένει. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην Παρασκευή
0: 11
1: του Σεπτεμβρίου ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Παιδιά, ανεβαίνει το, έχει το προσέξει.
1: Λοιπόν,
0: πόντο
1: Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Πόντο
1: και
0: πάνω,
1: μια πρώτη ματιά τώρα
0: πάει
1: για την ερχόμενη Δευτέρα που είναι 14 του μήνα και είναι εκεί του Σταυρού. Ηλιοφάνεια και εδώ βλέπουμε έχουμε 30 με 31 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη Δευτέρα 14
0: σιγά
1: του μήνα.
0: Που είναι φθινοπωρινός ο καιρός με 31
1: ωραία,
0: βαθμούς.
1: Μια χαρά είναι. Υπέροχο.
0: Ναι, υπέροχο. Σε βρίσκω πάρα πολύ καλά.
1: Δεν το συζητάμε. Έτσι.
0: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η πόλη της Λάρισσας γιατί συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπόνικο. Σήμερα, πρόσεχε να δεις τώρα, έχουμε και αυτά τα θέματα που μόνο δικονομικά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Καταθέτει και ερωτά, ως συνήγορος ερωτά και ως μάρτυρας καταθέτει ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πρώην σύζυγος της κυρίας Καριστιανού για την κόρη του στη Μάρθη. Είναι και μάρτυρας, είναι και συνήγορος. Αλλά επίσης σήμερα θα καταθέσουν οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας που και αυτοί έχασαν τη ζωή τους και αυτοί θεωρούνται είναι τα θύματα αυτής της τραγωδίας. Ας συνεχιστεί η δίκη, ας μην έχουμε ευτράπελα, ας μην έχουμε διακοπές, τουλάχιστον να μην έχουμε τα ρεζιλίκια από τη δίκη του Ματιού, Νίκο, έτσι που πέρασαν 5-6 χρόνια για να μπορέσουν να καταδικαστούν ποιοι. Τρεις και ο Κούκος, τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν σε αμφισβητώ ποτέ σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, άκου να δεις ένα θέμα που έχει προκύψει στη Λάρισα εδώ και αρκετό καιρό, αλλά προσπαθεί και η κυρία Γιακούλη το έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Το θέμα του κτηρίου του κυρίου Αλεξάνδρου. Του γνωστού και μη εξαιρεταίου κυρίου Αλεξάνδρου.
1: Στην που Παπακυριαζή.
0: Παπακυριαζή.
1: Ναι,
0: το οποίο κτίριο το πήραν οι κληρονόμοι, το δώσαν σε εργολάβο να γίνει ανοικοδόμηση, να γίνει κάτι άλλο κλπ. Βεβαίως είναι ένα νεοκλασικό κτίριο. Δεν ξέρω την ιστορία του και πότε χρονολογείται, αλλά δεν από τα παλαιότερα νεοκλασικά κτίρια. Και θέλω να ρωτήσω. Ωραία, γίνεται φασαρία επειδή ο εργολάβος έβγαλε άδεια κατεδάφισης. Έτσι. Και η κυρία Λιακούλη ότι πρέπει να αναλάβουν, ώρα είναι λέει, να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους. Στο ίδιο σημείο της κυρίας Λιακούλη είναι και η συμπαράταξη Λαρισαίων, οι οποίοι λένε το ίδιο, ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εγώ βεβαίως είμαι υπέρ του ιστορικά κτίρια στην πόλη με κάποιο τρόπο να παραμένουν και να αξιοποιούνται. Όχι όμως να παραμένουν χωρίς να αξιοποιηθούν. Διότι έχοντας πολύ πρόσφατη τις τελευταίες 20 ετίας την υπόθεση του πύργου Χαροκόπου, που αγοράστηκε από ιδιώτη για να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο και συνεδριακό, με τις όποιες παρεμβάσεις, όλοι λέγαν όχι, μην ακουμπάς, μην κάνεις, απογοητεύτηκε ο επενδυτής, είναι στην ιδιοκτησία του, είναι ένα ερείπιο, δεν μπορεί να βγάλει άδεια επέκτασης που θέλει του κόσμου τα χρήματα από την αρχαιολογική υπηρεσία, και κάποιο πρωί θα το δούμε όλο γκρεμισμένο. Αν λοιπόν βγάζουμε, δίνουμε τη μάχη μας σαν πολίτες για κάποια κτίρια να μην κατεδαφιστούν, για μένα το σόφρον είναι να δώσουμε τη μάχη μας τι θα γίνουν αυτά τα κτίρια, Νίκο. Έτσι δεν είναι? Διότι και άλλα κτίρια, αν θυμάσαι, δύο νεοκλασικά σπίτια στην οδό, πώς λέγεται, Αγιάς, που σε πάει από το 2 στο νοσοκομείο το Γενικό. Αγιάς νομίζω. Όχι, όχι, κάπως αλλιώς το λένε.
1: Είναι η Κυταρά.
0: Όχι, όχι, η άλλη παράλληλος. Η άλλη παράλληλος που σε πάει κατευθείαν στην είσοδο. Εκεί που είναι το ξενοδοχείο, το Πάρκ. Μπροστά.
1: Ναι.
0: Δίπλα μετά το Πάρκ ξενοδοχείο δεν ήταν δύο νεοκλασικά σπίτια?
1: Yes.
0: Τα έχεις δει τι ερείπια είναι?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Έχεις δει τη Χάλη Κακό? Δηλαδή είναι οικία για ποντίκια και για αυτούς που παρεμβαίνουν μέσα οι παραβατικοί για να κάνουν ό,τι κάνουν. Λοιπόν, εάν με αυτή τη λογική θέλουμε να κρατήσουμε κάποια κτίρια ως νεοκλασικά για να διατηρήσουμε το χρώμα και την ιστορία του τόπου μας, χειροκροτώ με χίλια. Αν όμως δεν υπάρχει πρόταση για το τι θα γίνουν αυτά και από ποιους θα αξιοποιηθούν και πώς θα γίνουν, γιατί δεν είδα κανέναν άρχοντα του τόπου, ούτε από τη μεριά του Δήμου, ούτε από τη μεριά της περιφέρειας, να πει θα το πάρω εγώ, θα το απολουτριώσω για να το κάνω κέντρο πολιτισμού, ή να το κάνω, ξέρω εγώ, κέντρο υποδοχής νέων, ή να το κάνω σχολή παραδοσιακού μουσικής, ας πούμε. Ναι. Δεν είδα κανένα έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει, να το απαλωτριώσει. Άρα λοιπόν τι θα γίνει, Νίκο? Ωραία δίνει μάχη και η κυρία Λιακούλη, ωραία δίνει μάχη και η συμπαράταξη Λαρισαίων για να αξιοποιηθεί. Αλλά πώς θα αξιοποιηθεί? Έχουν βρει τον τρόπο? Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τον τόπο? Δηλαδή τι θα βγούμε, ότι στη λοταρία δεν μπορείς να βγεις να μαζέψεις λεφτά να αξιοποιήσεις τέτοια κτίρια? Με πρόσφατο παράδειγμα, ένα κτίριο που γέρνει κυριολεκτικά, τον πύργο Χαροκόπου. Πόσο πιο παλιό και νεοκλασικό, έτσι? Προεποχής Αλεξάνδρου. Έτσι. Συμφωνείς? Νίκο μου, σε εκτιμώ πάρα πολύ που συμφωνείς. Ναι. Αυτό εκτιμάσαι, ναι. Και μένουμε στη Λάρισα, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα πω. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την πολύ χαρά που είχε ο και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Αργυρόπουλος όταν μας παρουσίασε το Σαββατοκύριακο τον κυκλικό κόμβο της Οδού Φαρσάνων Ιερών Πολυτεχνείου Παναγούλη. Εγώ χαίρομαι όταν χαίρονται οι δημοτικοί άρχοντες, και πόσο μάλλον άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ.
1: Όταν χαίρονται, ναι.
0: Όταν όμως μου κόβει τη χαρά, ναι, όταν πάω να περάσω από εκεί.
1: Αυτό δεν γίνεται χαμός εκεί πέρα.
0: Το θέμα ποιο είναι?
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτές οι μπάρες που έχει βάλει ο εργολάβος είναι επικίνδυνες. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθείς ότι δεν έρχεται αμάξι και δεν μπαίνει άλλο αμάξι πριν από σένα στον κυκλικό κόμβο. Οι μπάρες σε απομονώνουν δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω πόσο καλύτερα είναι, πόσο χειρότερα. Για το μόνο που εύχομαι, και πραγματικά βλέπω ότι η Δημοτική Αρχή έχει πέσει πάνω στον εργολάβο, γιατί είναι ευθύνη 100% του εργολάβου. Μην γελιόμαστε τώρα. Και τον πιέζει, γιατί εκεί που βλέπαμε ένα-δύο άτομα να εργάζονται, Νίκο, τώρα βλέπουμε κάθε πρωί 5-6. Μια σχετική αύξηση. Αν σκεφτείς ότι οι νησίδες και ο κυκλικός κόμβος είναι καμιά εικοσαριά κομμάτια.
1: Α, θα κοιτάξουμε σήμερα τον, θα φεύγουν εδώ όπως
0: εκεί,
1: θα δω.
0: Εκεί, δεν θα δεις. Δεν θα δεις, γιατί είναι ώρα μεσημέρι, δεν θα δεις. Είναι και ωράριο. Δεν θα δεις. Εγώ το πρωί 7 η ώρα βλέπω εκεί που πίνουν το καφεδάκι, που έχουν κάνει ένα χώρο συμβουλίου, βλέπω που μαζεύονται 4, 5, 6 άτομα. Παλιά έβλεπα 1-2 ή και κανένα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή να πέσει πάνω στην επίβλεψη του έργου αυτού, να έχει πάντα υπάλληλο των τεχνικών υπηρεσιών ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Τεζούδης, να βλέπει την εξέλιξη των εργασιών, Νίκο, γιατί εάν συμβεί κάτι, αν συμβεί κάτι ομοιγέννητο, δεν θα αναλάβει την ευθύνη ο εργολάβος. Γιατί υποπτίθεται ότι εποπτεύεται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Όλα τα δημοτικά έργα υποτίθεται ότι εποπτεύονται.
1: Μπράβο.
0: Πάμε τώρα στην Οδό Γεωργιάδου. Αν θέλεις να κατέβεις στην Ολύμπου, Δήμητρας είναι που ανεβαίνεις, έτσι, που έχει σταματάκι με πεζοδρόμιο, με πεζόδρομο. Αν θες να κατέβεις στην Ολύμπου και θέλεις να στρίψεις αριστερά στη Γεωργιάδου, εκεί στα Κτέλ, Νίκο, πρέπει να κάνεις και το σταυρό σου. Να μην περάσει ένα μεγάλο όχημα και δεν χωράει να περάσει ή σταματάει. Κάνεις δηλαδή μια αναμονή κάποιων λεπτών πάνω στο φανάρι. Ένας κακός χαμός εκεί, κορνάρουν οι άπαντες. Δεξιά-αριστερά δυστυχώς είναι μόνο μια λωρίδα. Υπάρχει όμως και η συνείδηση των οδηγών, που εγώ πάντα είμαι με τους επαγγελματίες οδηγούς, με το μέρος τους. Αλλά υπάρχουν μεταξύ αυτών και κάποιοι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι κάνουν και την εξαίρεση στον κανόνα, βέβαια. Οι οποίοι, Νίκο μου, σταματάνε το φορτηγό να κάνουν τη φορτοεκφόρτωση. Δεν δίνουν σημασία σε κανέναν. Κάνουν ένα νόημα, ξέρεις, το εκ του πονηρού, μισό λεπτό. Και κατεβάζει τα προϊόντα, παίρνει τα τιμολόγια, πληρώνεται, γυρίζει. Και εσύ, ας πούμε, έχεις πάει τα μυαλά στα κάγκελα. Και δεν ξέρω, σε αυτόν τον τόπο, στο δικό μας τόπο, θα μου πεις, δεν είμαστε χειρότεροι όλων, αλλά είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Σε αυτόν τον τόπο, συνείδηση και αλληλεγγύη και άμυλα προς το συμπολίτη έχουμε.
1: Έλα, μωρέ, τώρα, εμάσου, έλα.
0: Ναι, Νίκο, είναι φοβερό. Υπάρχουν νόμοι που δεν επιτρέπονται να κλείνεις δρόμους και πεζοδρόμια για να προβάλλεις τα προϊόντα.
1: Νόμοι υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται με τίποτα. Αναρχία παντού.
0: Τώρα, ναι, με την ίδια λογική θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δύο παιδάκια χαροπαλεύουν. Ένα κοριτσάκι 14 χρονών στην Τίνο και ένα αγοράκι. Πού είναι αυτό το αγοράκι, έτσι. Κάτσε να το βρω. Στα Καλά Νερά, κάπου στην Αθήνα. Στα Γλυκά Νερά. Λοιπόν, μάχη για τη ζωή τους δίνουν ένας 16χρονος στα Γλυκά Νερά και μία 14χρονη στην Τίνο. Μετά, Νίκο μου, από ατύχημα με πατίνι. Μιλάμε, έπεσαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνουν πραγματικά μάχη για τη ζωή τους. Το 14χρονο ήταν συνεπιβάτης. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω. Λέει η πληροείδηση, νέο σαφάρι ελέγχων από την Τροχέα. Και εγώ εκείνη την ώρα μου ήρθε το παιχνιδάκι το παιδικό που κάναμε και λέγαμε πούντο πούντο που θα το βρεις. Δεν θα το βρεις. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μιλάμε και να λέμε για σαφάρι της Τροχέας? Πού βρε παιδιά, ποια Τροχέα, ποιο σαφάρι? Ωραία, θα μου πεις, δεν καλύπτεται το αριθμός των ατόμων που υπηρετούν στην Τροχέα της Λάρισσας, επί παραδείγματι, για να είναι πανταχού παρόντας και πληρώντας. Ωραία, βγείτε δειγματοληπτικά. Ωραία, βγείτε να σας δούμε ότι σταματάτε 10 πατίνια. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Πάντως τώρα έχει κανένα δύο μέρες, και ειδικά χθες που ήταν Δευτέρα και είχε αρκετή κίνηση στο κέντρο. Ο ένας από εδώ πάρκαρε, ο άλλος από εκεί πάρκαρε, και ειλικρινά σου, για πρώτη φορά δεν είδα πουθενά έξω αστυνομία.
0: Ενώ παλιά στο κέντρο έβλεπες, τουλάχιστον στην πλατεία έβλεπες κάποιους.
1: Γιατί προχθές.
0: Στο δύο βλέπεις ή εκεί απέναντι από τη μεριά.
1: Προχθές πάλι γινόταν χαμός και συζητούσαμε και λέγε, θα πήγαν λέει.
0: Κάποιοι πήγαν
1: στην έκθεση. Τώρα δεν γυρίσαν ακόμα.
0: Κοίτα, να σου εξηγήσω. Είναι γεγονός ότι
1: πάντως χθες υπήρχε έτσι μια αναρχία
0: από
1: εδώ.
0: Κάποιοι εργαζόμενοι στην αστυνομία έχουν φύγει στα νησιά για να αποδουλέψουν το διπλό μεροκάματο.
1: Αλλά βλέπεις, ξέρω εγώ, πατίνια από εδώ πέρα που λες, υπάρχει ο νόμος για τα πατίνια πάνω στο πεζοδρόμιο. Πατίνια έρχεται από εδώ, ποδήλατο από εκεί.
0: Αντίθετα, πάνε, στο
1: δηλαδή, χαμπάρι.
0: Μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Έβλεπα μια κυρία χθες επί της Παπαναστασίου, έβλεπε να έρχονται δύο πατίνια από τη μία μεριά, από πίσω ο άλλος με το ποδήλατο.
0: Και δεν ήξερε κατά πού να πάει.
1: Και δεν ήξερε και. Ναι, και πήγε δίπλα, ήταν σε ένα τυροπιτάδι.
0: Κόλλησε στον τοίχο.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Δηλαδή σε λίγο θα κάνουμε εμείς ελιγμούς οι πεζοί για να αποφύγουμε τους πατινάροντες. Αλλά το θέμα είναι, εμείς το διακομωδούμε, αλλά όταν βλέπεις ότι παιδιά νέα 14-16 χρονών είναι αυτή τη στιγμή, δίνουν τη μάχη τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί κάποιοι, σου είπα τι μας είπε, εδώ
1: από τον νόμο που
0: μας είπε ένας πατέρας εδώ, ότι έδωσε, λέω, ο παππούς λέει χαρτζηλί και πήρε το πατίνι, εγώ τι να κάνω, κάψτο.
1: Λοιπόν, η πλάκα είναι, ξέρουν τώρα ότι ψηφίστηκε νόμος και αν σε πιάσουν, έχεις να πολύ να πληρώσεις ένα πολύ βαρύ πρόστιμο κτλ. Δεν υπάρχει από το σπίτι να πει ρε παιδιά που βλέπω και ο πατέρας του φέρνει το παρτίνιο, άλλος 12 χρονών ή 10 χρονών έξω, επειδή που πας. Άμα σε πιάσει, θα έχει πρόστιμο.
0: Όχι, από τη στιγμή που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις για μη άσκηση σωστής επιμέλειας και γονικής μέρημνας, αν δεν διώκεται ο πατέρας, η μητέρα, γιατί άφησαν το ανήλικο να κυκλοφορεί με το πατίνι, γιατί από την άλλη ο ενήλικας, Νίκο μου, αν δεν έχει ασφαλισμένο το πατίνι, αν δεν φοράει κράνος, καλά να πάθει ο ενήλικας. Αλλά το ανήλικο, Νίκο μου, δεν επιτρέπεται. Δεν είναι
1: ανήλικα τώρα εδώ γίνεται χαμός, όπως ήταν και πριν.
0: Το πατίνι δεν είναι αξεσουάρ όπως κινητό. Δεν είναι ένα κίνδυνο αξεσουάρ. Είναι ένα δολοφονικό αξεσουάρ για τα παιδιά σας. Δυστυχώς. Λοιπόν, να συνεχίσω.
1: Ναι.
0: Εσύ το ήξερες ότι ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα που ήρθε στην Αθήνα χτες.
1: Έλληνας.
0: Είναι Έλληνας. Όχι, είναι Γαλλοκύπριος.
1: Γαλλοκύπριος είναι.
0: Κύπριος,
1: α, έχει,
0: ναι.
1: Α, είναι Κύπριος.
0: Είναι ο πατέρας του Γαλλοκύπριος, γι' αυτό έχει και ελληνικό όνομα. Αν και το όνομά του, εμένα μου θυμίζει πόντια καταγωγή. Είναι και Κασιανίδης. Νικόλας Κασιανίδης. Κάτι τέτοιο μου βγαίνει. Η μητέρα του είναι Γαλλίδα, ο πατέρας του είναι Γαλλοκύπριος, και είπε κιόλας ότι η μοναδική, λέει, η εταιρική μας σχέση από εδώ και πέρα μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Τώρα εδώ που τα λέμε, μια χαρά τα πάει ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν. Και έχουμε πάει και όλες φέρνουμε και άλλα όπλα και Ιταλία και Γαλλία. Ανοίγουμε τους ορίζοντές μας. Παίρνουμε και άλλες δύο φρεγάτες από Ιταλία. Ναι, ναι, εξοπλιζόμαστε. Λοιπόν, τι θέλεις.
1: Λέει εδώ πέρα δύο εκρήξεις με χειρομποβίδες,
0: ναι, ναι,
1: στην
0: Αθήνα, καταστήματα.
1: Λέει, χτύπησαν καταστήματα σε Ομόνιο και Άγιο Παντελεήμονα.
0: Ξέρεις εκεί τι γίνεται, ναι, ναι. Ομόνιο και Άγιο Παντελεήμονα. Είναι οι προστασίες, Νίκο, και μαφίες. Ποια μαφία και ποια συμμορία θα πάρει την προστασία του καταστήματος. Ναι. Το είχαμε και το έχουμε παντού αυτό, αλλά εκεί είναι πολύ μεγάλο. Θες να σε γλυκάνω λίγο? Θέλεις να σε πάω στο Olympus Forest Camp? Και σήμερα έχω και άλλες πληροφορίες για το Olympus Forest Camp. Είναι ένας ζωντανός κόμβος μάθησης, πολιτισμού και εμπειρίες. Ακούστε να δείτε, παιδιά. Εγώ σας μίλαγα μέχρι τώρα για το πόσο όμορφα είναι και πόσο σημαντικό είναι το να πάρεις το παιδί σου. Κυριολεκτικά εγώ επιμένω το παιδί σου για να του δώσεις αυτές τις ευκαιρίες και του περιβάλλοντος και των δράσεων και της επιμόρφωσης και της κουλτούρας και του πολιτισμού. Και το περιβάλλον βέβαια κυρίαρχο. Λοιπόν, το Olympus Forest Park δεν είναι απλά ένας προορισμός, είναι ένα οικοσύστημα ανοιχτό στη συνεργασία. Ακούστε να δείτε τώρα, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι είναι κορυφαίοι, διευρύνουν τις δράσεις τους και σε πολλές συνεργασίες δεν μονοπολούν, έχουν δηλαδή μια άλλη διάσταση συμπεριφοράς και λειτουργίας. Στο επίκεντρο λοιπόν της φιλοσοφίας της εταιρείας βρίσκεται η συνδημιουργία περιεχομένου και ανάπτυξη κοινοτήτων γύρω από την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όλα αυτά, όταν πρόκειται να έχουν σαν αποτέλεσμα τα παιδιά, ας καταλάβετε ποια είναι η διάσταση αυτής της παρουσίας και της προσφοράς του Olympus Forest Park. Συνεργασίες λοιπόν με εκπαιδευτικούς φορείς. Λειτουργεί ως education και entertainment hub, προσφέροντας πλατφόρμα για σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιωματικά προγράμματα για ιστορία, μυθολογία, περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πόσες φορές λέω εγώ, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Διδασκόντων των Σχολείων να κάνουν αυτή την επιλογή για την εκδρομή των παιδιών τους 20 λεπτά από το κέντρο, στον Πυργετό. Λοιπόν, σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιωματικά προγράμματα για ιστορία, μυθολογία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ΓΔΑΠ και παιδότοπους, tailor-made προγράμματα δημιουργικής μάθησης, κέντρα καινοτομίας και βιωματικής μάθησης, φιλοξενία σεμιναρίων, workshops και θερινών σχολείων. Ακού να δεις τι γίνεται. Δομές αμαία, άρτια πρόσβαση με εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις ένταξης. Συνεργασίες με πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. Το πάρκο λοιπόν προσκαλεί πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους να παρουσιάσουν τη ζωντανή παράδοση στο υπαίθριο θέατρο του πάρκου. Συνεταιρισμούς και παραγωγούς να συμμετέχουν με εργαστήρια λαχανόκηπου και αυτάρκειας. Τι σημαντικό. Μαθήματα παραδοσιακής διατροφής και μεταποίησης. Λοιπόν, όταν κάποιος θέλει να κάνει ένα λαχανόκηπο, του δίνουν το χώρο να το κάνει. Έτσι, θυμάσαι όταν πόσο ευδοκίμησε ο δημοτικός λαχανόκηπος τότε που είχε κάνει ο Τζανακούλης και πηγαίναν άνθρωποι. Πήγαινε ο παππούς με το εγγονάκι και έσκαβε, πότιζε και δίδασκε στην επόμενη γενιά το αγαθά που είναι της φύσης. Λοιπόν, μαθήματα παραδοσιακής διατροφής και μεταποίησης, ψυχαγωγία και επαγγελματικές δράσεις. Το Olympus Forest Park διαθέτει τους χώρους και την τεχνογνωσία για παιδικά θεατρικά και συναυλίες στο υπαίθριο θέατρο 100 θέσεων, οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων, co-working space, outdoor team building και εταιρικά retreats μέσα στη φύση, καλοκαιρινά camps για ομάδες από όλη την Ελλάδα, δίκτυο υποδομών και διανομονής. Οι επισκέπτες και συνεργάτες του πάρκου έχουν πρόσβαση σε συνεργαζόμενους ξενώνες και μπουτίκ καταλήμματα στην περιοχή του Πυργητού, της Ραψάνης και της Καρίτσας, Νίκο. Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού για πακέτα, πεζοπορίες και ορειβασία στον Όλυμπο, ράφτινγκ στον Πινιόνικο, θαλάσσιες εμπειρίες στις ακτές της Λάρισας και της Πιερίας. Λοιπόν, όταν λέμε το Olympus Forest Camp, είναι μια ευκαιρία το οποίο θα έχει σε λίγο καιρό πανευρωπαϊκή εμβέλεια.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτούμε. Ναι. Κυριολεκτούμε, φίλοι και φίλες. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη.
0: Λοιπόν, επιστρέφω στην επικαιρότητα και πάω στην πολιτική. Πριν την πολιτική όμως, Νίκο, θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το ακροδεξιό κόμμα, το AFD, στη Γερμανία, ναι, το οποίο ήδη ανακοίνωσε. Μιλάμε στην Ερμηνεία, έγινε χαμός. Απελάσεις μεταναστών από τη χώρα, αυτά είναι το πρόγραμμά τους. Κατάργηση Pride στα σχολεία, δηλαδή πλέον τα σχολεία δεν θα μιλούν για τις ομοφυλόφιλες σχέσεις και ζευγάρια. Και πατριωτική τέχνη. Έτσι, Χάι Χίτλερ. Λοιπόν, το σκληρό μανιφέστο του κόμματος. Αυτό ήταν. Λοιπόν, από την άλλη, ο Τραμπ ντύνει σε στυλ Ναζί. Έχεις δει τις καινούργιες στολές? Ναζί και Star Wars, τη διαστημική δύναμη των ΗΠΑ. Αυτοί που εργάζονται για το διάστημα, η NASA που λέμε. Έτσι, ναι. Θα φορούν στολές στυλ Ναζί και Star Wars, όπως βλέπανε στις ταινίες. Ναι. Με το Μάο εδώ, το γιακαδάκι το κλειστό και στολή κολλημένη στο κορμί. Ναι, ναι, ναι. Στυλ Ναζί. Έτσι τα παρουσίασε. Μετά λοιπόν την ιστορία που έκανε με τον Μεξικό που κατέβασε την ταμπέλα, κάνει και αυτά τώρα. Θέλω να σε πάω στα πολιτικά, αλλά πριν σε πάω στα πολιτικά, πάντα βρίσκω κάτι άλλο να σχολιάσω, γιατί δεν ξέρω αν θα γελάσεις. Έχω δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Το ένα θέμα λέει ότι ένας νεαρός στο δικαστήριο στο ακροατήριο, ο οποίος κατηγορήθηκε γιατί ξυλοκόπησε τη 18χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστήριο λοιπόν, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν μάρτυρες φίλοι ότι την χτύπησε, ο ίδιος τι κατέθεσε? Ότι μέχρι τώρα εγώ έτρωγα το ξύλο από την σύντροφό μου. Βέβαια καταδικάστηκε ένα χρόνο, Νίκο, με αναστολή και περιοριστικούς όρους να μην πλησιάσει την σύντροφό του, τη 18χρονη, αλλά δεν είναι για γέλια που λέει ότι μέχρι τώρα εγώ έτρωγα το ξύλο, δηλαδή δεν είναι παιδιά μου καλά. Όταν είναι τόσο τοξική η σχέση σας, δεν έχει σημασία ποιος φάει το ξύλο. Σημασία έχει ότι δεν πρέπει να φάει κανένας ξύλο. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Από την άλλη, είτε εσύ είσαι πολλαπλό θύμα, αγαπητέ κύριε, είτε είναι μια υπερασπιστική σου γραμμή και είναι ψέματα, αν είναι τοξική η σχέση, άντε στην ευχή του Θεού πάμε για άλλα. Ναι. Και πάμε Μύκονο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Κομωτής, εσύ σίγουρα θα ξέρεις.
1: Αν δεν ξέρεις, Βάσο, σοβαρά μιλάς?
0: Είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο τηλεοπτικός
1: Σταύρος,
0: ο οποίος συμμετείχε και σε παιχνίδια reality.
1: Τρίφωνας Βάσο.
0: Λοιπόν, άκου τι έκανε ο Τρίφωνας.
1: Δεν άκουσα, Βάσο. Έκλειψε τα γυαλιά.
0: 400 και... ευρώ τα γυαλιά και ένα αξεσουάρ, ένα
1: 500...
0: μπρελοκάκι. 1100 ευρώ τα δύο.
1: Πω.
0: Άκου να δεις, αυτός λίγο δεν ήμουν τότε στη Μύκονο. Αλλά Νίκο,
1: τον έχει πιάσει κάμερα,
0: τον
1: Βάσο
0: έχει
1: μου.
0: Κάμερα,
1: 18 Ιουλίου, Βάσο μου.
0: Νίκο μου, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, μη σώσω και πάρω κάτι από το να το ρεζίλι. Αυτό το ρεζίλι. Εγώ λέει δεν ήμουν στη Μύκονο, τι να πει τώρα ο Βάσο.
1: Ρε λεβέντι μου.
0: Αλλά είναι μεγάλο χούι.
1: Είναι κλεπτομανής, λέει.
0: Είναι χούι.
1: Εν τω μεταξύ, υπήρχε ένα μεγάλο ρεπορτάζ τώρα και τα λοιπά και το ξαφάνισαν τώρα.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι ο Νίκος αυτό
1: λοιπόν,
0: το θέμα το
1: ήξερε. Υπήρχε ένα μεγάλο ρεπορτάζ τώρα
0: σε ένα,
1: λοιπόν, σε ένα site εδώ πέρα και τα λοιπά, που έλεγε και τα αρχικά του, τα ΣΥΓΜΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έλεγε και τα αρχικά του τα ψήγμα και τα λοιπά, και λέει μετά ότι χθες το βράδυ πέσαν τηλέφωνα σε κανάλια, ξέρω εγώ, και site.
0: Πότε γιορτάζουν οι αμπελουργοί?
1: Λοιπόν, οι αμπελουργοί, ξέρω.
0: Το Αγίου Τρίφωνος.
1: Το Αγίου Τρίφωνος.
0: Ναι.
1: Το Αγίου Τρίφωνος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι χθες το βράδυ έπεσαν τηλέφωνα σε κανάλια και site να μην το...
0: Από πού πέσαν?
1: Έχει από αυτόν και από φίλους, από γνωστούς. Έχει μεγάλες γνωριμίες ο Τρίφωνας, βάζω.
0: Έχει διασυνδέσεις.
1: Έχει μεγάλες διασυνδέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Μην ανοίξω το στόμα μου δηλαδή, ο Τρίφωνας.
1: Μπράβο, έτσι και τα λοιπά. Και βλέπω σήμερα τώρα αποσύρθηκαν.
0: Τα έχουν γκουρλώσει.
1: Τα βλέπω γκουρλωτέισον τώρα, να πούμε, και δεν τα βρίσκω πουθενά, να πούμε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Για να δούμε πώς. Γιατί και πριν από λίγο έβρισκα και τώρα, να πούμε, εξαφανιάζω τελείως, να πούμε.
0: Αχ, Παναγίτσα.
1: Ναι.
0: Αχ, Παναγίτσα μου, φίλε.
1: Άσε να πάνε, Μπάσο, άστα να πάνε.
0: Αχ, Παναγίτσα μου, φίλε. Μέχρι να το βρεις να λέω εγώ μια είδηση.
1: Βρε, πέσεις.
0: Ναι, να πω. Τέρμα, Νίκο μου, η έκδοση Πινακίδες από το μηχανολογικό της κάθε περιφέρειας, της κάθε νομαρχίας που λέγαμε παλιά. Πηγαίναμε στο μηχανολογικό, καταθέταμε το φάκελο και περιμέναμε τις πινακίδες. Τέλος αυτά. Η έκδοση Πινακίδες κυκλοφορίας θα γίνεται πλέον ψηφιακά, με μία αίτηση που θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ψηφιακά, και θα έχει και τη δυνατότητα επιλογής αριθμού. Προσέξτε να δείτε. Η έκδοση της πινακίδας, για να βγει η πινακίδα για το αυτοκίνητό μας, θα είναι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες θα είναι συμβαλόμενες με το Υπουργείο Μεταφορών. Εμείς θα στέλνουμε, αφού αγοράσουμε το όχημα ή από τη στιγμή που θέλουμε και να αλλάξουμε πινακίδες και αριθμούς κυκλοφορίας, θα στέλνουμε σε μία από τις συμβαλόμενες εταιρείες ψηφιακά την αίτησή μας. Αν όμως δεν θέλουμε να κάνουμε και επιλογή αριθμού, Νίκο, θα πληρώνουμε ένα παράβολο επιπλέον. Ναι. Για να μην γίνεται αυτή η σύγχυση, κατάλαβες. Θα είναι όπως έχουμε τακταίο, που τακταίο εισπράττουν χρήματα για το κράτος αλλά και για τους ιδίους. Ένα ποσοστό πάει στο κράτος και ένα ποσοστό πάει στους ιδίους. Πώς πέφτουν τα πρόστιμα αν τυχόν δεν είσαι σωστός στις ημερομηνίες. Έτσι ακριβώς θα είναι από εδώ και πέρα η έκδοση πινακίδων. Αυτό λοιπόν περνάει και γίνεται νόμος του κράτους μέσα στο Σεπτέμβριο, γύρω στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Έτσι. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν τώρα, τι κουμπίνες θα υπήρχαν στις πινακίδες, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει τι θα υπήρχε. Πάμε τώρα στην πολιτική. Θα ξεκινήσουμε με παρασκήνιο της πολιτικής, Δημιώτης.
1: Θα σου πω και ένα άλλο τώρα, γιατί έγινε και χοντρό θέμα τώρα. Θα επαναξεταστεί, λέει, το στήσιμο της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα πήτσε το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς. Είναι καθαρά του Δήμου.
1: Λοιπόν, είναι για γέλια και για κλάματα.
0: Για γέλια και για κλάματα.
1: Για γέλια και για κλάματα. Στήθηκε η σκηνή, η μεγάλη σκηνή μπροστά.
0: Και έβαλε τον έχει μέσα στη σκηνή.
1: Μέσα στη
0: σκηνή
1: το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Είναι σκηνικό δηλαδή το άγαλμα,
1: δηλαδή,
0: μέσα στη σκηνή.
1: Ο Αντώνης Ρέμος θα είναι μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Θα τραγουδάει και πίσω του φόντου θα έχει το άγαλμα.
1: Το άγαλμα, ναι. Λες και είναι ο νέος Μέγας Αλέξανδρος.
0: Το άγαλμα, Νίκο, είναι μέσα στη σκηνή.
1: Μέσα στη σκηνή.

0: ταραβέρνια. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο στις 12 Σεπτεμβρίου και ήδη έχει αρχίσει εδώ και μέρες να στείνεται η εξέδρα στη Νέα Παραλία κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις για το σημείο τοποθέτησης Κινίζλη.
1: Και βγήκε η Μπεκατόρου να υποστηρίξει.
0: Ο Γιώργος Δημαρέλος, αντιδήμαρχος προστασίας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικής αστυνομίας, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να διευκρινίσει ότι έχει ζητηθεί να επαναξεταστεί το στήσιμο της σκηνής ώστε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να μείνει ελεύθερο.
1: 12 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή είμαστε, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή, λέει, να βγουν κτλ. Είναι δυνατόν τώρα, είναι να τριλένεσαι τελείως.
1: Εγώ, Νίκο μου, για γέλια είμαστε. Για γέλια είμαστε, δεν τους συζητώ.
0: Γέλια τελείως.
1: Αλλά απ' την άλλη βλέπεις και άλλοι χώροι, όπως και τα αρχαία θέατρα, δίνονται για διάφορες εκδηλώσεις. Είδες τι έγινε και εμάς εδώ με το αρχαίο θέατρο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού για τις παραστάσεις που σηκώθηκε ο κόσμος και έφυγε.
0: Το βρήκα. Τζαμπατζής και κλεπτομανής. Ο πασίγνωστος κομμωτής Σταφ Σίγμα μηνύθηκε από επιχειρηματία της Μυκόνου επειδή έκλειψε από κατάστημα που στεγάζεται στο Νάμος Βίλατς πανάκριβα γυαλιά και φυλαχτά. Του βρήκα. Λοιπόν, νέα περιπέτεια φαίνεται να αντιμετωπίζει ο πολύ γνωστός κομμωτής Σταφ Σίγμα με συχνές εμφανίσεις στην τηλεόραση καθώς εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής από επώνυμο κατάστημα στη Μύκονο. Σε βάρος του, λέει, σχηματίστηκε δικογραφία ενώ αναμένεται να κληθεί από τις αρχές προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται. Η υπόθεση αφορά, λέει, κατάστημα Ιταλικού οίκου μόδας στο Νάμος Βίλαντς στην περιοχή της Ψαρούς. Η επίσημη καταγγελία, λέει, στην αστυνομία Μυκόνου έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου από την Ιταλίδα ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. Όλα ξεκίνησαν στις 10 Αυγούστου όταν μετά από απογραφή εμπορευμάτων διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 2 ακριβά αντικείμενα. Οι υπεύθυνοι αναζήτησαν απαντήσεις, λέει, στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, λέει, ασφαλείας του καταστήματος. Στο βιντεοληπτικό, λέει, υλικό, λέει, με ημερομηνία 18 Ιουλίου καταγράφει ο Τρίφωνας Σαμαράς. Να πλησιάζει, λέει, την προθήκη και να δοκιμάζει τα συγκεκριμένα είδη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, φαίνεται να τα τοποθετεί στην τσέπη του και να αποχωρεί από το κατάστημα χωρίς να τα αγοράσει. Τα αντικείμενα που φέρεται να αφαιρέθηκαν, λέει, έχουν συνολική αξία περίπου 980 ευρώ. Πρόκειται για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, λέει, αξίας 390 ευρώ και ένα αξεσουάρ φυλαχτό σε σχήμα γάτας αξίας 590 ευρώ. Το υλικό, λέει, από το κλειστό κύκλωμα παραδόθηκε στις αρχές. Οι αρχές, λέει, οι οποίες προχώρησαν στην εξέταση και ταυτοποίηση, λέει, του άντρα που εμφανίζεται στο βίντεο. Μάλιστα, λέει, στο δελτίο καταγραφής του περιστατικού αναφέρεται ότι πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στο Πανελλήνιο από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, λέει. Πλέον ο γνωστός κομμωτής, λέει, αναμένεται να κληθεί από τις αρμόδιες αρχές κτλ.
1: Τι κρίμα. Και αυτοί οι άνθρωποι που προβάλλονται τόσο πολύ δημιουργούν και πρότυπα για κάποια παιδιά. Δηλαδή, τι κρίμα. Λοιπόν, επειδή σήμερα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και εγώ θα αναγκαστώ να σας χαιρετήσω για δικούς μου λόγους, να σας πω γιατί θεωρώ ανέντιμο να μην κάνω το υλικό μου περίπατο. Κοντά μας σήμερα Γκουνέλες Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Κοντά μας σήμερα και Όμιλος Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ πολύ απλά σας λέω, η εγγύηση για την περιουσία σας είναι μόνο μία. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο μένουμε και στην ίδια διεύθυνση και πάμε στα τρυφερά μας. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, είναι σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής και καλοπισμού και τέλος δωρεάν πληροφορίες για όποια πορεία και αν έχετε, ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα και delivery. Καλέστε στο 2414-015-900. Συνεχίζουμε και πάμε εκεί στο πανέμορφο Ελευθερές και στην είσοδό του που έχει την όασή του ένα από τα κτήματα, το κτήμα Καψιόχας, που μας φιλοξενεί πολύ συχνά και που περνάμε υπέροχα. Κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερέ για το catering Καψιόχα. Το catering Καψιόχα, όπως και να το κάνουμε, είναι το νούμερο ένα catering για όλη την κεντρική Ελλάδα, όχι μόνο για τη Θεσσαλία. Με καθημερινή παρουσία σε όλες τις πόλεις της ελληνικής κεντρικής περιφέρειας. Με τα δύο κτήματα, το κτήμα Ελευθερέ στην είσοδο του Ελευθερέ και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, πραγματικά ο γρηγό

Ορισιέδικα ψόχα και τα υπέροχα παιδιά τους μας δίνουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε το γάμο του παιδιού μας το δικό μας, τη βάφτιση του παιδιού του εγγονού, του δικού μας παιδιού, ένα πάρτι, μια μικρή ή μεγάλη εταιρική εκδήλωση, ό,τι θέλετε βρε αδερφέ. Μόνο στα δύο κτήματα, στο Καψιόχας και στο Πισίνα, θα βρείτε τη λύση. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί και εδώ υπάρχει μότο. Το μότο του Γρηγόρη του Καψιόχα είναι πρώτος στην ποιότητα, πρώτος στις γεύσεις, πρώτος στο περιβάλλον και πρώτος στις υπηρεσίες. Γιατί θέλω, λέει ο Γρηγόρης και το λέει πάντα Νίκο, και το πρόσωπό του χαμογελά που το λέει, γιατί το πιστεύει. Θέλω, λέει, οι πελάτες μου να φεύγουν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και από την άλλη να ξέρω ότι οι πελάτες μου θα θυμούνται αυτή τους την εκδήλωση για πολλά πολλά χρόνια, για όλη τους τη ζωή. Καλέστε λοιπόν για το catering Καψιόχα στο 2410-592-800 και κλείνουμε τον περίπατό μας και πάμε στο παραδοσιακό στην Νάπολη. Πάμε στο παραδοσιακό στο ποτάμι. Πρώτη μεραρχία στην Νάπολη, Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Εδώ λοιπόν το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Γιατί ο Γιάννης εδώ Παπαγιώργιου λέει τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Και επίσης, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να σας πω και κάτι. Όταν όλα γίνονται με τόση αγάπη, με τόση όρεξη, γι' αυτό οι επιχειρήσεις επεκτείνονται. Γι' αυτό σε λίγες μέρες θα δούμε και το τρίτο παραδοσιακό στο Γιάννουλη, Κοζάνη 40. Άλλο ένα σημείο αναφοράς. Άλλη μια τέτοια εντυπωσιακή παρουσία του παραδοσιακού. Άρα λοιπόν, ξέρει τι κάνει ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Ξέρει ότι μπορεί να συνεχίζει και το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις. 2-4-10-2-54-2-55 για να κάνετε την παραγγελία σας ή να κλείσετε το τραπέζι σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα σας χαιρετήσω εγώ. Αύριο θα είμαστε εδώ μετά τις 8. Πολλά φιλιά, φίλες και φίλοι μου. Γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
1: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
1: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
1: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
2: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Καλώς τον Άκια άργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
10: Ε, είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
12: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
13: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
14: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
15: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
14: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
15: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
14: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
16: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
17: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 4

τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, η
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Πω πόνο στη μια.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
7: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
7: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
9: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
10: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
9: Τι το δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
13: Καλώς τον Άκια σάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψησταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια.
15: ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Έλα ρε Φωνσταντινό. Έγινε κλαρίνο. Πάρτε να του πεις. Πάρτε να του δώσουμε χαιρετίσματα λίγο ρε. Πάρτε να του δώσουμε χαιρετίσματα. Συμπανάκο. Έγινε κλαρινέτο. Ευρυπίδη. Ευρυπίδη κλαρινέτο. Από το Μαρκό ρε. Ρε τι πάθαμε Φωνσταντινό.
1: Και η Νίκη Βόλου ε.
0: Εκεί έγιναν και κάτι περίεργα σφυρίγματα, Φορτσαντίνο. Τράβα το μικρόφωνο πιο κοντά, ρε. Τράβα λίγο το μικρόφωνο.
1: Έρχομαι, έρχομαι, έρχομαι.
0: Γιάλα, ρε. Γιάλα, γιάλα, γιάλα.
1: Για κόσμο. Ναι, κατελημένος. Όχι, κατελημένος είναι απενεργοποιημένος.
0: Είναι απενεργοποιημένος Φορτσαντίνο, έγινε κλαρινέτος. Κλαρινέτο, Φορτσαντίνο.
1: Μπακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak μου. Καλημέρα, Αργοντά μου.
0: Γεια σου, ρε Καμάρι, γήπα του Περαμάχαλου, γίγαντα άξιο τέκνο. Ωραία. Λούρε γίγαντα, δώστα όλα, δώστα όλα.
1: Του είδα το μάτσο εδώ, το ένα το είδα.
0: Ποιο ρε?
1: Το μάτσο το...
0: Το Μαρκό με το Μετασέρας.
1: Ναι.
0: Λουτσαμπάλα και τραμπάλα, δράμα στα σέρα στην καβάλα, Φορτσαντίνο. Τίποτα τύπε,
1: τίποτα τύπε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πασαρέκος, 7-8 δικούς μας τούτες θεριστές.
0: Ο Μαρκός, να ξέρεις φιλαράκι, θα έχει σκληρή ομάδα. Έχει σκληρή ομάδα.
1: Σαν την ομάδα που είχαμε εμείς με τον Μποσιάδη δεν είναι.
0: Βρε, όχι,
1: ότι
0: το Μαρκό έχει σκληρή ομάδα, να

0: Σήμερα σε βλέπω πολύ γραμματιζούμενο. Φτούφτου να με σηματιάσω. Φτούφτου να με σηματιάσω σήμερα. Και πολύ έτσι, αλλά με πολύ ωραία χρώματα μπλουζάκι. Ένα ουρανί χρώμα έχει το μπλουζάκι σπορτατίνο.
1: Τάσος Γιώτας Κάργαρα, καλημέρα. Έχει καλημέρα. Καλά, δεν μπορούν να συμβάλλουν από τη συντριστοσπίρα και παίρνουν μέρα. Πάρτε ρε, προσπαθήστε.
0: Άρα, ξαναπάρε.
1: Στα 6.15.32 ρε παιδί.
0: Άρα, πάρε.
1: Σίδηρο σπιράλ.
0: Φαρμανότας. Ναι, κύριε Νότα.
1: Βραβευμένη φάρμα. Αυτό ήταν το τραγούδι που ήταν τότε με την... Με την έτσι, με την κυλουδάκι.
0: Με την έτσι, με την κυβέτσι Φορτατίνο. Κρυθαράκι, special Φορτατίνο.
1: Ναι, Φορτατίνο.
0: Ναι.
1: Τα ακούγεις αλφαέψιλον, παρακαλώ, καλημέρα.
0: Βουλιαξέτονε.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ δυνατός, ανανεωμένος, βαρβάτος κάθε μέρα και καλύτερος ο Φορτσατίνο. Σήμερα 3η 8 του Σεπτέμβρη, Φορτσατίνο. Τι γράφεις εκεί πέρα, δηλαδή, ετοιμάζεις για το σχολείο που ανοίγει την Παρασκευή 11 του μήνα. Διαγώνισμα συμβάλλαν.
1: Τι
0: θα πεις την προσευχή στο σχολείο.
1: Μασιλάκι, σταμάτα μου. Δεν έβαλα κόλλα, λέει ο

0: βγάλουμε στην αέρα, ποιο θέλω να βγάλω.
1: Ποιον ρε. Αυτό που βγαίνει στο διαδίκτυο, ένα τριναβίτη, έναν. Πώς το λένε, έξαρχο. Τι ψωμία γι' αυτό, ε.
2: Αυτό είναι.
1: Τον έχει φίλο, ε. Τον έχει φίλο,
2: ναι, ναι, το ξέρω, ναι, ναι.
1: Πάρτε να τον κάνω.
2: Δεν το ξέρω, δεν έχω τηλέφωνο.
0: Να το βρούμε.
2: Μας πει, εν τω μεταξύ, αυτό πρέπει να
1: πει.
2: Αυτό πήρε το αμάν που λέει ο στιχουργό. Αμάν, το αμάν του στιχουργού πήρε.
0: Σου πήρε το αμάν.
2: Το αμάν του στιχουργού, ναι.
1: Δεν το έλεγε πριν, δηλαδή. Του δικού μα του στιχουργού.
2: Του δικού μα, ναι.
1: Καλημέρα, στιχουργέ.
2: Αμάν. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μην πείτε, έχει τη Μαρίκα. Τη Μαρίκα είναι γυναίκα.
2: Κάτσε φρόνημα Μαρίκα που λέει, έλα, πού βρισκόμαστε.
1: Ωραίο είναι, μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι, ωραίο.
1: Όχι, είναι απλό, δεν είναι το σπίτι.
2: Γιώργο από τον Τύρναβο, ποιο είναι αυτό, ο
1: Έλληνα. Πε το τηλέφωνο να μα δώσει τηλέφωνο του βγάλουμε.
2: Έχει χαλβάδε, μη
1: φαίνεται. Έχει χαλβάδε και τέτοιο.
2: Άμπραβο.
1: Μα φαίνεται κανένα χαλβάδε.
2: Άμπραβο, να του πούμε. Τσαπρ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ. Τσαπ, τσαπ,
1: τσαπ. Δεν σα παρεξηγεί, άμα τον πούμε.
2: Σιγάρε.
1: Α, ξαφιάξει με το πούμε. Ρε του Μόργαν, έχουμε και του Μόργαν εδώ.
2: Γεια σου, ρε Μόργαν, γίγαντα.
1: Κάτσε ρε Μόργαν τώρα εδώ εσύ. Ο Μόργαν έχει καημό με τα τμήματα υποδομή, φίλε.
2: Ναι, ναι. Και καλά κάνει. Έχει από χρόνια.
1: Ναι, φίλε. Τώρα να σου πω τι να μπορεί το κάνει και στη γάμα τώρα. Κάτσε.
2: Τι να κάνει, μαχαίρια να καταπιεί.
1: Εγώ σου είπα και χθε. Σα το είπα και χθε.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, και πα λαό, λαό και καλά κάτσε. Κάτσε, περάσουν πέντε αγωνιστέ.
2: Περιμένουμε να δούμε.
1: Με του καλημέρα χάσαν και οι δύο τα φαβορή. Χάσαν και τα δύο από τα φαβορή. Ο Πανιόνιος κέρδισε, έτσι.
2: Ο Πανιόνιος κέρδισε 2-0.
1: Ναι, αλλά. Ο είναι...
2: Πανιόνιος παίρνει και τον Τσιριγότη.
1: Εμένα ξέρει τι με ενοχλεί.
2: Παίρνει και τον Τσιριγότη. Μου φαίνεται.
1: Ναι.
2: Έτσι, άκουσα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Πανιόνιος είναι ένα που θα βγει.
2: Θα δούμε.
1: Τι θα δούμε.
2: Θα δούμε, Κωνσταντίνο, νωρίσει να πούμε. Θα δούμε.
1: Θα βγει ο Πανιόνιος σου, Λουάς του.
2: Κωνσταντίνο, κάργαρε.
1: Του Μασαρακού δεν βλέπω να βγει, να
2: ξέρω. Ναι, θα πάτε τέτοιου πνεύρου ο Ευρυπίδης.
1: Έχω στεναχωρέσει τον Ευρυπίδη, άκουμε.
2: Αμάν ρε Ευρυπίδη, αμάν ρε Ευρυπίδη. Τι κλαρίνο ήταν αυτό, πέσουμε.
1: Εντάξει, κλαρινέτο ρε φίλε, συγκεκριμένα.
2: Τι να κάνουμε τώρα, το Σούλη Παπαδόπουλο.
1: Σούλης Παπαδόπουλος.
2: Σούλης Παπαδόπουλος.
1: Θα βγάλω λίγο Σούλη, να βγάλουμε.
2: Ε?
1: Να του βγάλω λίγο.
2: Για φέρει λίγο Σούλη να δούμε.
1: Του βγάλω.
2: Για φέρει λίγο Σούλη.
1: Ξέρεις λίγο να βρεις εδώ τον Τριγάντα. Έχει σουμί αυτό σε φίλε.
2: Αμά.
1: Όχι, δεν του λέω κακία. Κάτσε.
2: Όχι, δεν έχει σουμί. Ναι, ναι, ναι.
1: Μίτσος έξαρχος. Έξαρχος Μίτσος. Μίτσος, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Πες Φορτσαντίνο.
1: Βαρύ μη πόγιο προβάδα μου, να σηκώνει τηλέφωνο.
0: Α, σε παίρνει ο Φορτσαντίνο και θα σηκώνει τηλέφωνο, ε. Ήρθω τον Ισόλο με γίγαντα, πρόεδρος προπονητής, κάργα. Με τεγκομενέτε, έντε, όπου φεν. Γραμμή στον αέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ματσολίνο.
0: Πού είσαι ρε, πού είσαι ρε τρένο.
1: Πού είσαι ρε Ματσολίνο.
0: Πού είσαι ρε Ματσολίνο.
2: Πού είμαι στο Ταμπάκο, πού είμαι.
0: Τι κάνεις τα Ταμπάκ Μαχαλάρα, τι κάνεις.
1: Ταμπάκ City ρε φίλε.
2: Έξαρχος Δημήτρης λέγεται αυτό.
1: Ναι, μπορείς να το βρεις, βέβαια σου λίγο το τηλέφωνο. Είναι ωραίος αυτός.
0: Ε, Ματσολίνο.
2: Ναι, έλα ρε.
0: Τι κάνεις.
2: Ε, τώρα πού να το βρω τώρα.
0: Πού να το βρούμε, yeah. Τι κάνεις ο Ματσολίνο, για πού να το βρούμε Ματσολίνο.
1: Πώς λέγεται, για ξαναπες το λίγο πώς λέγεται.
0: Δημήτρης Έξαργος.
2: Έξαργος,
1: ναι, ναι.
2: Δημήτρης.
0: Ματσολίνο, τι κάνεις.
1: Καλά ρε.
2: Τι να κάνουμε ρε, χάλια είμαστε ρε γάμο.
0: Τι είπα, ποιος σου πειράξε.
2: Κανένας δεν μου πειράξε.
0: Α, μπράβο.
2: Χάπια, κάργα.
0: Όμπο, και καλή, αμάν. Πόσα χάπια παίρνεις Ματσολίνο.
1: Τι τύπα.
2: Δεν κάνεις, πού ξέρω κι εγώ έχω χάσει. Πρέπει να κάνουμε μια εγχείρηση.
0: Α, μαν, τι ρε, σοβαρό ή...
2: Σοβαρό
0: ρε Ματσολίνο.
2: Κλείσε λίγο το...
0: Για, έλα, σ' ακούω, για πες. Ναι, σ' ακούω. Ναι. Τι λες ρε. Για πότε ρε. Τι λες ρε φίλε. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν βαριές. Χαιρετίζω μετά στον Πάπη το κατάσκοπο.
2: Χαθήκαμε,
0: ντύπρε Ματσολίνο γίγαντα. Χαθήκαμε. Να σε καλά, ρε.
1: Γεια σου, Ματσολίνο μου, πειραστικά, ρε.
0: Ματσολινάρα. Γεια σου, ρε Ματσολινάρα, γίγαντα.
1: Με αυτή τη καρσέρβιση. Καλημέρα και του αποκοινήνω. Καλημέρα στον βασιλιά του κρέατο, στην Κασίδη ΑΕ, στην Ελλάδα, στην Αγανική Ζώνη, στο Αρβουλκάκου. Στα κοτόπουλα πίνδο, στην Τακούδη ΑΕ, στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων.
0: Ταλατομία, φορτσατέων, ταλατομία.
1: Έχουμε τρία κιλά παγωτά σήμερα.
0: Τρία κιλά παγωτά.

0: Το ξέρω ματσόγεν αυτό, δεν του το είπα. Το ξέχασα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Κωνσταντίνο!
0: Στον φούρνο Evans.
1: Για πάρε λίγο, μήπως είναι και αυτό σα. 6988.
0: Αυτό είναι εγώ.
1: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να είναι. Για πάρε, για πάρε να δει 6988.
0: Περίμενε. Την πάρε το κινητό, α.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, τον βγάλω στον αέρα κατευθείαν, βγάλω τον κατευθείαν στον αέρα.
1: Α, τον πάρω.
0: Ε, πάρω τον
1: αμφιβάλλω. Κάτσε εδώ πέρα, κάτσε εδώ.
0: Πε να πει και γαϊδά και ξαρκάκι. Ξαρκάκι, γαϊδά, πε που θε.
1: Και ο Μπαγινέτας μέσα. Και ο Μπαγινέτας μέσα.
0: Γεια σου σκηνοθέτη που μας έκανες με δύο κεφάλια.
1: Άρα σκηνοθετάρα μου.
0: Περίμενε ο Μπαγινέτας, σώσε, ναι, σώσε, ναι, φεύγουμε, ναι. Σώσε, σώσε.
1: Τι άδουμε.
0: Τι ξυνύχτια κάναμε, ρε, πως πω. Αυτός έχει ψωμί, ωραίος, ε, μ' αρέσει.
1: Αντί να έχει φούρνο, έχει ζαχαροπλαστείο.
0: Δεν έχει ζαχαροπλαστείο, έχει ένα μικρό εργαστήριο, πολύ ωραίο στον
1: τίνα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να τον, τον δώσουμε και λίγο έτσι, πώς τον έχουμε. Αυτά είναι, αυτά είναι τα καλά. Τι είπε τη μαλακή.
1: Πού βρισκόμαστε!
0: Πού βρισκόμαστε!
1: Ε!
0: Πού βρισκόμαστε!
1: Πού βρισκόμαστε!
0: Τι είπε στο δέντρο, σε έχουμε
1: σοβαρά.
0: Βγάλω στον αέρα, βγάλω τον αέρα. Βγάλω τον αέρα. Πού είναι το σε. Πού βρισκόμαστε!
1: Έλα! Πού βρισκόμαστε, ε! Μίτσο! Μίτσο!
2: Δεν με λένε Μίτσο.
1: Πώς σε λένε?
0: Πώς σε λένε?
2: Ξαπλόπουλος.
1: Ξαπλόπουλος! Αμάν!
0: Είναι ο κύριος που...
1: Αυτός είναι, ναι ρε.
0: Αυτός έχει κλέψει...
1: Πού βρισκόμαστε!
0: Αδερφέ, καλημέρα από το TRT μας, από το ραδιόφωνο ρε φίλε.
2: Νίκος Χαϊδάς.
0: Ναι, ο πατριάρχης των Αριζιανών. Και εγώ από πίσω η ουρά, ο κύριος Σαρκάκης.
1: Τσαπρρρ, τσαπ ρε.
0: Φίλε.
2: Έλα.
0: Αυτός είναι και μας κάνει πλάκα ρε.
1: Αυτός είναι, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Είμαστε στον αέρα, ρε.
2: Νίκος Χαϊδάς.
1: Πού βρισκόμαστε,
0: πες το λίγο.
1: Πού βρισκόμαστε.
2: Και ο κύριος Βαγγέλης Βουλιάγκας.
1: Όχι ρε, Ντίνος Εξαρχάκης, ρε.
0: Ας το βουλάγκα τώρα, τώρα.
1: Ναι.
2: Αελάρο, λέ.
1: Αελάρο, λέ, πού βρισκόμαστε.
0: Πού βρισκόμαστε. Πού είσαι τώρα, πού βρισκόμαστε, ρε. Στο μαγαζί, στο εργαστήριο είσαι. Ε?
2: Ε?
0: Στο εργαστήριο είσαι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Πού είσαι, ρε?
2: Στον Τέρναβο.
1: Στον Τέρναβο είσαι.
0: Γιατί φοράτε παπούτσα με κορδόνι.
1: Ρε, ρε, φίλε. Πού βρισκόμαστε, ρε?
0: Πες, δεν μας λέει τίποτα, ρε.
2: Πού βρισκόμαστε,
1: ρε. Άλλος είναι.
0: Άλλος είναι, ρε.
1: Εσύ ποιος είσαι, δεν είναι. Ε?
2: Ο Ξαπλόπουλος, τη είπα.
1: Ο Ξαπλόπουλος είσαι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μα, δεν πειράζει, πράγμα, δεν πειράζει, εντάξει. Τρέλα να έχουμε
1: και να πάει καλά.
0: Να είσαι καλά φιλανάκια.
1: Α, Ξαπλόπουλος είσαι ρε.
2: Α, τι σου λέω.
1: Ρε, θηριό, αμάν, ναι ρε. Ρε, Τζόρτσα, άλλο τηλέφωνο. Ο πού βρισκόμαστε, τηλέφωνο έχει Ξαπλόπουλε.
2: Ας του δώσω
1: στο Messenger. Α, στείλ' μου στο Messenger. Είσαι καλά, Ξαπλόπουλε.
2: Όλα καλά, λότσα μπάλα και τραμπάλα.
1: Με βαγγέλα καραπιάλα σε λέω, ρε Ξαπλόπουλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, ρε Ξαπλόπουλε. Γεια σου. Έπεσα στο Ξαπλόπουλε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Είναι και γαμό τα παιδιά, φίλε. Και γαμό τα παιδιά, φίλε ο Ξαπλόπουλο. Κανάκι.
0: Καλημέρα σε αρχή αυτοκινήτων, πάτε σκάσερ.
1: Ξαπλόπουλε, για σέρχομαι.
0: Στις Καλωσές Δίας Εξέδρες, άντε εδώ λέμε, προβάτες του Βράκα, στη Navy και Rolex, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά.
1: Και τα λατομία, Πορτατίνο. Και τα λατομία.
0: Είναι η υγεία, η προτεραιότητα της Navy και τα πάντα για την υγεία. Καλημέρα, είπαμε στα λατομία Τυρνάβου, σε όλο το προσωπικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στη Σίδερο Σφυράλ, στο εργοστάσιο του Τάσου.
1: Λίγη και ανάγκη Παναγιώτου Γίγαντα.
0: Οπτικά Κουτσα Ηλίας.
1: Μορφοχώρη Κάρκαρε.
0: Κουτσα Ηλίας στην Κύπρου 20 οπτικά. Οπτικός οπτομέτρης όπως πάντα ο Νικόλας Κουτσα Ηλίας. Σας έδωσα να το βγάλουμε.
1: Μπαταρίες Αρσενίου.
0: Κοντά μα στη Ρεόν Πολυτεχνείο 228 εργαστήριο ψυχοθεραπεία Σταμάτα. Σταμάτη Καρπούζα. Αδελφή Τσολάκη και απλά τη και είδωρ. Φαρμανότα λέμε και η
1: άλλη. Φαρμανότα, τερψιθέα ρε Πορτατίνο.
0: Βραβευμένο εργοστάσιο. Μεγάλα ημέρα σε ένα γιαούρτι. Νότα κάνει το γιατρό. Βόλτα λέει και γκρεμούλα.
1: Βόλτα, Πορτατίνο, βόλτα.
0: Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη. Καλημέρα στην Αλάνα. 5x5, 8x8, 11x8.
1: 5x5, 8x8 και βάλε Φορτσαντίνο.
0: Αδερφή σου στο δούλου, στο πρατήριο έχουν καυσίμο. Νέα συντροσιά, άμεση εξυπηρέτηση άριστη. Παρακαλώ, φιλοξενία τα πάντα όλα στο Ζάπιο Λάρι σα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στον Δημήτρη και σε όλο το επιτελείο του.
1: Γεια σου, Ζάπιο.
0: Καυσόξυλα και πρετέλαιο θέρμανση και παράδοση κατά οίκον τα πάντα όλα λέμε.
1: Αμά,
0: τον βρήκαμε.
1: Δεν με έστειλε ακόμα, Φορτσαντίνο.
0: Το βρούμε. Άντερε, στείλ τώρα, Ξαπλέπουλε.
1: Ξαπλέπουλε, ξύπνα, ρε.
0: Ξαπλέπουλε,
1: ξαπλέπουλε. Και αυτό τον Ξαπλέπουλε, Φορτσαντίνο.
0: Ξαπλέπουλε, ξαπλέπουλε. Τα πάντα όλα λέμε.
1: Μπράβο, Ντίνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα λέμε. Όλη μέρα, καλημέρα. Καλημέρα στου αδερφού και στο δούλου, στο πρατήριο.
1: Καλημέρα, Φορτσαντίνο, είσαι από τη φίλη μα την Τίνα, την νοσοκόμα.
0: Καλημέρα, κυρία Τίνα, καλημέρα,
1: νοσηλεύθερια.
0: Την νοσηλεύθερια.
1: Έτσι σε θέλω στο Κυριλέ, Φορτσαντίνο. Στο Κυριλέ, σε θέλω, Φορτσαντίνο, στο Κυριλέ.
0: Αχ, ρε, Νικόλα, γιγαντά. Νικόλα, γιγαντά.
1: Ρε, μεγάλε.
0: Μεγάλε, Νικόλα, γιγαντά.

0: τραγούν τώρα.
1: Θα έχει ψωμί το πρωτάθλημα, κάργα. Μην στεναχωριέστε. Έχει ψωμί ακόμα. Μην στεναχωριέστε.
0: Μην στεναχωριέστε. Φορτσατίνου γραμμή στον αέρα.
1: Γραμμή, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
2: Ο Δημήτρης.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Με την ωραία τη φωνή.
2: Ο
0: Ντίνο ξέρει.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, Δημήτρη μου.
2: Τι κάνεις, αγόρι, πώς θα
1: με την ωραία τη φωνή πάντα.
2: Ναι, πάντα
1: την κυριλέ φωνή.
2: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
1: Δύσκολα.
2: Και εγώ αυτό το έχω πει να
1: πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ένας ευθύνεται για ο περσινός.
1: Για να βγούμε, έτσι.
2: Για να βγούμε, λέμε.
1: Κοίταξε, από αυτά που είδα χθες όμως, τώρα θα μου πεις είναι αυτό που είπε και ο Χαϊδάς, δεν έχει άδικο, ας πούμε. Κάτσε να περάσουν
0: 4-5 αγωνιστικές, να δούμε τις ομάδες.
1: Αυτό που είδα και εγώ χθες από τις 4 ομάδες.
0: Κοίταξε,
1: ότι η Καλυθέα είναι καλή. Η Καλυθέα δεν είναι.
0: Η Καλυθέα, φίλε, έκανε
1: καλή ομάδα.
0: Έκανε και 2-3 προσθήκες τώρα μετά από το φιλικό του Νάς. Πήρε το Βηγιαφάνε, πήρε καλώς 2 παίχτες. Άλλαξε η ομάδα. Άλλαξε η ομάδα.
1: Έτσι, μπράβο. Και η Καλυθέα είναι η καλή ομάδα, παιδιά.
0: Και όλα θα είναι δύσκολα παιχνίδια.
1: Έχει ψωμί, Δημήτρη.
2: Να πω εγώ τη γνώμη μου.
0: Ναι. Βεβαίως.
2: Πληρώνουμε τις αμαρτίες στις περσινές, παιδιά. Εγώ αυτό είναι. Και ευτυχώς βρέθηκε και αυτός ο άνθρωπος, πήρε την ομάδα, γιατί η ομάδα δεν είχε τίποτα, δεν είχε μέλλον τίποτα. Δεν θα είχε μέλλον η ομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Έμεινε με τρεις παίκτες και ούτε πούλμαν ξεφύγει. Τα λάθη έχω πολλά πράγματα και ειλικρινά με τη σχόλια δεν καλάξει.
0: Είναι χρονιά υπομονής, φίλε Δημήτρη.
2: Βέβαια, εννοείται. Όλοι σύντομα στην ομάδα. Λοιπόν, παίρνω παγωτό.
0: Λοιπόν, έρχεσαι σήμερα μέχρι τις 12 Δημήτρη από εδώ ή αν δεν μπορεί σήμερα αύριο να πάρει την κάρτα με τον παγωτό σου.
2: Αύριο το πρωί θα σα πω και καλημέρα.
1: Έγινε, Δημήτρη μου, έγινε καλά.
0: Καλημέρα,
1: χάρηκα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλά παγωτά. Καλημέρα. Να ανοίγω σου κανάκι. Μα ακούει. Στείλ το κινητό.
0: Ναι, αυτό είναι ο Ξαπλόπουλο,
1: Πε του να στείλει το νούμερο, ρε.
0: Άρα, Ξαπλόπουλο, στείλ το.
1: Στείλ το, ρε, το νούμερο, ρε. Περίμενε. 6986.
0: Στο στείλει ένα.
1: Ναι, ρε, σε μένα το στείλει.
0: Τίποτα. Δεν πιστεύω να μην το στείλει το άλλο εμένα, ρε.
1: Γι' αυτό δεν. Πάρε βγάλει γραμμή.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλή σα ημέρα.
3: Νίκο μου, Τίνο μου, καλημέρα.
0: Μάκι μου, μάκι μου, μάκι μου, μάκι μου.
1: Ω παρόσκια, άρρωστος ο Μάκης είναι άρρωστος.
0: Ναι, καλά, ναι.
3: Καλά είσαστε.
0: Μια χαρά Μάκη μου, εσύ.
1: Γεια σου Μακούλη γίγαντα, ψυχάρα. Για
3: καλά,
1: πάντα ελάρα.
3: Καλά, αηλάρα και ξερό ψωμί.
0: Ναι, Μάκη μου.
3: Μέχρι στις φλέβες το αίμα κυκλοφοράει.
0: Πες τα Μάκη μου.
1: Ο Μάκης έπαιρνε παλιά τηλέφωνο στις εκπομπές στην τηλεόραση και έκλειγε.
0: Μάκης σου λένε Μάκης Δρυγκόγια, σκάργα ρε φαλάνι.
1: Άρα κάργα ρε, για τα καλύτερα.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι.
0: Έλα Μάκη μου.
3: Πώς πήρατε την ομάδα την Κυριακή, στην πριμιέρα.
0: Πώς είναι στην
3: ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα μου πεις πριμιέρα.
0: Τα είπαμε και τη Δευτέρα και χθες, φίλε.
3: Ναι, επειδή είχα δουλειά, δεν ήμουν εδώ πέρα στο σπίτι και δεν σας πήρα.
0: Ναι.
3: Όπως είπατε, γιατί κάθε παιχνίδι η πριμιέρα είναι δύσκολη για όλες τις ομάδες. Λοιπόν, εάν θα συνεχίσει η ομάδα με αυτό το μοτίβο, χωρίς να έχει ένα κεντρικό χαφ και χωρίς να έχει ένα σεντρουφόρ να κουλάει την μπάλα στα δίπια, θα παραμένουμε εκεί που είμαστε για 3 χρόνια. Για μένα. Ναι. Να μην παρεξηγηθώ, για μένα. Και αν θα συνεχίσει έτσι αυτός ο κύριος που είναι στον πάγκο, καλύτερα να πάρει τις βαλίτσες του και να φύγει.
1: Σιγά σιγά, ακόμα δεν ξεκίνησε.
3: Να πάρει τις βαλίτσες, Δίνο, θα μας κάνει ζημιά την ομάδα.
1: Ήρεμα
3: μιλάω. Ήρεμα. Αυτός ο άνθρωπος είναι για β' κατηγορία εδώ για δασοχώρη και για πατανούλια. Δεν έχει σχέση ο άνθρωπος με β' εθνική. Και πού τον βρήκαν και τον πήρανε.
1: Έρα τι που το βρήκα, να πού είναι επιτελείο όλοι μαζί ρε.
3: Ναι, επιτελείο εντάξει, θέλω να πω, δεν κουκώτα, δεν έχει κανένα όνομα βαρβάτο, αυτό θέλω να πω. Εάν δεν κερδίσουμε την Κυριακή, θα μας κάνει ρέγγες. Και να ξέρεις γιατί όλες οι ομάδες που τάγονται στο αρένα, μέχρι το πούμα και το καρά θα βάζουν πίσω. Εκεί είναι η μαγιά, Φροδόπουλε. Ο Φροδόπουλε, εκεί είναι η μαγιά σου. Μπορείς να με σπάσεις τα άμυνα. Μπορείς, Φροδόπουλε, να με σπάσεις τα άμυνα και να παίζεις από δεξιά και αριστερά. Έχεις κανένα χαφάκι να παίζει δεξιά αριστερά. Δεν έχεις. Θα παραμείνουμε εκεί για 3 χρόνια όπως είμαστε. Χωρίς να βάζουμε στόχο. Για μένα παραλαμβάνω να μην παρεξηγηθώ και με κανέναν. Αγαπώ και εκτιμώ και σέβομαι όλο τον κόσμο.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, κάνεις.
3: Όχι, γιατί λέγατε και λέγαμε μάλλον όλοι. Λέγαμε όλοι.
1: Έλα
3: μόνο να με την καρδιά.
1: Εσύ αφού βγαίνει επώνυμα, ρε. Και με επισυμπήρισε τώρα πρωί-πρωί. Επώνυμα βγαίνει. Λες την άποψή σου, καλό που έρετε, εντάξει, προς Θεού.
3: Ναι.
1: Παροστάκησα, Ελλάδα, είσαι τέτοιο.
3: Ωραία, γιατί παρεξηγείται κανένας.
1: Όχι, ρε. Πες την άποψή σου, ρε. Αφού δεν βρίζεις,
0: ναι, ναι. Ναι, Μάκη μου, ναι, Μάκη μου.
3: Εγώ δεν βρίζω κανέναν, επαναλαμβάνω, εκτιμώ και σέβομαι όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο, Μάκη μου.
3: Εσύ τι άποψη.

0: στην ομάδα. Υπάρχει ένα σεντροφόρο.
1: Όχι, μα και έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο.
0: Ναι, τι κάνουνε.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Ναι, τι κάνουνε. Τότε θα έχεις 6-7 αγωνιστική και θα έχεις 3 βαθμοί. Κάκεις με τα παραμένες εκεί που είσαι. Θα δω τον κύριο που τη μασία δεν ξέρει ότι δεν έχω συντροφόρο. Για να καταλάβουμε ρε παιδιά, δεν το ξέρουν, δεν το βλέπουνε.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ για αυτό το πιτσιρικά, το Στούπις, Στούπις, πώς λέγεται, Δίνο.
2: Στούπις, ναι, ναι.
1: Στούπις.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό το παλικάρι μαζί με τον Δημήτρη Πινακά, ναι, αν το λέω καλά,
2: ναι,
0: θα αφήσουν εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το παλικάρι δεν πρέπει να μείνει στον πάγκο, κύριε Φρυδόπουλε. Κατάλαβες, κύριε Φρυδόπουλε.
1: Γιατί γίνεται χαμός, άντε, εντάξει, έγινε.
0: Γιατί να κλείσουμε, μιλάμε, δεν κατάλαβα. Όταν σου παίρνει άλλο, δηλαδή του κρατά μισή ώρα, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν σου κρατάω μισή ώρα, μη λες έτσι.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Έλα, Μάκη, μου λέει, βέβαια,
0: μπράβο, Μάκη. Μιλάμε τώρα και λέμε την άποψη για την ομάδα.
1: Άντε ρε Μάκη.
0: Τέλος πάντων, να μην σας κρατάω. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλημέρα σε όσους κατοίκους στη Φαλάνη.
1: Ήρεμα, ήρεμα.
2: Μπράβο, Μάκη.
0: Ήρεμος είμαι.
1: Ήρεμος είναι ο Μάκης.
0: Ήρεμος είμαι. Όταν βλέπω εγώ όμως δεν πέρα στα δίπια, τρελαίνομαι.
1: Εντάξει, κλείσει φωτό.
0: Σηκώνω στον καναπέ, βγαίνει ψυχή μου και κάνω βόλτες.
1: Φιλάκια, σ' αγαπάω ρε.
2: Μπράβο, Μάκη.
0: Έγινε, καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Μάκη, γίγαντα. Μπούρε Μάκη. Χήμαρος ο Μάκης, γραμμή στον αέρα.
2: Συγγραμμή, παρακαλώ, τον πάρεις τον που βρισκόμαστε.
1: Κάπως θα τον πάρω τώρα, θα περιμένει.
2: Καλημέρα, γίνεται χαμός τώρα. Έχουμε άλλα 2 κιλά παγωτό, ε.
1: Ναι.
2: Φούρνος Εύανς, παρακαλώ.
1: Περιμένει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα για το παγωτό.
1: Το όνομά σου.
3: Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη. Λοιπόν Βασίλη, περνάς σήμερα μέχρι τις 12 από εδώ από το
2: TFT. Και ωραία και λίγα είδας το πρωί, ρε.
1: Βασίλη.
3: Ορίστε.
1: Περνάς από εδώ μέχρι τις 12 η ώρα. Ξέρεις που είμαστε, Βασίλη?
3: Ναι, ναι, Καστοριάς.
1: Εκεί είσαι, Βασίλη, γάτα είσαι. Γάτα είσαι, Βασίλη.
3: Ναι, γάτα, θα τα πούμε από κοντά, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και τώρα έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε.
1: Ωραία, έγινε, Βασιλαρά, άντε να συνδούμε.
3: Ναι, ο Βαγγέλης, γιατί δεν είχε χθες εκπομπή?
1: Ναι, ήταν σε μυστική αποστολή, Βασίλη.
3: Σωστό, θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Ήταν μαζί με το
1: μυστικό. Έγινε.
3: Έγινε, ευχαριστούμε.
2: Γεια σου.
1: Καλημέρα, τα λέμε, Βασιλαρά, σε περιμένουμε.
2: Για το παγωτό, για
1: το παγωτό έμεινε ακόμα 1 κιλό.
2: Όχι, σε καμιά κυρία, όλους οι άντρες.
1: Αφού κύριοι παίρνουν, φίλε, οι κυρίες μπορεί να μαγειρεύουν τώρα.
2: Μαγειρεύουν,
1: ναι. Ωραία, Φορτσαντίνο.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το άλλο κιλό. Χειροποίητο, παρακαλώ.
1: Για πες τη τηλέφωνα και αυτός, ε.
2: Ναι, αμέσως. 66-15-31, 66-15-32.
1: Και αυτά τα δικά μας.
2: Μια γραμμή, μια γραμμή, ναι, μια γραμμή για να δώσουμε και το άλλο κοινό να ξεμπερδεύουμε με τα παγωτά. Ρε, το Μόργαν τι έπαθε.
1: Ρε, Μόργαν.
2: 6-9, συναχωρημένος του.
1: Ναι, ρε, για πες 6-9.
2: Δεν του βρήκες να τον δώσεις καλά.
1: Έλα, ρε.
2: Κάνα χάπι. 6-9-86.
1: Ναι.
2: 5-10-0-0-5. Πώς το λένε, πού βρισκόμαστε, κάτω στον ένα κατευθείαν.
1: Περίμενε. Περίμενε να χτυπήσει τηλέφωνο.
2: Καλά, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, καλημέρα στο πρατήριο των καυσίμων αδελφών Χριστοδούλου, στο Ζάπιο Λέρι σας. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, στον κύριο Κώστα και σε όλο το επιτελείο του. Μια ωραία, άρεστη φιλοξενία, εξυπηρέτηση, τα πάντα όλα και καφέ μέσα, τα πάντα όλα. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Πού
2: βρισκόμαστε?
1: Αυτό είναι.
2: Πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, ρε.
2: Κάτσε να το πούμε. Πέσουν εσύ, ξεκίνασε.
1: Όχι, πέσουν εσύ.
2: Εσύ σου πατριάρχη.
1: Εσύ σου.
2: Από να κοιμάται.
1: Κάτσε να κουμπί.
2: Δεν πιστεύω να κοιμάται δύο ώρα.
1: Ξύπνα, ρε.
2: Καταρχά. Πού είναι, ρε.
1: Πού σε.
2: Κάτσε να του βγάλω, Σου παίξω όπως παίζαμε παλιά το παιχνίδι με το. Μας που κάναμε το παιχνίδι και μετά το πήρε και ο Γρηγόρης ο Ναούτο και μας το κλείψε. Με το Λαμπρόπουλο, ρε, του Στέλιο.
1: Ναι, ρε.
2: Που παίρναμε τηλέφωνα στα σπίτια και. Και σου ξυπνούσαν και μας φίλησαν την ίδια μετά κάποιοι.
1: 3 ώρα το βράδυ.
2: Το πρωί, ρε, έγινε.
1: Και το βράδυ παίρναμε εμείς. 3 ώρα.
4: Ναι. Παρακαλούμε, προσπαθήστε αργότερα.
2: Πω, κοιμάται, ρε.
1: Καλά.
2: Κοιμάται το μωρό. Κάτσε ξανά.
1: Τους
2: πήρες λάθος, ρε.
1: Δεν πήρα λάθος, αυτό που μου είπες.
2: Κάτσε να τους ξαναπαραλάβω. 6-9-86.
1: Α, περίμενε. 6-9-86-5-10-0-0-5.
2: Το έδωσες καλά, ρε Κανάκι. Ρε Κανάκι.
1: Πώς δεν το έδωσες ο Κανάκι, ρε. Ο Ξαπλόπουλος είναι η γάτα, ρε.
2: Ρε Κανάκι,
1: γάτα. Ρε Κανάκι, Ξαπλοπουλάρα μου.
2: Ρε Κανάκι.
1: Με τις καλβαντάρες σου.
2: Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Και καψόξυλα, λέμε. Και καψόξυλα. Έιβι και Ρόγλεψη, παρακαλώ. Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στην αρχότησα των εξελίξεων. Τι, δεν του σκόνη.
1: Θαλατομία Φορτσαντίνο.
2: Θαλατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στην Ελάν Στόουνς. Καλημέρα στο βασιλιά του Κρέατος. Κασίδης ΑΕ στα δύο εργοστάσια. Καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνδος. Στην Τακούδης ΑΕ. Στον Αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γκουνέλλας. Στον φούρνο Evans εδώ στη γειτονιά μας τα πάντα χειροποίητα. Μέχρι και παγωτό χειροποίητο σας δίνουμε, κυρία μου.
1: Πασελάνη.
2: Κυρινά Πουχλαριώτη, καλημέρα στο εργοστάσιο.
1: Έλα το καλό του χειρινότινο, φαρμανότας.
2: Καλημέρα
1: στο
2: αργείο αυτοκινήτων Babis Car Service. Στη φαρμανότας, στην Τερψιθέα Λάρισα, στις Καλωσές Δίας Εξέδρες. Καλημέρα στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ του Τάσου Γιώσα και σε όλο το επιτελείο του στα οπτικά Γουτζαηλίας Κυριάκος. Στην Κύπρου 20, εδώ στη Λάρισα, οπτικός οπτομέτρης Νίκος Γουτζαηλίας, στις μπαταρίες Αρσενίου, στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας.
1: Γεια σου τα σάρα κολοχωδιά μου με τις γυαλούδες σου. Σταμάτης
2: καρπούζας.
1: Βούρε με τα γυαλιά σου ωραία. Για δούμε τώρα, απαντήσε.
2: Έχουμε τον Γιώργο Κατζά, τον γίγαντα.
1: Γεια σου Γιώργο Κατζά, γίγαντα.
2: Ο Νίκος Δούπης έπαιξε την Τετάρτη σχεδόν σε όλο το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Μπράβο, σωστό.
1: Ναι, ρε.
2: Κοίταξε. Έπαιξε την Τετάρτη.
1: Ποιος είναι? Πού βρισκόμαστε?
2: Πού βρισκόμαστε?
5: Πού βρισκόμαστε, ρε.
1: Αυτός, πού βρισκόμαστε, ρε. Αμάν!
2: Αυτός είναι.
5: Έχει μοντέλα εκεί πέρα.
2: Αυτός είναι, ρε.
1: Όχι, όχι, αυτός άλλος είναι.
5: Έλα.
1: Έλα.
5: Είναι πολλά μοντέλα εκεί.
1: Πολλά.
2: Αυτός είναι.
5: Θα δώσω να τραβήξω ένα βίντεο.
1: Έλα.
2: Εσύ.
1: Πού βρισκόμαστε?
2: Αυτός είναι, ρε.
5: Ναι, ρε. Εγώ είμαι, ρε.
1: Αυτός είναι.
5: Εξαρχάκος.
2: Όχι Εξαρχάκος, Εξαρχάκης.
1: Εξαρχάκος ήταν ηθοποιός, ρε.
5: Ναι,
2: πρέπει να
1: σόι.
2: Δηλώνω μεγάλο θαυμαστή σου.
1: Είσαι σόι με τον Τίνο, ρε.
2: Δηλώνω μεγάλο θαυμαστή σου.
5: Ναι.
2: Καταρχάς, είσαι μέσα στο διαδίκτυο για μένα κορυφή, φιλαράκι. Γιατί είσαι αυθεντικός και δεν προσποιείσαι. Και έχεις, το, τρέλα, έχεις και το κυριλέ και το χωριάτικο. Έλα μου.
5: Ούτε φίλτρα βάζω, ούτε τίποτα.
1: Άφιλτρος βγαίνεις,
5: ε.
1: Άφιλτρος.
5: Α, τίποτα, ούτε φίλτρα, τίποτα. Και, τρέλα.
1: Α, μπράβο. Δεν μου λες. Πες το λίγο δυνατά, τώρα ακούει όλοι, δεν μας ακούει κανένας, πες λίγο, άρεσε να έχω βάλει. Για πες λίγο.
5: Έλα,
1: πού βρισκόμαστε.
5: Όλα τα μοντέλα.
1: Αμάν.
2: Όλα τα μοντέλα.
1: Εξαρχάκης εσύ, έξαρχος
5: εγώ.
1: Ναι, εξαρχάκης
2: αυτός, έξαρχος. Η Μαρίκα. Πώς αντέχει η Μαρίκα, ρε Μπόστιμ.
5: Πώς αντέχει, τέσσερα παιδιά μεγάλη η Μαρίκα. Είναι δυνατόν
2: να μην. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Είσαι πολύτεκνος, που βρισκόμαστε.
5: Πολύτεκνος. Μ' αρέσει η πράξη.
1: Τώρα κάνε και ένα ακόμα παιδί και να πάρεις και το επίδομα. Αυτό με τον κουμπαρά.
2: Για να ψηφίσει Μητσοτάκη.
5: Πού είσαι τώρα?
2: Στον αέρα, σου τι ερτίζει έχουμε, στον αέρα είσαι, στην εκπομπή.
1: Αμάν!
2: Βάλε 95,1, πιάνει τον τύρνα μου, καμπάνα ρε.
5: 95, τώρα είμαι στον αέρα.
2: Είναι αέρα, στον αέρα, βάλε, άμα δεν πιστεύεις βάλε, τι ας πούμε, ψέματα.
1: Μη βουβάσαι ρε, έχουμε τέντες.
2: Έχουμε τέντες Φιλιππίδης.
1: Μαρίκα. Μαρίκα, έχουμε τη Μαρίκα του Φιλιππίδη.
5: 95,1.
2: Ναι ρε, βάλ το, άντε, βάλ το, σας ακούμε, περιμένουμε. Να σε κάνω δύο ερωτήσεις, τρεις θέλω, άντε.
1: Δύο ή τρεις θα τον κάνεις, Δινό.
2: Να τον κάνω, θα τον κάνω, γιατί όχι. Και να σου πω κάτι, φίλε, μου το υποδείξανε, με το είπανε πάρα πολλοί κόσμος. Βγάλε τον, ναι, είναι κορυφή ο άνθρωπος, γιατί δεν προσποιείται. Λέω, εγώ τον κάνω κανένα, πώς τον αυτό, κανένα like, κανένα τέτοιο. Αλλά δεν μπορώ, γιατί, ρε εσύ, τον δήμαρχο, τι τον έχεις τρελάνει τον δήμαρχο του Τρινάβουρα. Τον τρέλανες, δίπρα, ε. Είναι και πιτσιρικάς και είναι και καλό παιδί, έτσι.
1: Το φασέκα να πας εκεί να το κάνεις πλακά.
2: Κάτσε ρε, τι μου λέει.
5: Δεν μου λες.
2: Εδώ ρε, Μιτσαρά. Δεν μου λες. Τώρα στη γιορτή Κρασιού, στη γιορτή Κρασιού, στο Αμπελώνα.
5: Ναι, ναι.
1: Τελείωσε η γιορτή Κρασιού, ρε.
2: Τι τον έκανε, τον έκανε. Ναι, τον κάνει του δήμαρχου, τον κάνει. Του
1: Τσικριτσί.
2: Α, τον κάνει, ναι. Ωραίος ο δήμαρχος, του Τσιρικάς
5: είναι.
2: Και καλό παιδί, βρε, να είναι.
5: Καλός.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
5: Είναι σαν εμάς, έτσι, απλώς.
2: Έτσι, μπράβο του, είναι και καλό. Και γι' αυτό θα ξαναβγεί πάλι, βακάει να πανάξει, γιατί είναι και καλό παιδί.
5: Εντάξει, ο κόσμος είναι, ξέρεις, είναι και περίεργος τώρα. Δεν του πιάνεις τον κόσμο.
2: Ναι. Και πατέρα μάγκα έμαθα. Και πατέρα λανιάρη, καλό μάγκα, ε.
5: Καλή, όλοι καλή σου λέω. Ναι. Είμαστε όλοι καλοί.
2: Μπράβο, ρε. Δεν μου λες.
5: Εκεί
2: στον Πάτροκλο δεν έκανες το φίλο μου στο ναυάγιο κανένα ρεπορτάζ, ε.
5: Του Πάτροκλο, δεν πολύ λυπάω. Πάω όμως κανένα βράδυ, δεν έχουν και κανένα πουτάκι.
2: Είναι καλό παιδί, ο Πάτροκλος είναι φίλος μου. Εκεί πάμε εμείς στο ναυάγιο.
5: Άντε.
2: Και δεν να σου πω, γιατί φοράτε παππούζα μικροδονιά στον Τύρναβο, ρε.
5: Με την έκανε κι άλλο αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω γιατί.
1: αυτό άκου να σου πω, Μιτσάρα, τώρα εδώ.
5: Ναι.
1: Αυτό βγήκε στο καλύτερο καρναβάλι, κατ' εμέ, έτσι προσωπικά.
5: Ναι.
1: Το καλύτερο καρναβάλι για μένα είναι στον Τύρναβο, έτσι.
5: Ναι.
1: Ούτε πάτρε, ούτε μάτρε, ούτε τίποτα. Γιατί είναι, είναι αυθεντικό καρναβάλι. Αυθεντικότατο. Έτσι. Λοιπόν, όταν πηγαίνει η Λαρισαίη παλιά.
5: Ναι.
1: Λαρισαίη, προχώρησε παλιά τώρα, σου λέω δεκαετία του 60, ρε φίλε, τώρα σου λέω 70.
2: Του 60, πού θυμάσαι εσύ το 60, πού ήταν αγέννη.
1: Κάτσε, είναι μιλημένα, τα έχω συζητήσει και με Τρυναβίτη, σε φίλε. Περίμενε να σα πω. Περιμένετε να σα πω, ρε. Περιμένετε λίγο. Περίμενε. Λοιπόν, ερχόταν και είδε, βγάζατε τα τέτοια από τότε δεν είχαν τα. Δεν είχαν εξέλιξη στα pay και στα may και τα λοιπά, κατάλαβες.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γινόταν
5: ναι.
1: Κολοδάχτυλο, πώς το λένε αυτό, ρε φίλε.
5: Ναι.
1: Και τότε η Λαρισέτσα τη ζόταν, ας πούμε, και σας λέγανε τους Τρυναβίτες, γιατί φοράτε παπούτσα με κουρδονέ, γιατί τους αρέσει να σκύβουν, γιατί τους αρέσει να σκύβουν, λέει.
5: Κοίταξε και ο Τύρναβος όλα τα χρόνια έχει πούστηρες πολύ. Τώρα ακούγομαι.
1: Ακούγεις τον αέρα, εσύ, αέρα. Μην βρεις, δεν πειράζει. Μην βρεις. Πες λίγο τη Μαρίκα, λίγο. Πώς το λες για τη Μαρίκα.
5: Άρε Μαρίκα.
1: Τι την κάνεις τη
5: Μαρίκα. Άρε Μαρίκα, εδώ δεν έχω τρελάνει Μαρίκα.
1: Δεν μου λες παίρνει ο κόσμος χαλβά, έρχεται, εντάξει.
5: Ναι, το βλέπω.
1: Αυτό του κάνεις κυροποίη του, από πάρτι σου, έτσι.
5: Ναι, ναι, όλα κάνουν και γαλακτομπούρικα, σουρουπιασά, τέτοια.
1: Αυτό πώς ήρθε η ιδέα να βγεις φιλαράκι τώρα στο διαδίκτυο, να πούμε για.
5: Κοίταξε, πρέπει να έχεις λίγο τρέλα.
1: Τρέλα έχεις, όλους τους Τύρναβους έχει τρέλα.
5: Ναι, άμα έχεις λίγο τρέλα,
1: ναι.
5: Γίνονται όλα μετά, προχωράνε μόνα τα.
1: Ναι.
5: Κατάλαβες πως σου λέω.
1: Ναι, θέλω να σου πω, δεν είσαι παιδί του ίντερνετ, όπως και εγώ και όπως η δικιά μας η παλιά η φορνιά.
5: Όχι,
1: να
5: δηλαδή, λέω,
1: αλλά γεννήκαμε ξαφνικά κι εμείς, ναι, σωστό.
5: Ναι. Κοίταγα και δεν βγαίνω και εγώ τώρα αυτό.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει γιατί όπως είσαι στην πραγματικότητα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και το πιστεύω, ναι. Αυτό και το λέω ακράδαντα. Με την καρδιά μου. Λοιπόν, γιατί πραγματικά κάνεις τους ανθρώπους έτσι να χαμογελάνε, να γελάνε, πάνε να το πω έτσι με καλοσύνη έτσι. Και τα λοιπά. Γιατί είσαι αυθεντικός όπως είσαι στη ζωή σου, έτσι είσαι και, και στην κάμερα.
5: Τώρα πήρα και καφέ, έχω και τη λιβερά απ' έξω τώρα.
1: Τη λιβερά, ναι, μη λες όπου παίρνεις καφέ.
5: Να πω.
1: Όχι, πες. Όχι, μη λες. Δεν με αφήνει ο πατριάρχης να πω,
5: Χαϊδάς. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Να σου πω, τώρα στο εργαστήριο είσαι.
5: Όχι, τώρα. Σπίτι με.
1: Ναι, ο Χαλβάς, ποιος είναι καλύτερος, ο Βουτήρου ή ο Λαβή του Λάδη.
5: Βουτήρου.
1: Και τι βάζει, απανκαρίδα ή καριδάκι ή τέτοιο.
5: Αμύγδαλο μέσα.
1: Αμύγδαλο μέσα, κάργα.
5: Κοίταξε, ο Χαλβάς ο καλός είναι ο ψημένος.
1: Αλλά αυτό του Γκανάκη τι του κάνει στο φίλο με, του Γκανάκη, του Ναμπιλώνα.
5: Ο Γκανάκης είναι, δεν υπάρχει, είναι μορφή.
1: Το καλύτερο παιδί.
5: Είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει και έχω
1: συνεργαστεί. Έπαιζε τερματοφυλακάς.
5: Ναι, ναι.
1: Πού έπαιζε,
2: στη Νίκη.
5: Έπαιζα Νίκη, Πλαταλούλια.
1: Στα Πλατανούλια εκεί με τον Χρήστο τον Τασούλα και τον Φάιν τον Παταλαλέξη, θέλει να το παίξει.
2: Ναι.
5: Κάτσε, ποιοι είχαμε τότε στη μισή κύριε.
1: Πιο μεγάλο στη μισή.
5: Α. Εγώ είμαι το 76 είμαι.
1: Α, πτυρικά είσαι. Ναι, ρε, μικρό είσαι.
5: 50 είμαι.
1: 50. Είσαι τρελοπενιντάρης εγώ.
2: Ο πενιντάρης, ο πενιντάρης είναι ένας νέος.
1: Τι ψωμί έξω που βάλα την κουστά.
5: Της εποχής. Άρε μοντέλα. Άρε μοντέλα. Τι μοντέλα είσαι.
1: Σήμερα που δεν μου λες τα βιντεάκια τα σχεδιάζεις ή τα βγάζεις αυτό μετά.
5: Τι μου τα έτσι βγαίνουν, παίρνουν το κινητό και βγαίνουν τώρα. Θέλω να πάω. Πού. Σήμερα θα πάω στα μοντέλα εκεί στη Ρέμβη.
1: Πού?
5: Πού
1: είναι
5: στη
1: αυτό?
5: Στην Κουτσουφιά.
1: Στην Κουτσουφιά θα πας?
5: Ναι, θα πάω εκεί, είναι τα μοντέλα εκεί που έχουν το μαγαζί και με περιμένουν.
1: Τι μαγαζί είναι αυτό, ρε? Στον Μπέμπι. Στον Μπέμπι.
5: Όχι, στο άλλο, στη Ρέμβη.
1: Α, στη Ρέμβη.
5: Ναι, είμαστε φίλοι εκεί, μένω κιόλας εκεί πολλές φορές.
1: Μπράβο. Τον Αλέκο του Τσάπα τον ξέρεις?
5: Ναι.
1: Mm?
5: Ναι, άλλο μοντέλο κι αυτό.
1: Αυτός είναι πολύ μοντέλο, φίλε, ο Μανώλης ο Ντάνης.
2: Ναι.
5: Είναι όλα μοντέλα αυτά.
1: Ναι. Α, μπράβο, το Φασέκα τράβα ένα.
5: Άλλο μοντέλο, άλλο καράβι κι αυτό. Άλλο καράβι. Τα ξέρω όλα τα μοντέλα.
1: Αλλιώ τώρα.
5: Ρε τι πάντα, ρε. Αυτή τώρα είναι η εκπομπή στο YouTube.
1: Όχι, ρε, ζωντανά, μας ακούει
2: στο ράδιο, ρε. Στο ραδιόφωνο, ρε. 95,1, ρε, φέμε.
1: TRT Radio. Ρεζίλια με. Γιατί δεν ξέρει εσύ. Άρα μια χαρά είσαι, τι ρεζίλια γίνε. Ίσα-ίσα σε προβάλλουμε γιατί είσαι αυθεντικός ρε φίλε και σε γουστάρουμε, γι' αυτό σε πήραμε τηλέφωνο.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν απέτηση, ήταν απέτηση πάρα πολλών ακροατών, δεν θέλω να πω εκατοντάδων χιλιάδων, ήταν όμως πολλών ακροατών. Βγάλετε το βαλικάρι γιατί πραγματικά, κοίταξε να σου πω και κάτι άλλο, αποδεικνύεται περίτρανα τα πόσα like σε κάνουν. Έτσι, και τα πόσα και σε ακολουθούν, έχεις πολλούς ακολούθους, δεν είναι.
6: Ένα χρόνο και ένα μήνα έχω.
1: Και δεν έχεις πάρα πολλά χρόνια.
7: Άντε, ναι. Ακόμα είσαι μικρός.
6: Ναι, είμαι μικρός στο TikTok.
1: Στο χώρο. Έχεις και TikTok.
6: Ναι, για το TikTok λέω εγώ τώρα, πιο πολύ για το TikTok, ναι.
1: Εγώ δεν έχω TikTok.
7: Ο Ντίνος έχει τακ-τακ.
1: Εγώ στο Facebook έχω.
7: Ο Ντίνος έχει τακ-τακ.
6: Στο Facebook δεν.
1: Το που βρισκό. Εσύ του Δήμαρχου. Έπεσα κάτι σαν γέλια, ρε φίλε. Άμα το δεις αυτό, χαϊδά.
6: Είναι ωραίος ο Δήμαρχος. Είναι ωραίος.
1: Το γουστάρω γιατί είναι και νεαρός. Είναι και πιτσιρικάς, ε.
6: Πιτσιρικάς, ναι. Εκεί μέσα σε όλα εκεί στο Δορτή Κρασιού. Ήταν κάθε βράδυ. Ήταν κάθε βράδυ στο.
1: Είναι, αφού είναι ο δήμαρχος της περιοχής.
7: Ραφαήλ παντρεμένος, ναι.
6: Είναι πολύ, δεν πάνε. Πάνε την πρώτη μέρα στο, ξέρω εγώ, στο, ναι. Στα εγγένεια. Πάνε και ακόμα μία μέρα. Αυτός ήταν κάθε βράδυ.
1: Μπράβο του.
6: Και
1: καλά
6: από το απόγευμα.
1: Καλά κάνει. Καλά κάνει.
6: Πάει, εντάξει, και καλά κάνει. Έτσι πρέπει να είναι ένας δήμαρχος.
1: Μπράβο. Όχι μόνο Λιζάντα και τέτοιο. Μπράβο.
6: Όχι. Είναι λαϊκός.
1: Μπράβο, ρε Μιτσάρα, γιγάντα.
6: Λοιπόν, να σα βάλω, να σα ακούσω τώρα και σα.
7: Να είσαι καλά!
1: 95,1.
7: Πού βρισκόμαστε.
1: Ρίξε λίγο, ρίξε το όλο μαζί του σλόγγαν τώρα και τη Μαρίκα και όλα μαζί. Ρίξε το λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ.
6: Θα πω τώρα για τη Μαρίκα και τη Μαρίκα να
1: τη
6: τώρα και
1: να. Α, τη Μαρίκα τώρα. Η Μαρίκα δεν μιλάει τύπα αφού την παίρνει στα ζάρια από τα χέρια, ρε.
6: Περίμενε. Λοιπόν, έλα που βρισκόμαστε. Νάτα τα μοντέλα όλα, νάτα. Αμα! Μωρέ τι πάθαμε! Τι με έκανε σήμερα, ρε!
1: Δεν πέστε με τίποτα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε καλά ο Θεός. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, αδελφέ.
6: Θα πούμε, ναι, στείλε και το τηλέφωνο σου. Το από του Νίκου του Χαϊδά, νομίζω το έχω.
1: Ναι, εγώ δεν σε έχω φίλοι τα. Πώς σε
6: στείλουν.
1: Στείλε με, δεν τα ξέρω εγώ. Στείλε Κωνσταντίνος Ξαρχάκη, στείλε με στο Facebook.
6: Στο Facebook, Κωνσταντίνος Ξαρχάκη.
1: Ναι. Μιλάει ελληνικά. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε ένα κιλό παγωτό ακόμα, του δώσουμε κι αυτό.
7: Ένα κιλό παγωτό ακόμα, Κωνσταντίνο. Άντε, ένα κιλό παγωτό, παιδιά.
1: Θα έρθει ο Ευάγγελο σήμερα.
7: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Μπράβο, ωραία.
7: Ναι, έρχεται.
1: Για να ξέρουμε να τελειώσουμε νωρίς, έτσι.
7: Αϊ.
1: Να μην του καθυστερήσουμε.
7: Κωνσταντίνο, ρε Μιχάλη.
1: Δεν παίζετε, πάμε.
7: Γραμμή στον αέρα.
1: Καλημέρα σας, παρακαλώ.
7: Μπέο.
1: Ποιος είναι?
7: Στουχουργός, σε. Αμάν.
1: Πες λίγο τα αμάν, ε.
8: Έλα.
7: Στουχουργέ, πες το αμάν, γιατί πλαστό κλειψε το αμάν.
8: Αμάν.
7: Ναι, στουχουργός του λέει εδώ πολλά χρόνια το αμάν.
1: Πες το λίγο, ε.
8: Κωνσταντίνο.
7: Ε, στουχουργέ.
1: Πες το καλά το αμάν, ε.
7: Τσαπ.
8: Καλημέρα. Πώς του κάνει, ρε.
7: Τσαπ.
8: Λέγαμε όταν θέλαμε κάποιον να κουρδέψουμε. Μπέου είναι αυτός, λέγαμε. Ο Μίτσος ο γείτονας είμαι. Καλημέρα.
7: Παγουτό.
8: Κέρα, μα έχει ένα παγουτό στη κουρκία του Φάμιλι.
7: Α, έλα, ένα κιλό για πάρτι σου με το τσαπ. Τσαπ.
1: Το μπέο τι σημαίνει, το μπέο είναι.
7: Όταν ήθελε να κουρδέψει κάποιον.
8: Ναι, μπέο, εσύ του λέγανε. Μπέο. Τώρα παραπέρα δεν ξέρω. Τώρα λέγανε το μπέο του Βόλου.
7: Όχι, τότε δεν υπήρχε. Είναι παλιό.
1: Τώρα είναι πιο παλιό.
8: Καλημέρα,
1: φιλαράκι μου.
7: Άντι Μίτσου, τα λέμε.
1: Καλημέρα.
7: Άντι Μίτσου.
1: Άντι Μίτσάρα μου, γίγαντα.
7: Τσαπ, μπέο. Αλλού ρε, άμα άλλο.
1: 66-15-31, 66-15-32.
7: Φορτσαντίνο ρε, Μιχάλη.
2: Να βάλουμε και κανένα τέτοιο. Κάνα χαλβά. Χαλβά. Χαλβά.
1: Ο χαλβάς.
2: Θέλεις ο χαλβάς που είσαι, μιλάει ο άλλος, εντάξει.
1: Ωαμπο.
2: Χαλβάς, χαλβά, χαλβά.

στέλνουμε την καλημέρα μας στην Κασίδης ΑΕ, στο βασιλιά του κρέατος, στην Ελλάδα Στόουν, στα Λατομία Τυρνάβου, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδης ΑΕ, στους εθνικούς καταστημάτων Κουνέλα, στον βασιλιά του νερού, στην Τακούδης ΑΕ, είδα Τακούδης, στον Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Φουτσαριώτη, στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, Καλωσέρ, Θεία Εξέδρες, στο εργοστάσιο Σίδηρο Σπιράλ, εμπορία σιδήρου, επεξεργασία, τα πάντα όλα, Γιώτα Στάσος και όλο το επιτελείο του, στα Αφρικά Κυριάκος Ζουζαηλίας, στην Κύπρου 20, στις μπαταρίες Αρσενίου, Ιρών Πολυτεχνείου 228, τα πάντα σε είδη και τα πάντα σε όλα ό,τι αφορά την μπαταρία σας. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας στο προσύγχρονο, μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το επιτελείο των μάγων που σας κάνουν καινούριους, στα μάτια της καρπούζας παρακαλώ. Αδελφοί Τσολάκη, υγεία απλά, στο τέρμα ψηλοφόρου Σοκράτους, γη και πλαστικό, στη Φάρμα Νότας. Βραβευμένη Φάρμα, παρακαλώ, στην Τεψηθέα Λάρισας. Μια μεγάλη καλημέρα στον Χρήστο Νότα, αλλά και στο επιτελείο του και στα παλικάρια του. Στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων με σιτιών γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης στην Τεψηθέα Λάρισας. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, μια μεγάλη καλημέρα στην Ανθούπολη και στον πρόεδρο. Και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο του, πολύ διαμερισμάτων σε όλη τη Λάρισα. Στην Αλάνα στο 5x5, 8x8, 11x11 παρακαλώ. Στα Λατομία Τυρνάβου, είπαμε Λατομία Τυρνάβου, κάργα. Λατομία Τυρνάβου, κάργα. Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Λέει στην Καρδίτση, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Καρδίτση. Στην AVCare, Ογλέξη, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά. Με παραδόσεις αυθημερών, παρακαλώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Η προτεραιότητα της AVCare, τα πάντα για την υγεία. Ογλέξη, οτιδήποτε χρειαστείτε, με τιμές προσιτές αυθημερών παραδόσεις. Δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα με τηλέφωνο. Κανονικά και με τον νόμο, εξυπηρετήστε άμεσα όπως γουστάρετε. Καλημέρα και σε κενό σεισμότερων στεγανών. Τα πάντα όλα αξιόπιστος. Στο πρατήριο Γρήγορο Κατσίμων, αδερφή στο δούλιο Δημήτρης Κωνσταντίνος. Τα φιλαράκια μου να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και στις κοριτσάρες τους εκεί στο Ζάπιο Λάρισας. Στο πρατήριο Γρήγορο Κατσίμων με βενζίνη σούπερ απλή, τα πάντα όλα. Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, ό,τι γουστάρετε. Διανομές κατά οίκων, κατά μαγαζιών, ό,τι γουστάρετε. Λέμε και καυσόξυλα παρακαλώ, με τιμές προσιτές για όλα τα βαλάντια. Καλημέρα και στο Ζάπιο και στο καφέ φυσικά εκεί που δεσπόζει αρκωτικά σε μια όαση δροσιάς. Τα πάντα όλα λέμε, τα πάντα όλα, όαση δροσιάς, έτσι ακριβώς, όαση δροσιάς. Εξυπηρέτηση άριστη, παρακαλώ, φιλοξενία, ό,τι γουστάρετε.

0: Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε.
1: Μεγάλε Φορτσατίνο, ατελείωτε.
0: Είμαστε έτοιμε.
1: Γήπα του Περαμάχαλου.
0: Λοιπόν, και φυσικά.
1: Θοδωρή Σολομό, κάργα χαιρετίσματα, πρόεδρο Ελλάδα.
0: Αύριο θα έχουμε και τον πρόεδρο τη Ένωση Ποσφαιρικών Σωματείων Λάρισα, τον κύριο Δημήτρη Μπουχλαριώτη. Να τον έχουμε στη γραμμή έτσι.
1: Λούρε Φορτσατίνο, Λεβέντη, δώστα όλα. Δώστα όλα.
0: Μήνυμα του. Φυσικά ένα μήνυμα το οποίο σίγουρα είναι για το Λαρισίνο ποδόσφαιρο και για την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε σε κοσμικό κέντρο πριν από λίγες μέρες, όπου δόθηκε το Εμπρός Μάρς με σύσσωμους τους εκπροσώπους όλων των σωματείων.
1: Εμπρός Μάρς, Φορτσατίνο.
0: Αυτό είναι και το καλύτερο απ' όλα για το γεγονός ότι προσέχει. Ο Παπαδόπουλος μας σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Ποιος?
0: Ο Σουλάρας, θα τον πάρω αύριο. Να στείλω μια καλημέρα και στο βασιλιά του στο νερού. Καλημέρα. Καλημέρα και στο βασιλιά του νερού. Καλημέρα στην Τακούδης ΑΕ στη Λεωφόρο Φαρσάλων. Καλημέρα, καλημέρα. Ίδρο Τακούδης για όλη την Ελλάδα. Τα πάντα όλα λέμε. Έτσι ακριβώς. Και φυσικά βέβαια στην Εξάλκο μας, αλλά και στη Διοκαρπέτ, στην Αγώτισσα των Εξελίξεων, στην Προεδράρα και σε όλο το επιτελείο. Και στη Διοκαρπέτ με επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο στην Κρήτη, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, στην αγαπημένη μας μαρτυρική Κύπρο, στο Βασιλιά του Κρέατος στην Κασίδη ΑΕ, στα Λατομία Τυρνάβου, στην Ελάν Στόουνς, στον Κοτοπουλάρχη, την αδυναμία του Νίκου του Χαϊδά, τον Αλέκο τον Μπούτλα και στα κοτόπουλα πίντος στο κατάστημα. Στο εργοστάσιο, αν θέλετε καλύτερα, στο συσκευαστήριο που τροφοδοτεί όλη την κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, φυσικά στην Τακούδης ΑΕ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλας, στο τέρμα Ασυλοφόρου Σοκράτου, στα μεταχειρισμένα στο 8 χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου, στον φούρνο Evans, εδώ στη γειτονιά μας, θα έχουμε και αύριο 3 κιλά παγωτό. Χειροποίητο παρακαλώ, στα Κυρινά Μπουχλαριού τη εργασία.
1: Μιλάμε για παγωτό, πολύ φιλαράκι. Στα Αγίου Σαραγίδου
0: Σιλάρη, στο συνεργείο αυτοκινήτου Πάπη Car Service, στο 8 χιλιόμετρο Λάρη σα Φαρσάλων, στι Καλωσέ Δία Εξέδρε, ακροβάτε του Βράκα πετάνε και
1: πετάνε.
0: Στην Σίδηρο Σπιλάρη, στο εργοστάσιο του Τάσου του Γιώτσα και σε όλο το επιτελείο, του Σταυτικά Κυριάκο Γουτζαηλία, στην Κύπρου 20, στι μπαταρίε Αρσενίου, στο εργαστήριο φυσικοθεραπεία, στο προσύγχρονο Σταμάτη Καρπούζα, του αδερφού Σολάκη στη Γεία Πλάτ. Και είδος στη Φάρμα Νότας, στο κατάστημα γεωρικών εφοδίων με σιτιών γεωρικών προϊόντων Κυριτσάκας, Κυριτσάκα Ειρήνη, στο Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11, μια όαση δροσιάς και εδώ για όλους που θέλετε να αθλείστε, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη, στην Navy Care Ογλεξή, αναλωσιμά ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, με παραδόσεις παρακαλώ αυτημερών, δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα καθόλου. Με ένα απλό τηλεφώνημα είστε σε αυτημερών παραγγελία.
1: Γραμμή στον αέρα και φύγαμε.
0: Μια γραμμή και φύγαμε.
1: Έκλειση γραμμή για χαραντάκι τα αρχικά παγλά.
0: Και στο 24-11-8-11-2-74.
1: Ακριβώς Φορτσατίνο. Ακριβώς.
0: 24-11-8-11-2-74 παρακαλώ. 24-11-8-11-2-74 είναι το τηλέφωνο παραγγελίων. Ό,τι γουστάρετε θα σας υπηρετήσουν αμέσως τα πάντα όλα.
1: Αμέσως λέμε, Αποστόλη, αμέσως.
0: Εκενός εισβότρων στεγανά τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, Φορτσατίνο, χαιρετάμε.
0: Και στο πρατήριο εγώ καυσίματα στο δίλου στο Ζάπιο Λάρι σας. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, γεια σου Φορτσατίνο Λεβέντη.
0: Μαζί μας έρχονται σε λίγο Νίκος Χαϊδάς, Βαγγέλης Βουλάκας, Τούλα
1: Παπαδοπούλου. Μη Θοδωρή Στεφόπουλε, ατελείωτε.
0: Τον Νίκο το Χαϊδά που μας φιλοξένησε και σήμερα.
1: Γεια σου Ντίνο.
0: Φιλάκια πολλά.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις? Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
16: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
17: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
18: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
19: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργα.
18: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
19: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας, φίλε, κορυφή!
20: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
19: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
20: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
21: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
22: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λάρισα, κεντρική Ελλάδα. Καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.
1: 8 Βαγγελί.
0: 8 Σεπτεμβρίου. 8-9-2026.
1: Δύο μηδενικά που ενώνονται. Ναι.
0: Α, το 8.
1: Ναι. Δύο μηδενικά που ενώνονται.
0: Λέω και εγώ τι δύο μηδενικά λέει.
1: Και γίνονται το 8, φίλε μου.
0: Λοιπόν, μου έχετε λείψει. Θέλω να πιστεύω ότι σας έχω λείψει από την Παρασκευή το μεσημέρι που τα είπαμε. Χθες δυστυχώς ήταν πέρα των δυνάμεών μας να είμαστε εδώ στο στούντιο. Έτσι. Διότι. Πάνω απ' όλα προέχει και η βοήθεια προς τον πατέρα.
1: Πάνε πατέρα, ξεκουράσου.
0: Έπρεπε να πάμε,
1: τώρα,
0: έπρεπε να πάμε στα Μίγδαλα, στο χωράφι, να βοηθήσουμε χθες, να βάλουμε πλάτη λίγο στο μπαμπά.
1: Και πολύ καλά.
0: Έτσι,
1: έκανε,
0: και με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Στρέμματα, Βαγγέλη, πότε γίνει αυτά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά, λοιπόν, πήγαμε να βοηθήσουμε τον μπαμπά. Επιστροφή στη φύση.
1: Με το σύνθημα στάσου Μίγδαλα.
0: Τι ωραία. Και από το Βελίδιο, έτσι, στο Καλοχώρι και στο χωράφι. Λοιπόν, από τα σαλόνια στα αλόνια. Αλλά μια χαρά ήταν, πολύ ωραία ήταν, σε πληροφορώ.
1: Και νιώθω, σε πληροφορώ, φίλε.
0: Νιώθω ότι έχω κάνει γυμναστική για μια εβδομάδα σήμερα.
1: Θα κάνεις ποντίκι, φίλε. Και ποιο ποντίκι?
0: Κάνω ποντίκι.
1: Ναι, ναι. Θα κάνεις ποντίκι κάργα.
0: Θα μου το φάει ο Σαμαράς.
1: Μετά από δύο μέρες. Ναι, ναι. Μετά από δύο μέρες θα γίνει κάργα.
0: Λοιπόν, παρόλο που σας είχα υποσχεθεί Δευτέρα τα παραλυπόμενα από τη ΔΕΘ, θα τα πούμε σήμερα τα παραλυπόμενα. Αν και έχετε ακούσει, φαντάζομαι, από Κυριακή Δευτέρα πολλά στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και σε όλα τα σχετικά. Λοιπόν, άμα ψάχνεις τρεις μέρες μετά να βρεις τι κερδίζεις από το καλάθι του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνεις πώς έδωσε.
1: Το τρίτο το μακρύτερο.
0: Άμα ψάχνεις τρεις μέρες μετά από το Σάββατο το βράδυ που έκανε τις εξαγγελίες, φτάσε με Τρίτη και ακόμα σήμερα αναλύουν και εξηγούν τα site τι κερδίζουν, ποιοι κερδίζουν, πότε κερδίζουν. Χαιρετίσματα.
1: Έρχεται ο Κουμπαράς.
0: Κατάλαβες.
1: Έλα για τα κουμπαράκια. Έλα ο Κουμπαράς.
0: Τα κουμπαράκια και τα κουμπαρούλια. Κάτσε να πιούμε λίγο ίδωρ.
1: Για να πιάσει λίγο ίδωρ.
0: Παραμένει η ζέστη στο Θεσσαλικό κάπου και όχι μόνο. Παραμένει η ζέστη.
1: Ναι, εντάξει, είμαστε μια χαρά, είμαστε τώρα.
0: Πάλι δεν έχει 32-33.
1: Τι πόσο να πάει.
0: Δεν έχει ζέστη. Ακόμα ζέστη έχει.
1: 32 βαθμοί, μια χαρά.
0: 32 θα είναι σήμερα μέγιστη. Ποια θα είναι πιο ζεστή ημέρα, Πέμπτη Παρασκευή?
1: Ναι, ναι.
0: Θα μα τα πει τα αναλυτικά μετά.
1: Μέχρι 34 θα έχουμε, τίποτα παραπάνω. Με φοβάσαι. Άρε, φίλε. Άρε.
0: Λοιπόν, παρακολουθείτε, φαντάζομαι. 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32. Το τηλέφωνο σου για την καλημέρα σου, για το σχόλιο σου, για το παράπονο σου, για την καταγγελία σου, έτσι. Για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και μην διστάζετε. Και πρώτη φορά μερικοί, όπως κάναν την περασμένη εβδομάδα κάποιοι φίλοι που λένε σας ακούω τόσα χρόνια, πρώτη φορά πήρα. Κάντε και εσείς, έτσι.
1: Σάλος έγινε, Βαγγέλη.
0: Ναι, σάλος έγινε.
1: Με τον Τρίφωνα. Σάλος σου λέω! Σάλος!
0: Μ' αρέσει που μερικά sites του είχα χθες το βράδυ. Πρώτο σελίδο χωρίς λέει τον γνωστό κομμωτής.
1: Ναι. Σάλος!
0: Ενώ άλλοι το είχαν κυκλοφορήσει το όνομα και όλοι κατάλαβαν ποιος είναι.
1: Σάλος σου λέω, φίλε, σάλος!
0: Καλά τώρα, συγγνώμη, για ένα γυαλί λίγο και για ένα άλλο αξεσουάρ τσάντα την πίστη.
1: Τζαμπατζής και κλεπτομανής λέει. Ο πασίγνωστος κομμωτής τρου. Το λέει, άκου αυτό εδώ το λέει. Τρου σίγμα.
0: Τρου σίγμα. Ποιο να είναι άραγε.
1: Ποιο να είναι άραγε.
0: Για δάφυλου σιρμακέ.
1: Άμπραβο. Τραμπάκουλα σε
0: σαμακάτε. Ναι.
1: Λοιπόν, ο πασίγνωστος κομμωτής Τρου Σίγμα μηνύθηκε από η Ιταλίδα επιχειρηματία τη Μικόνου επειδή έκπληξε από το κατάστημα που στεγάζεται στον Άμος Βίλαντ πανάκριβα γυαλιά και φυλαχτά.
0: Ιταλίδα, είδατε.
1: Ναι.
0: Δεν μα λέει Ιταλίδα, δεν είναι καμιά Ελληνίδα. Να τη πουλήσει φούμαρο ο Τρίφωνα σε εμά. Να σου κάνω διαφήμιση, θα έρθω εγώ να σου κάνω τέτοιο.
1: Ναι, αλλά.
0: Καταλαβαίνει η Ιταλίδα.
1: Χθε επικοινώνησαν, λέει, με τον Τρου Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και του είπαν, εγώ έλειπα εκείνο το διάστημα, δεν ήμουν στην εικόνα.
0: Το διαψεύδει ο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ο
0: γνωστό κομμωτή, συγγνώμη.
1: Ο γνωστό κομμωτή Τρίφωνα Σαμαρά.
0: Κάτσε, άμα τον έχει την κάμερα εκεί πέρα να παίρνει τα πράγματα.
1: Η κάμερα όμω.
0: Ό,τι και να διαψεύσει.
1: Ναι. Περιπέτεια μεγάλη αντιμετωπίση.
0: Λίγα δώρα του έχει πάρει ο κοκλώνη δίκο μου, ήθελε κι άλλα.
1: Σκέφτομαι να κάνει ο κουκλώνης τέτοια λες. Λοιπόν, η υπόθεση αφορά, λέει, κατάστημα ιταλικού οικουμόδας στον Άμος Βίλαντ στην περιοχή της Ψαρούς, λέει. Η επίσημη καταγγελία στην αστυνομία της Μικόνου έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου, λέει, από την Ιταλίδα ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Όλα ξεκίνησαν στις 10 Αυγούστου όταν κατά την απογραφή των εμπορευμάτων διαπιστώθηκε ότι λείπαν δύο ακριβά, λέει, αντικείμενα. Οι υπεύθυνοι αναζήτησαν απαντήσεις στο υλικό, λέει, από το κλειστό κύκλο ασφαλείας του καταστήματος. Λέει. Στο βιντεολογικό υλικό, λέει, η με ημερομηνία 18 Ιουλίου καταγράφεται ο Τρου Σίγμα.
0: Καλά, ψάξαν, συγγνώμη τώρα.
1: Ναι.
0: 2 Σεπτεμβρίου. Ψάξαν Αύγουστο, Ιούλιο και τον βρήκαν εκεί.
1: Τι νομίζεις, φίλε, έτσι κάνει επιχειρήσεις. Ναι, να πούμε, καμία αυτή η Ιταλίδα επιχειρηματία, κατάλαβες. Αναζήτησα το υλικό, λέει, στο μετελητικό υλικό, λέει, ο 18 Ιουλίου καταγράφεται ο True Sigma να πλησιάζει, λέει, την προθήκη και να δοκιμάζει τα συγκεκριμένα είδη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με
0: τα οποία μετά εξαφανίστηκαν,
1: φαίνεται, λέει, να τα τοποθετεί με τρόπο στην τσέπη του και να αποχωρεί από το κατάστημα χαιρετώντας, λέει, τις υπαλληλούς και δίνοντας φυλάκια.
0: Πάει να πει ότι έχεις λύσει τα οικονομικά σου προβλήματα με τις εξεγγελίες του Μητσοτάκη και ασχολείσαι με τρίγες τώρα. Με κουμωτή, με Τρίφωνα Σαμαρά ασχολείσαι. Μπαγάσα, εμπαγάσα.
1: Ποιο Μητσοτάκη.
0: Πήγες στο σούπερ μάρκετ χθες και είδες κατευθείαν την πάτησε κάτω την ακρίβεια. Για την ακρίβεια εντωμεταξύ. Δεν ανακοίνωσε απολύτως τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα, τίποτα. Γιατί πάταξε ακρίβειες.
0: Με τη λογική ότι θα σας δώσω κάποια, ή θα έχετε κάποιες φοροελαφρύνσεις, κάποιες μειώσεις, θα σας δώσω και κάποια χρήματα εγώ, κάποια επιδοματάκια.
1: Τίποτα, τίποτα, φιλαράκι.
0: Καλά, πάμε καλά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη, σε διάκοψα. Ολοκληρώθηκε το ρεπορτάζ. Έχουμε κανένα νεότερο.
1: Τα αντικείμενα, λέει,
0: ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
1: Αφαιρέθηκαν, έχουν συνολική αξία, λέει, 980 ευρώ. Πρόκειται για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 390 ευρώ και ένα αξεσουάρ φυλακτό σε σχήμα γάτας αξίας, λέει, 590 ευρώ.
0: 600 ευρώ η γάτα φυλακτό.
1: Το φυλακτό της γάτας.
0: Στη Μύκονο πας και το ψηρίζεις, Τρίφωνα Σαμαρά.
1: Το υλικό, λέει, από το κλειστό κύκλωμα παραδόθηκε στις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην εξέτηση και στην ταυτοποίηση του άντρα, λέει, που εμφανίζεται στο βίντεο. Μάλιστα, στο δελτίο καταγραφής του περιστατικού αναφέρεται ότι πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στο Πανελλήνιο από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ εικάζω ότι υπάρχει περίπτωση να επικοινώνησαν μαζί του, να το έπαιξε τρελίτσα, να του είπαν φέρε μας πίσω τα πράγματα, μην κάνουμε μήνυση, μην τέτοιο. Εγώ δεν πήρα τίποτα, εγώ έλειπα.
1: Χράτς,
0: πάρτο τώρα. Πανελλαδικά.
1: Να πέφυγε το αυτόφορο, λέει. Πλέον ο γνωστός κομμωτής True Sigma αναμένεται να κληθεί από τις αρμόδιες αρχές για να δώσει τη δική του εκδοχή σχετικά με την υπόθεση. Χρονολογούν κτλ.
0: Έχουμε τον True Sigma.
1: Ναι, ναι,
0: έχουμε,
1: ναι,
0: και τον στα lifestyle, τον Σταύρο Φλόρο που ζητάει 100 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πολύ, από τον Αζούν.
1: Ναι, αλλά έχουμε, φίλε.
0: 100,
1: ναι, ναι, ναι.
0: 100 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι. Έχουμε και έναν άλλον, να πούμε, ο 33χρονος πρωταγωνιστής Χρήστος Κάπα ερωτικών ταινιών και influencer. Συνελήφθη στην Ηλιούπολη ότι είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις.
0: Ανήλικες.
1: Ναι, ναι.
0: Προωθούσε την πορνεία.
1: Ανήλικες, ναι, ναι.
0: Πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών.
1: Ερωτικών ταινιών.
0: Τσοτάρχης,
1: ναι, ναι, ναι. Σιρινάρχης. Ναι, στο Σιρίνα TV τον έβλεπε. Τον, ναι, βλέπει εδώ πέρα, γιατί τον έχει φωτογραφία, Βαγγέλη, ξαπλωμένο.
0: Τον έχει φωτογραφία από τη μέση και κάτω, είτε.
1: Ξαπλωμένο έξω με το ματζαφλάρι έξω. Λοιπόν, αλλά του καλύπτει το ματζαφλάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 33χρονο, λέει, συνέλαβαν 5 Σεπτεμβρίου έπειτα από έρευνες, λέει, και βάσει εντάλματος αστυνομική ειδική ομάδα υποδιεύθυνση προστασία ανηλίκων. Σύμφωνα με
0: μέσα στον Παλαούρο! Απαράδεκτο!
1: Μέσα, ντύπια μέσα!
0: Απαράδεκτο! Νταβατζή προωθούσε 16χρονες.
1: Ναι, ναι, ναι. Η δράση για την οποία κατηγορείται είχε ξεκινήσει τουλάχιστον τον περασμένο Ιούνιο και είχε σαν στόχο τη γενετία εκμετάλλευση δύο ανηλίκων κοριτσιών, από τα οποία φέρεται να απεκόμιζε μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο 33χρονος φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, μέσω των οποίων βρισκόταν οι πελάτες. Στις αγγελίες υπήρχαν φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών, αλλά και ο ίδιος ο δικός του τηλεφωνικός αριθμός, ώστε να επικοινωνεί ο ίδιος, λέει, με όσους ενδιαφέρονταν και να κανονίζει τα ραντεβού. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του, λέει, ο 33χρονος προέβαλε στεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς στην κατοχή του. Τσακώθηκε και αντάλλαξαν και αυτό, να πούμε, να ξέρεις.
0: Είχαμε, ναι, ναι, ένταση,
1: ένταση
0: κατά,
1: ναι, ναι,
0: τη διάρκεια της σύλληψης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντέδρασε.
1: Στην
0: δηλαδή,
1: κατοχή,
0: ναι,
1: του, λέει, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, LA, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης.
0: 45 γραμμάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ αυτών.
0: Αυτό δεν το λες για προσωπική χρήση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι,
0: 45 γραμμάρια είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. 45 πορεία. Γραμμάρια.
0: Διακίνηση πορεία.
1: Η δικογραφία που σχηματίστηκε, λέει, σε βάρος, λέει, περιλαμβάνει σειρά σοβαρών κατηγοριών. Μεταξύ αυτών είναι εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, κατ' επάγγελμα,
0: ναι, ναι,
1: κατά συρροή, κατά εξακολούθηση, με σκοπό, λέει, τη γενετήσια εκμετάλλευση κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ακόμα, λέει, κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες. Καθώς και πορνογραφία, αυτό κτλ. Κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα το Γεράκι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το Γεράκι.
2: Λοιπόν, τι είπαμε.
0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι.
1: Πώς είσαι.
0: Και τώρα ειδικά μετά τα.
2: Δεν θέλετε για να μου πείτε τίποτα.
0: Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τι να σου πούμε σε ένα.
1: Εμείς εσύ πήρες τηλέφωνο.
0: Πρέπει να σου πούμε εμείς κάτι σε ένα.
2: Κάτι που είχα κάνει μια πρόγνωση την Παρασκευή.
0: Τι πρόγνωση είχε κάνει.
1: Τι έκανες.
0: Α, είχες πει ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα βρέχει.
2: Ναι.
0: Δεν είδα καμιά βροχή στη Θεσσαλονίκη.
1: Τίποτα, εγώ τον είπα.
0: Απολύτως τίποτα. Είχαμε την τραγωδία βέβαια το Σάββατο το μεσημέρι. Στην Τανάγρα, αλλά βροχή δεν είχαμε.
1: Εθνική τραγωδία και πολλοί λέγανε ότι έπρεπε να αναβάλει και την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Δεν καταλαβαίνετε από χιούμορ μου φαίνεται. Δεν έχει την
1: αίσθηση. Καταλαβαίνουμε ρε Σάκη, δεν είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Ήρθε τώρα, ήρθαν τα άγρια να πούν στα ημέρα. Εμείς άμα καταλαβαίνουμε από χιούμορ ή όχι. Για λέγε, τι θέλεις, άντε.
2: Λοιπόν, ήθελα και να πω ότι για αυτό που είχαν βγάλει από 1 Σεπτέμβρη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ότι θα μας βαθμολογούνε και είχε βγει και ΦΕΚ, τώρα τους μαζεύει για να καταλάβετε πώς μας κυβερνούν. Ό,τι θέλουν μας κάνουν και δεν είναι εντολές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δείχνει τώρα η Φόντερ Λάιν και όλοι εκεί πέρα οι επιτροπές που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μάζεψαν το Μητσοτάκη και τον είπαν δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι καταρχήν για τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά. Και τους μαζέψανε φίλοι μου για να δείτε πως αυτός ο Περακάκης τι μίσος μας έχουν για μας τους απλούς πολίτες. Για τους Έλληνες μάλλον, γενικά. Είναι απαράδεικτο αυτό που γίνονται. Και όσο και όλα αυτά που σου είχα πει για το ΦΠΑ ότι πηγαίνει όλο στο Ευρωπαϊκή Ένωση, του κάνετε κανένα βουλευτή καμία τέτοια ερώτηση όταν θα βγάλετε κάποιον τέλος πάντων στο Αδειόπλο, κάντε τον αυτή την ερώτηση λιγάκι.
0: Μάλιστα.
2: Και γιατί άλλες χώρες
0: να σε πάρουν στον Αντένα αρχισυντάκτη τώρα στο καινούριο δελτίο με δυσία κοσιών, τους λες εσύ ποια θέματα θα βγάλουν για προχώρα. Όχι, για λέγε τώρα, για λέγε.
2: Έλα ρε φίλε, ότι κάποιος ένα γκάλωπο για να δούμε τι θα σας πούν. Δεν είναι μια ωραία σοβαρή ερώτηση.
0: Γιατί να μας πάρεις να μας πεις για τη μάχη, την καθημερινότητα, την ακρίβεια που δίνει ο Κοσμάκης στα σούπερ μάρκετ. Να μας πάρεις να μας πεις ότι τι λεφτά θα δει ο Κοσμάκης στην τσέπη του από αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης και πότε. Να μας πάρεις να μας πεις για τα εθνικά θέματα. Άσε με τώρα πάλι με τη βαθμολογία τώρα.
2: Ωραία,
0: σε παρακαλώ τώρα. Ένα σωρό θέματα έχουμε.
2: Ωραία. Στην Ολλανδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις πόσες χιλιάδες βοηδείς φάξανε γιατί κλάνουν και μολύνουν το περιβάλλον. Τι ω Θεέ μου, δεν κοιτάνε ότι ο Κοσμάκης το πληρώνει χρυσό και θα πεινάσουμε και θα πεινάσουμε.
0: Συγγνώμη, η αιτιολογία που τα σφάζουν είναι γιατί παίρνονται και γίνεται ζημιά στο περιβάλλον. Και μόνο το περιβάλλον.
2: Ναι. Και εδώ στην Ελλάδα. Μην νομίζω ότι ήρθε ο ιός έτσι, αυτός από πού ήρθε. Μας το φέρανε. Και δεν είναι μόνο. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα, αγαπητέ μου Ευάγγελε. Ότι αυτά τα κάνουν επίτηδες. Και κοίταξε που έφτασε το μουσχαρίσιο χρέας. Δεν θα μπορούμε να δώσουμε στα παιδάκια μας να κάνουμε μια σοφούλα.
0: Εδώ είναι πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πόσο έχουν εκτοξευθεί. Ναι. Εδώ ναι.
2: Και αυτοί τώρα τι κάνουν, σφάζουν για να γλιτώσουν το περιβάλλον. Ποιο περιβάλλον? Να κόψουν τα ταξίδια που κάνουν με τα αεροπλάνα από όλη τη γη, κάνουν βόλτες και πάνε
0: Μάλιστα.
2: και χαζεύουν τα αξιοθέατα. Να κόψουν αυτά πρώτα, δεν κόβουμε τα μουσχάρια και να μην έχει ο κόσμος να φάει. Καταλάβατε ποια είναι η πολιτική τους. Αυτή είναι η ατζέντα μέχρι το 30.
0: Πώς σου φαίνεται το νέο μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ, τον είδες?
2: Δεν τον είδω.
0: Δεν βλέπεις τίποτα από επικαιρότερα, δεν βλέπεις. Ναι.
2: Δεν βλέπω φίλε μου, γιατί τι να δω. Τι να δω. Και αυτά τι δηλώσει έκανε από την ΔΕΦ, δεν ούτε θέλω να ακούσω, γιατί ξέρω ένα πράγμα. Ότι όταν μπήκαμε στα μνημόνια ήταν το 8 το 9 και τότε σπέρνανε, όλος ο Κοσμάκης παίρνανε πάνω από 1200, 1100, 1300, κάπου εκεί πέντε ήταν η μισθή. Και μέσα σε ένα βράδυ.
0: Και πού ήταν τότε οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ,
2: Μπράβο.
0: Πόσο
2: μπράβο,
0: έκανε το 2009 το μοσχαράκι που λες, το μακαρόνι, η σοκολάτα, και πόσο κάνει σήμερα, 17 χρόνια μετά.
2: Και μα τα κάνανε και ένα βράδυ.
0: Ναι.
2: Και ένα βράδυ πήρανε 700 δραχμές. Και τώρα μετά από 17 χρόνια τι κάνουν, ούτε στο χιλιάρικο δεν φτάσανε.
0: Αυτό με το, αυτό με το ένα βράδυ έγινε με την αλλαγή στο ευρώ. Εκεί έγινε η μεγάλη τέτοιο. Αυτό που είπε για ένα βράδυ.
2: Δεν βλέπει, όταν μπήκαμε στα μνημόνια.
0: Αλλά επειδή λες για το 9, για τα μνημόνια, πριν από 17 χρόνια τι μισθό παίρναμε, τι τιμές είχαμε στα σούπερ μάρκετ, και τώρα πανηγυρίζει γιατί ανεβάζει το μισθό κατά 20 ευρώ, ξέρω εγώ.
2: Α, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω το δούλευμα. Κάναμε και θα κάνουμε άλλα 5-6 χρόνια. Και να μην σου πω και παραπάνω για να φτάσουμε στο σημείο που ήμασταν το 9. Και να καταλάβετε το χοντροδούλημα που μας κάνουν, μας κόβουν σε ένα βράδυ όλα αυτά και μετά μας θα δίνουν 20 χρόνια να ξαναφτάσουμε που όλα τα προϊόντα τα άλλα ανεβήκαν στον ουρανό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό και μας κόψανε και 5% λέει ότι δεν πληρώνει 55% στο κράτος. Θα πληρώνει 50% ρε, η λύθη. 50%. Ζάμπα, σας το κόψαμε. Δηλαδή βάλαμε μισιακάρι το κράτος.
0: Πάντως εσένα να ακούσει ο Άδωνης Γεωργιάδης που βγήκε. Νίκο, τι ωραίο πρόσωπο αυτό που λέει. Σταματήστε τη μύρλα. Όλη μέρα μύρλα. Εσένα να ακούγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλη μέρα μύρλα στα κανάλια. Σε όλη την Ευρώπη κανένας δεν δίνει. Μόνο στην Ελλάδα δίνουμε. Όλοι κόβουνε σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχω άδικο. Άμα έχω άδικο να βγουν οι
1: ακροατές. Σάφαγε μύρλα.
0: Ναι.
2: Η μύρλα, άγονες, όταν λέμε η μύρλα πιάνει, η μύρλα είναι για αυτούς. Για μας είναι επιβίωση, φίλε. Κατάλαβες, αλλά τόσο χαϊβάνια είμαστε που θα πάνε και θα τους ξαψηφίσουν.

0: που ήμασταν σήμερα και μπήκαμε στα μνημόνια.
1: Για ποια κόμματα λες τώρα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ?
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι ευθύνονται. Τι...
0: Ναι.
1: Το συζητάμε αυτό.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις τώρα.
1: Μα με συγχωρείς τώρα. 40 χρόνια, 45 χρόνια τώρα κυβερνάν. 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση μετά. Κυβερνάνε τα ίδια κόμματα με μια μικρή παρένθεση του ΣΥΡΙΖΑ, που και ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ήταν το ΠΑΣΟΚ που πήγε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένεις αυτά τα κόμματα που σε έχουν καταστρέψει να σε σώσουν? Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, όχι βέβαια. Εμένα, εγώ
1: να χρωστάς ως κόμμα εκατομμύρια ευρώ. Ως κόμμα να χρωστάς εκατομμύρια ευρώ, όπως χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, όπως χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, όπως χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑ, να χρωστάς ως κόμμα εκατομμύρια ευρώ και να ευαγγελίζει ότι εσύ ξέρεις πώς θα πάει η οικονομία καλά και πώς θα σώσει τον Έλληνα.
0: Εγώ θέλω να πω ένα και μοναδικό. Αυτοί απολογηθήκανε στον ελληνικό λαό γιατί το ρίξανε το καράβι στα βράχια. Αφού το ρίξανε, εμείς θέλουμε ως λαός.
1: Ναι, ξέρεις τι λένε, η πολιτική ξέρεις τι λένε. Υπάρχει η κολυμπήθρα του Σιλοάμ που λέγεται εκλογές. Μας έκρινε ο λαός. Εφόσον ο λαός μας θέλει και μας έδωσε 41%.
0: Ναι, και ποιο θα ψηφίσω? Ποιο θα ψηφίσω?
2: Και μας ρωτάσα.
0: Τους άλλους που πήγανε για να βγάλουν τους έξιδε στη φυλακή. Οι άλλοι είναι ακροδεξοί, ο άλλος είναι αυτόχρονος, τους καθάρισαν όλους και πάλι είναι αυτή. Ποια δημοκρατία μιλάμε και τι να πάω να ψηφίσω εγώ? Σε αναγκάζουν για να ψηφίσεις πάλι αυτούς. Σε αναγκάζουν.
1: Έγινε, καλημέρα, άντε, καλημέρα Σάκη. Καλημέρα, άντε, γεια, γεια, γεια.
2: Μπερδεμένο πουλί τον έβλεπα σήμερα.
1: Ναι, ήταν όντως μπερδεμένος.
2: Μπερδεμένος πουλί ήταν σήμερα.
1: Δεν ξέρει τι να κάνει αυτό.
2: Λοιπόν, άκου ένα κορυφαίο τώρα εδώ πέρα. Λέει, λοιπόν, εγώ συνήθως έτρωγα ξύλο, λέει, είπε στο δικαστήριο 22χρονος που ξυλοκόπησε τη 18χρονη σύντροφό του με σφαλιάρες, κλωτσές και ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Και είπε, επικαλέστηκε ότι αυτός έτρωγε ξύλο.
2: Στο δικαστήριο δήλωσε ότι συνήθως εγώ έτρωγα ξύλο.
1: Μια φορά την έριξα εγώ, ναι, και με έκανε καταγγελία. Ενώ συνήθως έτρωγα εγώ ξύλο.
2: Λοιπόν, στη θέση του θύματος επιχείρησε να τοποθετεί στον εαυτό του ένας νεαρός άντρας που ξυλοκόπησε άγρια, λέει, τη 18χρονη σύντροφό του, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος 22 ετών, λέει, κρίθηκε ένοχος για ενδοκοινωνιακή σωματική βλάβη και το δικαστήριο του επέλαβε ποινή φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή και, αλλά και αυστηρούς περιοριστικούς όρους προκειμένου να μην πλησιάζει και να επικοινωνεί με την παθούσα. Σύμφωνα με την κατάθεση νεαρής, λέει, όλα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη, όταν ξεκίνησε η ηλεκτρική αντιπαράθεση στην αρχή με τον κατηγορούμενο αφορμή κάποια μηνύματα που βρήκε στο κινητό του, στο κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια, λέει, του καυγά τη χτύπησε επανειλημμένα με αυτό κτλ. Για να δούμε μετά τι λέει ο μαέστρος. Καταθέτοντας. Πού τον έχει αυτόν εδώ, για να δω. Στην απολογία, λέει, ο 22χρονος παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν χτύπησε τη συντροφό του στον βαθμό που περιέγραψε η ίδια κτλ.
1: Ίσα-ίσα που αυτός την έτρωγε.
2: Ναι, υπήρχε αναβρασμός, σε κάθε περίπτωση, λέει, όμως δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Η κοπέλα μου άπλωνε χέρι, λέει, και συνήθως, λέει, και τα δύο χρόνια που ήμασταν μαζί, αυτή με χτυπούσε.
1: Η 18χρονη, από τα 16 το χτυπούσε, δηλαδή.
2: Ναι. Συνήθως, λέει, τα δύο χρόνια που ήμασταν μαζί, αυτή με χτυπούσε, λέει.
1: Αφού με λέμε 18χρονη, άρα από τα 16 που ήταν.
2: 16 χρόνια έτρωγα ξύλο, λέει. Ναι. Σε άλλο συμβάν, κτλ. Τι πράγματα και θάματα, λέει, φίλε. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στο Μακρυχώρι, στο πανέμορφο Δήμο Τεμπών. Καλημέρα.
2: Τερματοφυλακάρα. Μεγάλε.
3: Μια φορά και ένα καιρό.
2: Ωραία, μια χαρά είσαι.
1: Είσαι καλά, είσαι γερός.
3: Όλα καλά, πήρα να σας πω ένα γεια.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ο Γιώργος θα το ρίξω Μακρυχώρι.
1: Λοιπόν, περιμένω μετά να μου πεις πώς πήγε χθες πρώτη μέρα το Καλημέρα Ελλάδα.
2: Το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Με Παυλόπουλο και Βασίλη Γιώτη.
2: 8, πόσο έχει να δω.
1: Πώς πήγε το δελτίο ειδήσεων του Χατζηνικολάου με Σία Κοσιόνη. Με την ύφη του Πρωθυπουργού.
2: Ναι,
1: η οποία,
2: ναι,
1: του τάχωσε χθες.
2: Του τάχωσε χθες.
1: Του κάνει σκληρή κριτική.
2: Για την ακρίβεια, ναι, τάχωσε, ναι, κοντρά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα μας τα πεις μετά όμως, ναι. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα.
2: Πω, να πάμε. Πω, πω, πω, πω.

0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Βρέξει χιονίζει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Από τα μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή, Καβατσίνας. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να είσαι το κεφάλι σου ήσυχο.

0: και στο φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα και τώρα φωτάκης. Που έρχεται δύσκολο χειμώνα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Και έχουμε τώρα Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Φωτάκης και νέος Φωτάκης Φωτάκαρος έρχεται παρακαλώ στην Ανθίμου Γαζή.
1: Φωτάκης λέμε για ενέργεια.
0: Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάζω μεγάλο Θεσσαλέμον και τούτο το φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Ομορφαίνει
0: καβάλο. Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές παρακαλώ και μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Κοστούμια για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες για όλο το φθινόπωρο. Τρέξτε καβάλο.
0: Καμπρί, τρέχτε καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα!
1: Και τι τρώμε!
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάρει την πλάκα στο διαστημικό σκοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα!
1: Αφά καλά, Μυγδαλέα!
0: Σουσουρά!
1: Κούγκαρ Σπορ!
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλε οι μεγάλε αθλητικέ φίρμε τα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρε.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένε τιμέ.
1: Να! Τρέξτε να πάρετε τα σχολικά, λέμε από τα Κούγκαρ.
0: Τρεχάτε, παιδιά.
1: Παπούτσια φόρμε. Και έρχεται.
0: Έρχεται, έρχεται, έρχεται.
1: Το λόφο φρουρίου.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Μεζέ, μεζέ.
0: Μεζέ, μεζέ. Και φιχωρό τραγούδι. Μεζέ, μεζέ.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε. Πότε έρχεται, 17.
0: 17 του μήνα, μεζέ, μεζέ.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: 14-15 την Πέμπτη, μάλλον. Βέβαια.
1: Την άλλη Πέμπτη.
0: Οργή.
1: Διαφημίσει και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί η Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλέα Λάρισα.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. βάλω, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr. Cavallo. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.

0: 91 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη.

0: 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Δώσ' το, Θατιά, δώσ' το.
1: 11 λεπτά μετά τις 11.
0: 11 λεπτά μετά, όπου 11 λεπτά μετά τις
1: 11. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, δεν έχουν το Θεό τους Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Καρδάς, στο ραδιόφωνο της TRT, 24-10-66-15-31-66-15-32. Νάτος.
0: Νάτος.
1: Ο Βαρβάτος, ο Άδωνης, τους μάλωσε. Έλα ρε,
0: έλα ρε.
1: Να το πάρεις.
0: Ε?
1: Τους μάλλον εκεί στο άξονο ότι όλο μύρλα και όλο γκρίνια είστε.
0: Α, μωρέ, εντάξει.
1: Πο. Όλα τα κανάλια λέει. Όχι, για να ακούσει ο κόσμος τι λέει. Ότι μόνο εμείς δίνουμε, λέει. Κανένας άλλος στην Ευρώπη δεν δίνει.
0: Κανένας άλλος.
1: Ναι, μόνο εμείς δίνουμε.
0: Λοιπόν, μέχρι να το στείλεις αυτό, θα σου πω την καλύτερη ανάρτηση που είδα προχθές, φίλε μου. Την έκανε ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Αυτό τι είναι στη Νέα Δημοκρατία,
1: βέβαια. Κάτι θυμάσαι ποιος είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης.
0: Ναι, το θυμάμαι
1: στο πτυχίο.
0: Α,
1: το πτυχίο, ρε.
0: Τον έχουμε
1: τον καθάρισαν.
0: Δεν τον έχουμε σηκάνει
1: αυτή τη στιγμή. Δεν τον βάλανε και υπουργό. Ναι.
0: Α, τώρα είναι απλός βουλευτής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ανέβασε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης όταν τελείωνε η έκθεση. Λέει: η τραγωδία, λέει, η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 20ης έκθεσης, Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μήπως για λίγο κάτσε πρέπει να το χάσει.
1: Να κάνω δηλώσεις, τι.
0: Λοιπόν. Δεν θα μου επιτρέψει, λέει, να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας.
1: Α, επιστρέφοντας από τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Στη ΔΕΘ ήταν.
0: Δεν θα πάω στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας λόγω πτώσης του φάντομ.
1: Να είναι καλά που ενημέρωσε τον κόσμο που δεν θα πάει στο πανηγύρι.
0: Και το ανέβασε, φίλε μου, στο.
1: Η γιορτή Γίδας, να υποθέσω ότι έγινε κανονικά.
0: Η γιορτή Γίδας έγινε κανονικά.
1: Παρόλο που ήταν τριήμερο εθνικό πέρασμα.
0: Η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας, ανακοίνωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα ήταν παγωμένο το βράδυ του Σαββάτου εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό δεν υπήρχαν και πολλά χειροκροτήματα και τέτοια. Αυτό που είπες πριν ήταν αδύνατο να βληθεί από το μεσημέρι. Ευχαριστώ και μετά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό καταλάβαμε. Λίγα ήταν αυτά που δώσατε.
4: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα.
2: Έχω ζήσει ως βουλευτής αντιπολίτευσης την εποχή του 2007-2008.
1: Ναι.
2: Όταν τότε η κυβέρνηση Καραμαλή έδωνε αυξήσεις, αν θυμάμαι καλά, περίπου 50 ευρώ το μήνα στους συνταξιούχους και σε όλα τα κανάλια λέγανε την επόμενη μέρα ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν φτάνει. Θυμάστε? Είστε μικροί, έτσι μπορεί να μην τα θυμάστε.
3: Να μικρή εγώ.
2: Και το φάκελο θυμάται σίγουρα.
4: Θυμάμαι.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι η νοοτροπία των καναλιών των κομμάτων. Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πόσα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο. Yeah. Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% της συντάξης τους.
5: Α, είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση.
3: Άρα να μην ασκούμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
1: Νόμιζα το βάζει στον υπολογιστή από το κινητό, έξα και εγώ το βάλω.
0: Κάτσε, θα το βρω εγώ εδώ πέρα. Θα το βρω εγώ.
1: Για να ακούγεται καλύτερα, όχι τίποτα.
0: Θα το βρω εγώ εδώ πέρα για να ακουστεί και να το
1: βρω. Μέχρι να βρει τον Άδωνη, να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι ήταν αδύνατο να αλλάξει η ομιλία του Πρωθυπουργού και να κυρωθούν τα εγκαίνια της ΔΕΘ, διότι ήταν και οι Ιαπωνέζοι που ήταν και επίτιμη χώρα η Ιαπωνία, ήταν πολλά στη μέση. Πάντως, όντως, ακυρώθηκαν ή τουλάχιστον προβλήθηκε ότι ακυρώθηκαν. Μην νομίζετε ότι δεν έγιναν πάρτι και τέτοια, απλά δεν υπήρξαν φωτογραφίες και τα σχετικά, έτσι.
0: Αχ, τα χρυσά.
1: Λοιπόν, το κλίμα ήταν παγωμένο, όντως, δεν υπήρξαν πολλά χειροκροτήματα. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός είχε ετοιμάσει μια ομιλία, σου λέει, θα κάνω εγώ. Θα δώσω εγώ, θα έχω παροχές. Σιγά τις παροχές, έτσι, εδώ που τα λέμε.
0: Παροχάρες.
1: Οπότε αυτά τα πράγματα.
0: 500 ευρώ, φίλε. Ψηφίστε με για να σας τα δώσω.
1: Δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Γι' αυτό το λόγο και εμείς επιλέξαμε, αν είδατε, για παράδειγμα, δεν είχαμε από άλλες χρονιές τα πηγαδάκια των Λαρισαίων στη ΔΕΘ το Σάββατο το βράδυ, τι κάναν, τι δεν κάναν. Γιατί, εντάξει, ήταν βαρύ το κλίμα.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
1: Και οι περισσότεροι με το που τελείωσε έκατσαν λίγο και έφυγαν.
0: Ερώτηση σε θεσσαλικό μέσο δεν έδωσαν.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά. Είναι η δεύτερη χρονιά. Που δεν δίνεται ερώτηση
0: σε
1: Θεσσαλικό
0: στη
1: Θεσσαλία.
0: Σε κανένα.
1: Η δεύτερη χρονιά. Τι σου λέω, σε κανένα.
0: Σε κανένα.
1: Επειδή ήμασταν τέσσερις δημοσιογράφοι από τη Θεσσαλία, δεν δόθηκε ερώτηση σε κανένα μέσο της Θεσσαλίας. Και προσέξτε, δόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα στην Κρήτη, σε ένα στην Κεντρική Ελλάδα, στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας και σε ένα στη Θράκη. Από τις 44 ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιπες 41 ήταν. Αθήνα και 4-5 Θεσσαλονίκη, επειδή γίνεται η ΔΕΘ.
0: Και που είχαν αποκλείσει και τελείως ντοκουμέντο και δημοκρατία.
1: Διότι για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: ντοκουμέντο δημοκρατία δεν πήραν. Εδώ ο Ρίζος Πάστης φώναξε. Τέταρτη χρονιά δεν πάρουμε ερώτηση. Ο Ρίζος Πάστης, η ιστορική εφημερίδα του Κουκουέ. Αλλά επειδή γκρίνιαξε ο δημοσιογράφος, τελικά του έδωσε την πρώτη τελευταία ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό ήθελα να πω μετά. Λοιπόν, Βάλε λίγο το.
0: Λοιπόν, πάρε να
1: κοιτάξει. Πάρε, πάρε να κοιτάξει.
2: Των καναλιών των κομμάτων να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πώς θα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο. Ναι. Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% της σύνταξής τους.
5: Α, είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση.
3: Κατά συνέπεια. Να μην ασκούμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
2: Να μην ασκείτε μύρλα. Μόνο γκρίνια. Στην γκρίνια είστε πρώτοι. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν. Όλες. Μηδενία τη εξαρτημένη. Κόβουν. Μια χώρα δίνει. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Ζάχαρη.
2: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός. Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Και δεν τρέπετε! Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
6: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι
0: Έλα,
6: κρίμα.
0: Και μιζέρια είμαστε.
3: Εμείς
2: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
3: Εμείς
2: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
3: Εμείς.
2: Ή εσύ ποιο άλλο. Δεν
3: αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
2: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Άσε βρε τώρα, βρε. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούς φόρους.
3: Έχει
2: το Μητσοτάκι, σου μειώνει του φόρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
1: Ευχαριστώ.
3: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα
2: είναι
3: τέλεια.
2: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι
0: λελογισμένη
2: και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη.
1: Προσγειωμένη κριτική.
2: Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Μήπω τη λέξη μου ήρθε να πω στην τηλεόραση.
0: Όχι, μην το λες, Αντώνη.
2: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
1: Μόνο εμείς.
2: Και όλοι να μυριάζονται.
0: Άμπραβο.
2: Έλεος.
0: Όλες οι χώρες του κόκκινο και μία χρόνια στη χώρα πάει καλά.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχω την καλύτερη κυβέρνηση όλων των
0: Καθόλου, τελείωσε. Επανέλαβε το.
1: Τι είπε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχω την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
2: Το είπε και ο
0: Καρατζαφέρης αυτό.
3: Μαλάκα είναι σάικο.
0: Μαλάκα είναι. Τι λέει αυτή είναι σάικο. Ντροπή τη.
1: Τελείωσε.
3: Άρα ήταν όλα καλά.
1: Ο υπουργό.
2: Όχι, δεν ρωτάω. Είχαμε ένα αεροπλάνο που έπεσε.
3: Δύο πιλότοι που πέθαναν. Άρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Πολύ κακό ήταν αυτό. Πάρα πολύ κακό.
3: Οι συνταξιούχοι που λένε εμείς που είμαστε 63 χρονών και δεν πάρουμε το τραπέζι.
2: Συνταξιούχοι είχαν 50% μείωση Παπανδρέου. Προσωπική διαφορά επί Κατρούγκαλου. Αυξήσει επί Μητσοτάκη. Κατά προσωπική διαφορά και έκανε το επίδομα.
0: Τι άλλο θέλω.
2: Ποιο
0: είναι καλύτερο. Μύρλα.
2: Πείτε μου, εσύ παιδιά.
0: Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε.
3: Άρα να μην ασκούμε κριτική. Ξαναλέω. Τι λέει η κυβέρνηση.
2: Συνταξιούχοι μου είπατε. Παπανδρέου. Μείον 50%.
0: Μείον 50%.
2: Κατρούγκαλος. Προσωπική διαφορά. Μητσοτάκης. Αύξηση τάξη. Κατάργηση προσωπική διαφορά και έκανε επίδομα.
0: Και επίδομα. Πάρτα.
2: Και προτιμάτε, παιδιά, καταλάβω.
3: Κάτι είναι καλύτερο από το άλλο. Δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο.
2: Ρε παιδιά,
1: τα έκανε και εσύ. Συγγνώμη, αυτό που είπε η δημοσιογράφος, η καημένη.
0: Μαλακία. Άσε μας, μαλακία είπε.
1: Ότι κάποιο είναι καλύτερο από τον άλλο, δεν σημαίνει. Ήταν άλλη. Συγγνώμη, ο Παπανδρέου. Ήταν...
3: Αλλά όταν δίνουμε στους 65, μισό λεπτό, ένα τετρακοσάρι, γιατί μας ψέγει ο κύριος Γεωργιάδης εδώ ότι εμείς είμαστε μέσα στη Μύρλα. Αλλά κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ κάθε
1: 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ για δύο άτομα.
3: Συγγνώμη, αλλά μέσα στη Μύρλα.
1: Την εβδομάδα.
2: Πώ του πετσόκοψε έτσι.
3: Γιατί το τετρακοσάρι στο συνταξιούχο στον 65.
2: Δεν πιστεύω ότι είπαμε.
3: Τίποτα δεν πιστεύετε.
0: Όχι.
2: Δεν πιστεύω.
3: Άρα ζούμε σε άλλη
2: χώρα. Και έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα.
1: Άμα το έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα. Στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα άλλο την πρώτη εβδομάδα, μήνα την τελευταία.
3: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
7: Ήταν ο δικαστής που δίκαζε.
2: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν
0: Για να ψωνίζουμε θα πει ότι έχουμε.
1: Έχεις. Γι' αυτό πας και αγοράζεις και παίρνεις γάλα, παίρνεις τυρί, παίρνεις μακαρόνια.
0: Και μουσχαράκι.
1: Θες και μουσχαράκι.
0: Θες και μουσχαράκι. Θες και τσιπούρα.
3: Έχουν μείωση.
1: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας λέμε πάλι.
2: Πάτε σε Google.
8: Να πάρουμε.
9: Το Google, τα στοιχεία τα πέτρα.
8: Βεβαίω, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει.
1: Για πάτα τα GPT να δούμε τα βγάλει.
9: Έχει αυξηθεί ο Τζίο.
1: Βεβαίω. Για πάτα.
3: Γκρινιάζανε οι εστιατόρε.
8: Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε εκλογέ πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη. Μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
9: Ένα λεπτό να μα πείτε τι αντίθετε που λε.
3: Τι λέει, τι λέει. Ακούσα τι λέγω, τι είπε.
8: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ!
0: Όχι, δεν τα αφήνει.
9: Θα μα πει το τσάτ.
0: Για δούμε τι θα.
8: Έχει ανοίξει το τσάτ. Τι έχει ρωτήσει.
9: Μειώθηκε ο Τζίο Εστιατόρο τώρα το 26 με 25.
8: Ωραία.
9: Σκέφτεται το αφήσει.
8: Σκέφτεται η έκδοσή του. Έχει την πληρωμένη έκδοση ή έχετε να πει.
3: Φανταζόμαστε έχετε πληρώσει, ε.
9: Τι είπατε.
3: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
0: Το ρίξε. Μπα!
9: Φυσικά έχω το πλάσ. Βγήκε το έξω από ένα καταπληκτικό.
10: Ναι. Σε πιστεύω, γλυκιά μου, μην χτυπιέσαι.
3: Άρα είστε του τσάτι του Κλοντ.
9: Ε?
3: Του τσάτι του Κλοντ.
8: Στο τσάτι είναι. Παραδοσιακός. Τι λέει, μισό.
9: Δυστυχώς είναι μείον κομμάτι.
1: Ορίστε.
3: Εξευτιλήθηκα.
1: Την έφαγε.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε
3: εδώ. Αφού σας τα λέμε.
11: Κατάντια, με συγχωρείτε.
1: Ισία, ισία ήταν η Νίφη, ε.
0: Ναι, όχι τσίμα.
1: Α, η Ράνια τσίμα.
0: Η Ράνια τσίμα, ναι, ναι.
1: Τον διέψευσε μέχρι και το ChatGPT. Καταλαβαίνετε τώρα πόσα λέει και τα μασάμε άκρητα ο Άδωνης Γεωργιάδης και πόσα από αυτά είναι αλήθεια και πόσα όχι. Απλά να πούμε και για τον Παπανδρέου, τότε ήταν η έναρξη των μνημονίων. Τότε μπήκαμε στα μνημόνια, έτσι. Δηλαδή, να ξέρουμε τι λέμε. Υποτίθεται ο ελληνικός λαός έδωσε μάχη 10, 12, 14 χρόνια για να έρθουν καλύτερες μέρες, ε. Υποτίθεται, έχουμε να χρηματοδοτήσει τράπεζες, έχουμε κάνει το σκατό μας παξιμάδι. Τι τρελαθούμε τώρα. Έχουμε δει το μισθό στα τάρταρα. Την ώρα που μας έλεγε ο Τσίπρας που επανέρχεται τώρα με την Ελλάς και μας λέει άλλα και υπόσχεται. Ξεχνάμε τι έκανε ο Τσίπρας το 15, τι υποσχόταν και τι διέπραξε. Τέλος πάντων, λοιπόν, βγαίνει ο Άδωνης και λέει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Μια φορά ρώτησε κάτι στο chat GPT και ξεβρακώθηκε.
0: Στημένο ήταν το chat GPT.
1: Και ξεβρακώθηκε.
0: Στημένο το είχα το chat GPT, Βαγγέλη.
1: Και βγαίνει η δημοσιογράφος και λέει το ότι είναι καλύτερο ο Μητσοτάκη. Δεν σημαίνει. Άσε μας και ράμπιεσαι.
0: Άσε μας
1: και ράμπιεσαι. Ωραία κριτική κάνεις και εσύ.
0: Λοιπόν, έχουμε θέμα χοντρό, φίλε, που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1: Απλά να πω για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι την Κυριακή το πρωί, γύρω στις 11 και κάτι, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, εθεάθη. Με τη ρακέτα και με αθλητική περιβολή.
0: Πήγε να παίξει τέννις.
1: Είχε γυρίσει από το τέννις. Είχε ήδη κερδίσει. Από ό,τι διάβασα στον Νίκο Χασαπόπουλο στο Μόνο Νιούς που τον εμπιστεύομαι, τον παλιό δημοσιογράφο. Τον πέτυχε έξω από το Μακεδονία Παλάς με τη ρακέτα, λέει. Χαλαρός, είχε παίξει τέννις. Τι ανάγκη έχει! Σηκώνεται την Κυριακή, τρώει πρωινό και πάει και παίζει τέννις. Τι ανάγκη έχει!
0: Έτσι.
1: Ή μάλλον δεν έφαγε πρωινό. Πήγε τη τέννις και μετά θα φάγε πρωινό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, θα επανεξεταστεί λέει το στήσιμο της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου μετά τις τεράστιες αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Μην πάμε στη σκηνή και στο Ρέμο. Λίγο σε αυτό που ανέφερες και ήθελα να σχολιάσω. Είναι η δεύτερη χρονιά που δεν πήραμε ερώτηση ως Θεσσαλία. Κανένα μέσο, κανένα συνάδελφος δεν πήρε ερώτηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Προφανώς δεν θέλουν να ρωτήσουμε για αγρότες και κτηνοτρόφους. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι πέρσι θυμάστε, σας είχα πει και το διάλογο και με τον Πρωθυπουργό και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που γυρνάει ο Μητσοτάκης και μου λέει επιλέξει, ρώτησε με την Κυριακή λέει, για την ευλογιά και για τον Ντάνιελ της κτηνοτροφίας να απαντήσω. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του λέω, είσαι μπροστά, είδες τι λέει ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, τίποτα. Φέτος πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια. Ενώ την Παρασκευή λέμε ότι θα πάρει Θεσσαλία ερώτηση για να ρωτήσουμε για αγρότες κτηνοτρόφους και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν πήρε ερώτηση. Ουδής συνάδελφος, θα ξαναπώ.
0: Ουδής. Κοίτα, δηλαδή, εντάξει, στη Θεσσαλία θα ήταν πρώτα αγρότες κτηνοτρόφοι και μετά να τον πεις. Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ
1: αγρότες
0: γιατί δεν έγινε κανένα έργο, φίλε.
1: Ναι, τι έγινε με τον Ντάνιελ.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Αλλά δεν πήρε ερώτηση η Θεσσαλία για μία ακόμη χρονιά.
0: Γεια σας.
1: Και το σχολιάσαμε και με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον οποίο πετύχαμε αμέσως μετά. Και ο Μάξιμος.
0: Εντάξει.
1: Και ξέρεις, γυρνάω και του λέω, προφανώς βλέπεις, τόσο πολύ μετράνε τη Θεσσαλία, τόσο πολύ μετράτε κι εσείς ως κυβερνητικοί βουλευτές.
0: Λεβέντες.
1: Επιλέξει, λέω στο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Μετά τη συνέντευξη που ήταν με τον Μιλωνάκη.
0: Κύριε Λέισον, φίλε μου. Εδώ, φίλε μου.
1: Λοιπόν, για πήγαινε τώρα τι.
0: Λοιπόν, εδώ το Υπουργείο θα επαναξεταστεί, λέει, το στήσιμο της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, γιατί ήθελα να τον παρουσιάσουν σαν το Μέγα Αλέξανδρο.
1: Εσύ. Είδα χθες κάτι εικόνες. Και λέω, είναι δυνατόν.
0: Κι όμως, φίλε, έχει. Δηλαδή, βλέπεις.
1: Είχαν κάνει τη σκηνή και ήταν το άγαλμα του Μεγάλου
0: Αλεξάνδρου. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί και να βγει ο Αντώνης Ρέμος, λέει, σαν ο σύγχρονος Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, έγινε μεγάλος χαμός, να πούμε, κτλ. Παρενέβηκε ένας, πώς τον λένε αυτόν εδώ πέρα.
1: Λογικό.
0: Ο Γιώργος Δημαρέλος, αντιδήμαρχος προστασίας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικής αστυνομίας Θεσσαλονίκης, με ανάρτησή του, λέει, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έσπευσε, λέει, να διευκρινίσει ότι έχει ζητηθεί να επαναξεταστεί το θέμα, λέει, κτλ. Mm-hmm. Μεταξύ του Υπουργείου. Το Υπουργείο απάντησε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς, να πούμε, κτλ. Η Μπεκατόρου λέει: τι είναι αυτά που κάνετε, λέει, ντροπή σας για τον Αντώνη Ρέμο, γιατί είναι κουμπάρα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα να ακούσουμε την Μπεκατόρου.
0: Έτσι ακριβώς. Έγινε χαμός. Για να δούμε τώρα αν θα φύγουν εκεί πέρα, θα μας τον βγάλουν το Σάββατο σαν το Μέγα Αλέξανδρο, το λεβέντι μας εδώ, τον Αντώνη Ρέμο. Έλα! Από εδώ!
1: Από εδώ, από εδώ,
0: έλα,
1: από
0: εδώ. Έλα!
1: Για
0: έλα,
1: περάστε, για περάστε.
0: Έχω παγωτό για το φίλο. Ναι, μισό λεπτό να το δω. Παγωτό! Παγωτό! Έλα!
1: Hey. Είμαστε στον αέρα, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
12: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
12: Για αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός για το...
1: Για τις εξαγγελίες, για τις εξαγγελίες, για ποιο, για το Σάββατο, ναι.
12: Ναι, ναι, και πρώτα απ' όλα, πώς θα βγουν πέρα τα σούπερ μάρκετ.
1: Τα καημένα.
12: Μπράβο,
1: τα καημένα, τα σούπερ μάρκετ, τα καημένα. Εσύ, μας περιγράφουν μια εικόνα, λες και πάμε κάθε μέρα, ξέρω εγώ, στο Βασιλόπουλο, στο Σκλαβενίτη, στο Μασούτη, λέω ονόματα τυχαία, και μπαίνουμε μέσα και χαιρόμαστε, τι φτηνά που είναι όλα.
0: Εδώ μια κυρία χθες λέει τον υπάλληλο εκεί πέρα, πού είναι, δείξε μου λίγο τις μειωμένες τιμές εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν, λέει. Δεν υπάρχουν.
12: Γιατί το προηγούμενο δεκαήμερο ανεβήκαν από 15 λεπτά όλα. Και πέσαν 3.
0: Ανεβήκαν 15 και πέσαν 3 και μας κάναν τα 3 τέτοια, σύντροφε.
12: Άστα να πάει, ο Βασίλης που πήρα και νωρίτερα είναι.
0: Έλα, ρε Βασίλη, θα έρθεις για τον παγωτό.
12: Αύριο το πρωί γίνεται.
0: Α, εντάξει, ωραία. Εντάξει.
12: Αύριο το πρωί είναι.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε, Βασιλάρα.
12: Παιδιά, δηλαδή, δε και καλά, ο Έλληνας να ακολουθήσει τη διατροφή των Ελλήνων του 1940, δηλαδή. Α.
1: Και μόνο γκρινιάζουμε, ρε. Μόνο ο Μητσοτάκης δίνει. Η Ελλάδα δίνει, όλοι οι υπόλοιποι δικόβουν και έχετε και παράπονο, λέει ο Άδωνης.
0: Όλη η Ευρώπη είναι στο κόκκινο και η μόνη χώρα που πάει μπροστά είμαστε εμείς.
1: Εμείς πάμε καλά. Η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Το είπε και ο Καρατζαφέρης.
12: Να πάρουμε τσουβάλια, να βάλουμε τα λιστάρα, παιδιά.
1: Ναι. Ποιος να σε καταλάβει, ρε. Άμα δεν περνάει αυτό που περνάς εσύ, πού να σε καταλάβει αυτός τώρα στον κόσμο του. Άντε, καλημέρα, Βασίλη, να είσαι καλά.
12: Καλημέρα,
0: γεια σου, Βασιλάρα.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Περιμένεις να καταλάβει.
0: Αχ, έσκησε χθες, Βαγγέλη, το δίδυμο αυτό το καινούργιο στον Αντένα το πρωί. Ποιοι είναι αυτοί, είναι στον Αντένα, ποιοι είναι.
1: Βασίλης Κιώτης.
0: Α, και ο Παυλόπουλος.
1: Και ο Παυλόπουλος.
0: 8,7.
1: Και ήταν και πρεμιέρα, πρώτη εκπομπή. Στην οποία ήταν και ο Κωνσταντίνος Φλόρος.
0: Ο στρατηγός.
1: Ο πρώην αρχηγός.
0: Που θα είναι και στο ψηφοδέλτιο στην επικρατεία.
1: Έτσι ακούγεται.
0: Μπροστά.
1: Στο Μητσοτάκη.
0: Ναι, στο επικρατεία Μητσοτάκη.
1: Μία ώρα ανάλυση για τους Τούρκους. Ξέρετε τι παίζαν τα τουρκικά κανάλια για αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στα 12 ναυτικά μίλια. Ξέρετε τι παίζαν.
0: Θα πάρουμε την Κουμουτινή και τη Θεσσαλονίκη.
1: Αν φωνάξουμε θα μας ακούσουν, λέει, στο Καστελόριζο.
0: Ναι.
1: Αν γίνουν αυτά, λέει, θα σημαίνει πόλεμος. Και μάλιστα ένας βγήκε και είπε ο Μητσοτάκης: εδώ έχει έρθει ο πατέρας του, λέει, στην αποστασία του 67. Ο Κυριάκος λέει: εδώ, λέει, εμείς εδώ το ταΐσαμε και το κάναμε. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το τι λέγανε, παραλήρημα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Άρχοντα το ξένο γλωσσό και το κδάδι Δημήτρη Αλεξίου.
0: Μόνο εσύ μπορείς να μας σώσεις.
1: Τεράστιε. Προς το παρόν πάμε όπως είμαστε. Electronet VK καζάνα.
0: Τεράστια καζάνα, τρέλα ναι μας κι άλλο. Τρέλα ναι μας, μεγάλη καζάνα με τις προσφορές.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, τα ποτά μας. Όχι, συγγνώμη. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να είσαι στο κεφάλι σου ήσυχο, όλη τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και όλο στο φωτάκι είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκαρος.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Και έχουμε τώρα νέο φωτάκι Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Και έρχεται και νέος και φωτάκαρος επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου μου και τούτο το φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Στο Μορφενιάλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει ότι δίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κουστούμια για γάμους, βαπτίσεις,
0: αγαπώνες.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να κλείψει και τα δάκτυλά σου, κοντοσούπλι να πάθει στην πλάκα σου, διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά, Αμυγδαλέα. Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδιά και τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να.
0: Να.
1: Και κάτι σχολικά που πρέπει να πάρετε. Παπούτσια, φόρμες. Τρέξτε, ανοίγουν τα σχολεία την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή έχουμε.
1: Στα Κούκαρ.
0: Πώς το λένε, αγιασμό.
1: Έρχεται στο λόφο Φλουρίου.
0: Και φιχωρός τραγούδι, μεζέ μεζέ.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε και πάλι.
0: Μεζέ μεζέ ρε.
1: Από 17 Σεπτεμβρίου έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
13: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
15: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
15: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
17: Θέλεις γυμναστική?
18: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
17: Περπάτημα ή ποδήλατο?
18: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
17: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
18: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
17: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
18: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
17: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
18: E-shop cougarsport.gr.
17: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
19: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
20: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
21: TRT 95,1 FM Stereo.
22: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
23: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
22: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
23: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
22: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
23: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
22: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
23: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
22: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Άλλα άγγιξα τώρα, περίμενε. Εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Α, μπράβο.
1: Τέρμα αριστερά, αν δεν κάνω.
0: Τέρμα αριστερά, όχι τέρμα αριστερά.
1: Το μικρόφωνο σου. Αριστερά.
0: Όχι, το τέρμα αριστερά χάλασε.
1: Ναι. Όπως έλεγαν οι δημοσιογράφοι,
0: τώρα είμαι. Είμαι στο τέρμα δεξιά.
1: Όπως έλεγα στην συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Εδώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Εδώ.
1: Κεντροδεξιά, εδώ.
0: Εδώ,
1: τέρμα δεξιά,
0: εδώ,
1: κύριε Πρόεδρε.
0: Εδώ, αγόρι μου, εδώ, λεβέντι μου, εδώ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 12 στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχω το Θεό του σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Καμιά γιορτή που χρόνια πολλά.
0: Σήμερα.
1: Ναι, είναι τίποτα.
0: Είναι η γέννηση Θεοτόκου σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Χαμός έγινε, φίλε, και του κάνανε παπά. Πασίγνωστος λαϊκός τραγουδιστής πρώτης γραμμής μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστό ιατρικό κέντρο μετά από υπερβολική χρήση κοκαίνης. Μάχη σε κινέζικο εστιατόριο των βορείων προαστίων για να βγει από την πίσω πόρτα. Η κατάρρευσή του πάνω στο τραπέζι, το θέαμα μπροστά στους πελάτες και το ασθενοφόρο που έφτασε χωρίς ειρήνης για να μην δώσει αυτό.
1: Μα είναι πασίγνωστος, δεν είναι γνωστός. Είναι πασίγνωστος.
0: Πρώτης γραμμής. Ναι.
1: Πάνω ράφι. Από εκεί που περιμένουμε να μας έρθει και για το παζάρι, τραγουδιστής.
0: Συναγερμό σήμανε το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστό κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά, όπου ο πασίγνωστος λαϊκός τραγουδιστής από τα ονόματα πρώτης γραμμής της νυχτερινής διασκέδασης φέρεται να υπέστη έντονο λιποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση και ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δεν αμφισβητούνται, λέει, καθόλου για τον περιστατικό, ο τραγουδιστής βρισκόταν στο χώρο του εστιατορίου όταν αισθάνθηκε έντονη αδυνατία και κατέρευσε ενώ έτρωγε. Άτομα που βρισκόταν μαζί του, λέει, έσπευσαν να τον βοηθήσουν να ακολούθησε κινητοποίηση προκειμένου να μεταφερθεί όσο δυνατόν πιο διακριτικά εκτός του εστιατορίου. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες μας, η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν τέτοια ώστε να κληθεί, λέει, ασθενοφόρο το οποίο έφτασε στο σημείο, λέει, χωρίς σιρήνες, προκειμένου η μεταφορά του τραγουδιστή να γίνει μακριά από τα βλέμματα των θαμώνων και χωρίς να αποκληθεί μεγαλύτερη αναστάτωση. Μάλιστα, έγινε μάχη, λέει, από τρεις ανθρώπους που συνόδευαν τον τραγουδιστή, μια κυρία και δύο άτομα που ανήκουν ενδεχομένως στην ασφάλειά του, ώστε να φύγει από την έξοδο της πόρτας της κουζίνας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για υπερβολική χρήση κοκαίνης ως παράγοντα που συνδέεται με το επεισόδιο, την οποία χρήση ο τραγουδιστής έκανε μόλις πάρκαρε το αμάξι στο εστιατόριο μέσα στο αυτοκίνητο. Ο τραγουδιστής
1: πριν κατέβει από το αυτοκίνητο να πάει στο εστιατόριο, λέει, παίρνω και μια κόκα τώρα. Να είμαι σκυταριστός όλο το βράδυ.
0: Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε σε γνωστό ιατρικό κέντρο, υποβλήθηκε αυτό κτλ. Όπου τέθηκε σε ιατρική παρακολούθηση.
1: Μάλιστα.
0: Του ανέβασε κι άλλο ένα και μετά το κατέβασε.
1: Το κατέβασε.
0: Αυτός εδώ το έχει ανεβασμένο ακόμα. Αυτός το έχει ακόμα ανεβασμένο.
1: Αλλά χωρίς όνομα, λέει, μόνο πρώτης γραμμής.
0: Ναι. Ενώ συνήθως τα δίνει τα ονόματα.
1: Πρώτης γραμμής περιμένουμε πότε είναι η πρεμιέρα στο παζάρι, πότε έχουμε έναρξη.
0: 24.
1: Πρώτη γραμμή σε 16 μέρες. Πρώτης γραμμής καλλιτέχνη περιμένουμε. Οι πληροφορίες μου λένε θα είναι όνομα και δεν θα είναι νεαρός. Πρέπει να είναι.
0: Ψιλοπαπούς.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Με ιστορία, τέλος πάντων. Μαθαίνω εγώ.
0: Για να είναι με ιστορία θα είναι παππούς.
1: Δεν θα είναι νεαρός. Δεν θα είναι δηλαδή αυτά τα πρώτα ονόματα ή 35-40 άρδες. Θα είναι κανένας 50+. 55+. Α, δούμε.
0: 55.
1: Δεν είπα παππούς. Είπα ότι θα είναι έμπειρος.
0: Έμπειρος.
1: Δεν θα είναι, ρε παιδί μου, από τα ονόματα τα καινούργια, τα φρέσκα τώρα.
0: Ναι.
1: Α, δούμε.
0: Ωραία θα ήταν να φέρει ένα σταμάτη γονίδι να στανιάρουμε.
1: Ένα
0: στανιάρουμε, φίλε.
1: Ένα σταμάτη γονίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό κι αν ήταν, θα μα κάνει και φασολάκια.
0: Και φασολάκια θα σε κάνει, φίλε, και χοροπηδικτά θα γίνει όλα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλλον άντρα θα είναι.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να είναι. Λες να είναι ένα γονίδι. Ποιον άλλον έχουμε εκεί κοντά.
0: Γονίδι.
1: Ίδιο όνομα και ίδια ηλικία περίπου. Ποιον άλλον έχουμε.
0: Εκτός αν φέρει το σφακιανάκι. Τόσο μεγάλο. Για μια έκτακτη εμφάνιση.
1: Άμα καταφέρει να φέρει το σφακιανάκι.
0: Αν σιγάζω, σε λέω.
1: Σιγά με βγει ο σφακιανάκι.
0: Για ρετσικά τώρα, δεν είναι κοινή τώρα.
1: Φαντάζομαι δεν θα είναι κανένα Διονυσίου τίποτα.
0: Κάνα Μακεδόνα.
1: Έχουμε.
0: Αυτό είναι γερουγέ. Κάτσε με σιγά κάνα Μακεδόνα.
1: Όχι. Θέλω να. Άμα δεν φέρνει Οικονομόπουλο, Αργυρό, Μαζονάκι, φέρει κανένα. Εντάξει. Φαντάζομαι και το Μαζονάκι τώρα στο παζάρι, έτσι φαντάζεσαι.
0: Που πάει, φίλε, αυτό θα φάει και το
1: λουκάνικο.
0: Και το λουκάνικο του παππού απέναντι εκεί πέρα να πούμε και θα γίνει.
1: Το κοκορέτσι, το κοκορέτσι του παππού. Το κοκορέτσι.
0: Ναι.
1: Σήμερα, όντως, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη γέννηση Θεοτόκου και τα ονόματα που εορτάζονται Δέσποινα, Δέσπο. Βέβαια, η Δέσποινα γιορτάζει για 15 Αύγουστο, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Γενέθλιο, Σκιαδενή, Τσαμπίκα, Μίκα και Τσαμπίκο.
0: Και η Μίκα και ο Τσαμπίκο.
1: Αυτή γιορτάζει.
0: Έτσι, μπράβο.

0: της ξεγέλασε σπήρα στη Λαμία, τους έδωσε πέτρες και καλαμπόκια αντί για λίρες.
1: Αυτό με τις λίρες μας φάει στο μυαλό, μας φέρει στο μυαλό κι άλλους, έτσι, από την γνωστή οικογένεια. Τώρα που λέμε για λίρες,
0: κάτσε καλά, σε λέω να πούμε.
1: Και πλησιάζει και το παζάρι και μας γίνεται πιο έντονη η μνήμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αληφτήρας είναι το όνομα που ακούγεται ως νέο new entry στη λίστα του Αντώνη Σαμαράς στη Λάσσα. Καλά, ρε παιδιά. Πώς θα πάνε, ο Αδαμούλης ανακοίνωσε ότι θα είναι.
0: Αδαμούλης ανακοίνωσε, Βαγγέλη, και έγινε χαμός την Παρασκευή, το Σάββατο, διαδήλωση στην Κεντρική Πλατεία.
1: Διαδήλωση στην Κεντρική Πλατεία.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι και οι υποστηρικτές του Γιώργου Αδαμούλη.
0: Τον
1: Αδαμούλη πρέπει να βγάλουμε στην εβδομάδα.
0: Αδαμούλης.
1: Λοιπόν, ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Αληφτήρα.
0: Αληφτήρα, ναι.
1: Που έφυγε από την Πλεύση Ελευθερίας και παίζει πολύ γερά για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος σήμερα διαβάζω είναι κοντά και στον Μπένο. Το Σταύρο Μπένο, που είναι μάλιστα από την Καλαμάτα, γι' αυτό του ενώνει η Καλαμάτα.
0: Ο παλιός ο Πασοκτζής. Ο Σταύρος Μπένο.
1: Που τάχωσε λίγο και στο Μητσοτάκη τώρα εκεί πέρα. Και δέχθηκε και ερώτημα ο Μητσοτάκης για τον Μπένο, ότι σας έκανε έντονη κριτική στη συνέντευξη στη ΔΕΘ. Όπου βλέπει ο Σαμαράς κάποιον να διαφωνεί με τον Μητσοτάκη, πάει και την πέφτει για να το πάρει μαζί του. Ο Σαλμάς ουσιαστικά χθες στον Αντένα το ανακοίνωσε. Έτσι. Ο Αργύρης Δινόπουλος,
0: αυτό
1: ο δημοσιογράφος, πρώην υπουργός.
0: Ναι. Και ένας άλλος δημοσιογράφος παλιός, μου φαίνεται.
1: Ο Παναγιωτόπουλος.
0: Παναγιωτόπουλος.
1: Και αυτός πρώην υπουργός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κυκλοφορεί το όνομα του Σάκη Παιδί για τη Λάρισα. Έχει κυκλοφορήσει το όνομα του Χρήστου Ζώη για τη Λάρισα. Έχει κυκλοφορήσει το όνομα της Ελευθερίας Τζανακούλη για τη Λάρισα.
0: Wow.
1: Λέω ότι έχει κυκλοφορήσει, δεν λέω ότι θα είναι. Για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Σάκης Παιδής.
1: Έτσι.
0: Σάκης Παιδής.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Σάκης ο Παιδής
0: θα ανακαλύψει και αρχαία.
1: Όσο περνάει ο καιρός. το Σάκη δεν πρέπει να το βάλουμε εδώ γενικό αρχαιολογικής και τέτοια, να ψάχνεις όλη τη Λάρισα.
0: Με έναν αμφορέα δίπλα.
1: Με σήμα τον αμφορέα.
0: Λοιπόν, φίλε, έγινε χαμός τώρα. Κάτσε να δώσει χωριό της Φλόρινας τώρα.
1: Ναι.
0: Σάλος λέει σλαπ.
1: Συγγνώμη,
0: ναι.
1: Επειδή ήθελα να μην βάλουμε το ηχητικό, το έχετε δει από την Κυριακή, το έχετε ακούσει από την Κυριακή. Αλλά αυτό το ξέσπασμα του Σαμαρά, τα λόγια που είπε για το Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση της ακρίβειας διαφθοράς, του φραπέ του Χασάπη, ούτε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, ούτε αντιπολίτευση τόσο έντονη κριτική.
0: Ναι, γι' αυτό Άδωνης μετά λέει τι Σαμαράς, τι Κωνσταντοπούλου, το ίδιο πράγμα.
1: Άμα λέει βάλεις μιούτ και δεν βλέπεις, λέει, για απλά το διαβάσεις. Δεν καταλαβαίνεις ποιος τα λέει.
0: Ναι, έγινε μια.
1: Διότι δεν ερωτήθη ο πρωθυπουργός, ερωτήθη για Σαμαρά. Κάποιος έβαλε μέσα στο παιχνίδι και το καραμαλί ότι επέλεξε σήμερα να είναι στην παρουσίαση του βιβλίου. Επέλεξε χθες στην ομιλία σας να είναι στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Δωμάζο και δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Δεν είπε κάποιος τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχετε απέναντί σας έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ετοιμάζει κόμμα να ανακοινώσει. Άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, όπως όλα δείχνουν, είναι στο πλευρό του. Πόσο εύκολο είναι να συσπυρώσετε τους Νεοδημοκράτες όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί, αγαπητοί μες στο κόμμα, είναι απέναντί σας.
0: Ήταν μαλακές ερωτήσεις.
1: Πόσο εύκολο είναι να τους συσπυρώσει, Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ήταν μαλακές. Μάλιστα.
1: Καλή επιτυχία θα κάνουν κυβέρνηση των ηττημένων τα δεύτερα και τα τρίτα κόμματα.
0: Έτσι.
1: Και αυτοδυναμίες και κουραφέξαλα.
0: Εδώ βγαίνει τώρα ο μεγάλος Γιώργος Αυτιάς που τον είχε χθες καλεσμένο.
1: Αλλά πριν πεις για τον Αυτιά, για να ολοκληρώσω. Ναι. Επειδή είμαι τόσα χρόνια εκεί και βλέπω τη συνέντευξη τύπου, είναι δεδομένο, το καταλαβαίνετε όλοι, ότι οι πρώτες ειδικά ερωτήσεις είναι πάσες από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης για να στρώσει το χαλί στον πρωθυπουργό, να στρωθεί και να πει αυτά που θέλει να πει. Και για να κάψει κάποιες ερωτήσεις από κάποια άλλα μέσα ενημέρωσης που θέλουν να κάνουν. Έτσι, παρακαλώ, τι έλεγες.
0: Πανηγύρι, σύντροφε. Κάτσε να σου πω πρώτα αυτό τώρα εδώ πέρα. Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν, λέει, φύγετε Έλληνες, σε πανηγύρι σε χωριό της Φλόρινας.
1: Μπράβο.
0: Σάλος δε προκλήθηκε στο διαδίκτυο με ένα βίντεο που κάνει τον κύριο του social media τις τελευταίες ώρες, που δείχνει μια ομάδα σλαβόφωνων κατοίκων σε χωριό της Φλόρινας να τραγουδούν στο δρόμο παραδοσιακά πατριωτικά τραγούδια υπέρ των Σκοπίων με προκλητικούς στίχους για τους Έλληνες. Το πανηγύρι έγινε στο χωριό Μελίτη της Φλόρινας.
1: Α, Σκοπιανή ήταν αυτή. Σλαβόφωνοι.
0: Μια περιοχή με πολλούς σλαβόφωνους κατοίκους, οι οποίοι τραγουδούσαν και χόρεψαν το τραγούδι Αλεξάνδερ Καρ Μακεδονίσκι.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ο Αλέξανδρος είναι βασιλιάς της Μακεδονίας, τη Σουζάνα Σαβόφσκα.
1: Η Σουζάνα του λέει το τραγούδι αυτό.
0: Η Σαββό, δεν ξέρω.
1: Η Σουζάνη, ναι, ναι. Όσκερ, ναι.
0: Λοιπόν, οι στίχοι του εν λόγω τραγουδίου αναφέρονται στο Φίλιππο και το Μέγα Αλέξανδρο και μεταξύ άλλων έχει στίχους που λένε «Οι Έλληνες έκαναν λάθος», ενώ το τραγούδι ολοκληρώνεται με τη φράση «Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα». Μερικοί από τους στίχους του τραγουδίου έχει εδώ πέρα και τους στίχους του τραγουδίου και έχει το τραγούδι εδώ πέρα. Λοιπόν, οι Έλληνες έκαναν λάθος, βέβαια, κτλ. Κτλ. Το βίντεο, λέει, κοινοποίησε στα μέσα δικτύωσης, λέει, ο λογαριασμός Φωνή του Αιγαίου με την περιγραφή νεαροί Μακεδόνες από την. Έχει, δεν καταλαβαίνω τα ονόματα αυτά. Γνωρίζουν τη μακεδονική γλώσσα πολύ καλά και τραγουδούν μακεδονικά πατριωτικά τραγούδια ακόμα καλύτερα, λέει. Και έγινε χαμός και στο χωριό, να πούμε, κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να σε βάλω το ένα μεγάλο Γιώργο.
1: Άμα τα ακούμε και στη Φλόρινα αυτά, έχουμε που έχουμε τον Εύρο. Άμα τα ακούμε και στη Φλόρινα αυτά.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Τι είπε ο Γιώργος Σαθιάς.
0: Γιώργος Σαθιάς, χθες, αγαπητέ μου φίλε, ζητάει ένα debate με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Γιώργος Σαθιάς, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Εδώ, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα.
4: Ναι.
3: Υπάρχει μία λεοντή.
5: Τι πράγμα?
3: Ο κύριος Τσίπρας ενεφανίστη με ύφος προβάτου στην Θεσσαλονίκη, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό.
4: Τι εννοείς?
3: Τον Τσίπρα θα τον φοβάσαι όταν πίσω από το πατριωτικό κρύβει κάτι άλλο.
4: Τι κρύβεται, δηλαδή, πίσω από το φορό?
3: Ερώτημα, λοιπόν.
4: Είστε έτοιμοι!
0: Ναι.
3: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
1: Α, θέλει αυτό debate.
3: Debate στο full.
0: Το ρίξε.
3: Debate στο full.
4: Στο full. Φοβάσαι,
6: θα κρυφτώ κάτω από το τραπέζι.
3: Για να συζητήσουμε.
0: Debate, κάργα.
3: Debate στο full.
0: Στο full.
3: Debate στο full.
4: Debate. Φοβάσαι.
6: Θα κρυφτώ κάτω από το τραπέζι.
3: Για να συζητήσουμε.
0: Debate με Τσίπρα.
3: Debate στο full.
4: Full το full.
3: Όποια στιγμή θέλει. Σε όποιο κανάλι.
1: Εμένα μάλιστα το full το full.
4: Τελειώσατε.
0: Ό,τι ώρα θέλει.
1: Εγώ δεν μπορώ.
7: Δεν είμαι αυτός όμως. Είμαι άλλος.
3: Θα σας πάμε παντού.
8: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
9: Αυτό που κάνει ο Γιώργος τώρα είναι εκ του πονηρού. Γιατί μέχρι τώρα debate Μητσοτάκη Τσίπρα δεν έχουμε δει.
0: Όχι, δεν
9: έχουμε. Για διάφορους λόγους.
10: Ετοιμάζομαι για debate με τον κύριο Τσίπρα και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Όχι οι δυο σας. Όλοι μαζί.
10: Όχι. Όλοι μαζί.
4: Φοβάσαι!
1: Φοβάσαι! Τη
3: στιγμή θέλει.
9: Ο Γιώργος τώρα ξέρει. Τη βάζει υποψηφιότητα για την επόμενη μέρα.
3: Με αυτό που κάνει.
1: Ρε του παμπώνυρο, ρε. Τι αυτιάς είναι αυτό.
0: Το πιασε, φίλε.
1: Να βγει και ως ηγετική φυσιογνωμία που καλεί τον Αλέξη Τσίπρα σε debate. Και τα είπε στο Sky αυτά,
0: Ναι, ναι, ναι. Χθες το πρωί στον.
1: Στον Οικονόμου και τον Πιταρά.
0: Και τον Πιταρά, ναι. Χθες το πρωί, φίλε μου. Ναι,
1: λες και debate, τρομάρα σου.
0: Full to full, λέει.
1: Full to full.
0: Full to full, λέει. Κάργα. Debate.
1: Τόσα χρόνια δημοσιογράφος, αντικειμενικός, υποτίθεται για μεριόληπτος, έγινες ευρωβουλευτής και τώρα θες και debate με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό επί ΣΥΡΙΖΑ. Άντε, full to full.
0: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, χθες ξεκίνησε και η καραβά του με τον. Πώς τον λένε,
1: ναι.
0: Με τον Φερεντίνο. Ξεκίνησε και ο καημένος ο Νάσος ο Γουμινίδης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα εκεί πέρα. Το στούντιο στις 3 του Sky είναι πρώτο με 9% χαμηλά νούμερα.
1: Ναι.
0: Κάτσε να γιατί ξεκινάει και ο Κουσουλός τώρα.
1: Ξεκινάει και ο Κουσουλός. Και λοιπόν, βεβαίως να πούμε ότι ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος είναι αργότερα. Ο Ευαγγελάτος τον περνάει.
0: Τώρα, κοίτα, εδώ έχει μόνο.
1: Αποκλείεται να έχει 9%
0: εδώ. Έχει μόνο τις μεσημεριανές εκπομπές. Έχει το στούντιο στο Sky με τους παλιούς αυτούς 9%. Ο Καραβάτος και.
1: Η Καραβάτου, ρε.
0: Και η Φεριντίνα έκαναν 7%.
1: Ναι.
0: Καλό νούμερο για έρθει. Γιατί τέτοιο νούμερο έκαναν και άλλοι πέρυσι.
1: Τέτοια έκαναν. Μπράβο, τέτοια έκαναν και
0: άλλοι. Ο Γουμενίδης έσκησε με 5% στο Open.
1: Που ήταν και αρχή.
0: Ναι, ναι, πρώτη εκπομπή κτλ. Μετά παρακάτω τώρα έχει το Live News έκανε 17%, ο Χαριτάτος έκανε 9%. Στα δελτία ειδήσεων.
1: Μισό, μισό, πριν πας στα δελτία.
0: Ναι.
1: Μας είπες για το Καλημέρα Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν μας είπες για τον ανταγωνισμό τι έκανε.
0: Α.
1: Δηλαδή είχε 8%. Τι έκαναν οι άλλοι, στο Sky αυτή ήταν πρώτη.
0: Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα.
1: Στο Μέγκα ο Χασαπόπουλος.
0: Το Sky είχε 18,2. Λοιπόν, δεύτερο ήταν το Open ώρα Ελλάδος με 15% και η Κοινωνία ώρα Μέγκα 13,1%.
1: Μπράβο στον Κολοκυθά και τον Ιφλή στο Open. Μπράβο.
0: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα μετά έχουμε 8,5% έκανε το Καλημέρα Ελλάδα σαν πρώτο νούμερο και η ΕΡΤ έκανε 6,3.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πρεμιέρα έκανε.
1: Πάτος.
0: Πάτος.
1: Συγγνώμη, Πάτος. Πρώτη εκπομπή στον Αντένα έχουν επιστρατεύσει, έχουν φλόρο, έχουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχουν δηλαδή και πάνελ γερά. Έχουν τον Σαλμά, τον ανεξάρτητο βουλευτή που ταχώνει υπέρ του Σαμαρά. Και κάνουν 8%.
0: 8% φίλε.
1: Έτσι, αφού έβλεπα τον Μπαρμπαχιώτη ειδικά, άντε ο Παυλόπουλος, οκ. Έβλεπα τον Μπαρμπαχιώτη έξω από τα νερά του. Δεν κάνει αυτός. Μα για να κάνεις πρωινό, πρέπει να έχεις, πώς το λένε, δεν είναι να βγεις να κάνεις ανάλυση ή να υπηρετήσεις αφεντάδες εντός εισαγωγικών ή εκτός, και να βγεις να κάνεις μια ανάλυση στο δελτίο. Πρέπει να σηκωθείς, να σχολιάσεις την

0: μας λες από πάνω Star, Alpha,
1: Mega.
0: Α, στην ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι, ναι, τελευταίος.
0: Δηλαδή από τα ιδιωτικά μεγάλα κανάλια έχεις πάρει τη Σία Κοσιόνη. Έβγαλε και το Χιώτη για σχόλιο. Έχεις πάρει και φυσικά τον Αντώνη Δελατόλα, το φιλαράκι το παλιά. Το Πόντικα.
1: Τον έχεις στο ράδιο.
0: Λοιπόν, ναι. Και είσαι τελευταίος πάλι. Ούτε καν στην πρεμιέρα δεν σε βλέπει διψή. Μα το λέω εγώ, είχα να δω δελτίο ειδήσεων πολύ καιρό. Και ειδικά στον Αντένα μπορεί να έχω 2-3 χρόνια να δω δελτίο ειδήσεων. Και έκατσα να δω τι Κοσιόνι. Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το Champions League. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. 8 παρατέταρτο πρεμιέρα. 8 παρατέταρτο πρεμιέρα με την. Λαντ. Πώς λέει, Λίντζερ. Με την Λάσκ. Με τη
1: Λάσκ.
0: Την αυστριακή ομάδα. 8 παρατέταρτο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε όλες οι ελληνικές ομάδες να κάνουν νίκες και να δίνουν βαθμούς.
1: Μ' άρεσε προχθές.
0: Μεγάλο μάτς έχει και το βράδυ. Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ.
1: Αυτό είναι καλό μάτς, φίλε. Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ.
0: Και αύριο το Μέγκα, μην ξεχάσω, έχει Λίβερπουλ Ατλέτικο.
1: Α, καλό. Ναι, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, φίλε μου, ο Βαρίστας που χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι εκείνο. Έγινε πεναλτάρα και.
0: Πεναλτάρα. Κακώς δεν δόθηκε. Ναι, αλλά ναι. Κατά τα άλλα, ναι. Ο Παναθηναϊκός τρομάζει με την ομάδα που δείχνει ότι φτιάχνει.
1: Πολύ καλή.
0: Εγώ λέω αυτό που βλέπω και με την πληρότητα που έχει και με αυτούς μπροστά και με τον Κάγκουα και με το αμυντικό δίδυμο των Ολλανδών πίσω φαίνεται να δένει ο Ντεφράι με τον άλλον. Ο Παναθηναϊκός, θα συμφωνήσω και με τον Καρπετόπουλο, έκανε παράσταση πρωταθλήματος. Δηλαδή δείχνει ότι πάει πολύ γερά. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα φέτος. Έτσι φαίνεται.
1: Φίλε, δώσε το πέναλτι. Γιατί δεν το δίνεις.
0: Θα δούμε.
1: Γιατί δεν το δίνεις.
0: Το πέναλτι, ναι, έπρεπε να το δώσεις.
1: Αυτό δεν γίνεται πουθενά.
0: Ξεκάθαρα.
1: Α, μπράβο.
0: Πριν πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς, να σας πω, επειδή έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου που υποφέρουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλία. Στον Κορυδαλό, αδειάζουν τα συντριβάνια στην Αθήνα, στον Κορυδαλό. Για να σταματήσει η αναπαραγωγή των κουνουπιών. Ακούτε.
1: Και
0: προκειμένου, λέει, όσα συντριβάνια είναι ανοιχτά, για να σταματήσει να σταματήσουν τα κουνούπια να γεννούν αυγά, έχουμε αυξημένο το ποσοστό χλωρίου του νερού. Ρίχνουν παραπάνω χλώριο στα συντριβάνια για να μην μπορούν να κάνουν τα κουνούπια και άλλα αυγά.
1: Αμάν.
0: Καλά, βες.

0: Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, όλα τα τιμολόγια στο Φωτάκη.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Α, φαντάζομαι καλό Θησαλέμο και τούτο του φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
1: Και έρχεται.
0: Έρχεται μεζέ μεζέ.
1: Στο λόφο Φρουρίου.
0: 17 του μήνα, παιδιά.
1: Τελευταία βόλτα. Τι είπε καιρό, ρε. Επιστρέφουμε καιρό, τα κλείνουμε και κλείνουμε. Εντάξει.
0: Καλά, λε.
2: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
3: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση.

0: γεύση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop, cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.

0: Έλα!
1: Γρήγορα το καιρό, στα γρήγορα. Πες μας λίγο πάνω κάτω, τι καιρό θα μας κάνει.
0: Πρέπει να πατήσω και εδώ λίγο.
1: Τις επόμενες μέρες. Ναι, γιατί τόση ώρα που είχαμε τις διαφημίσεις δεν μπορούσε να πατήσει να το βρει. Κατάλαβες.
0: Περιμένει λίγο ο πρόεδρος. Ο
1: κλασικός Έλληνας. Έλα, Ελληνάρα, έλα, λέγε.
0: Έλα, ρε, παίχτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα 3-8 του μήνα ηλιοφάνεια. Μπράβο. Άντε, ρε.
1: Τι. Πόσο. Πόσο λέει.
0: 31 βαθμοί. 30 με 31.
1: Πεσμένη είναι.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Τετάρτη αύριο.
1: 9 Σεπτεμβρίου.

0: βαθμοί Κελσίου.
1: Τα σχολεία ξεκινάμε με 34, λοιπόν, ναι.
0: Το ίδιο ισχύει για το Σάββατο, ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή ηλιοφάνεια πάμε στους 32 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα 14 του μήνα του Θυμίου Σταυρού, παρακαλώ, 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Έτσι, να δροσίσει τα γενέθλιά μας.
0: Μια χαρά είναι αυτά. Μια χαρά είμαστε.
1: Άρα και το Σάββατο, όσοι θέλετε, δείκνετε να πάτε για μπάνιο.
0: 34 βαθμούλιδες.
1: Δεν λέω για Κυριακή, γιατί η Δευτέρα τα παιδιά θα είναι σχολείο κανονικά.
0: Άντε, παιδιά.
1: Λοιπόν. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους. Τα λέμε αύριο το πρωί 10:30 στο ραδιόφωνο της TRT.
0: Άντε, τσαό, baby. Bye, bye, bye, bye.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
0: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθύνη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι, φίλοι μου αγαπημένοι.
1: Και αγαπημένα παιδιά, διότι αγαπημένα παιδιά ακόμη δεν έχουν πάει σχολείο.
0: Ναι, ναι, δεν έχουν πάει.
1: Πάνε την Παρασκευή.
0: Τώρα, την Παρασκευή μάλλον ξεκινούν από Δευτέρα, καλή
1: Κοίτα,
0: Δευτέρα.
1: Όλα έχουν να κάνουν, αυτό είναι περίπου στα όρια του μύθου ότι έχουμε πάρα πολλές σχολικές διακοπές στην Ελλάδα, που στο μεγάλο βαθμό επιβάλλονται από τον καιρό. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα τέλη Ιουνίου που μπορεί να σου κάνει ένα καύσωνα εδώ στη Λάρισα ρε παιδί μου, που είναι από τις ζεστές περιοχές της χώρας,
0: τι?
1: Να κάνει μάθημα το παιδί. Αλλά ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο γνωστός συγγραφέας που τα εγγόνια του πάνε στη Νορβηγία και μάλιστα στα ψηλά της Νορβηγίας.
0: Καταλαβαίνω τι κρύο κάνει εκεί.
1: Ξεκίνησαν 20 Αυγούστου,
0: ναι,
1: με 9 βαθμούς Κελσίου μέγιστη. Δηλαδή και σάβονται το χειμώνα κάτω από το χιόνι. Αλλά διακοπές, άντε ας πούμε μπορούμε να παίρνουμε εμείς 10-15 μέρες παραπάνω. Και εκείνοι έχουν πολλές, γιατί όταν ξεκινάς 20 Αυγούστου θα κάνεις τον Οκτώβριο κάποιες διακοπές.
0: Κάνουν μια πάυση αυτή πραγματικά στο εξωτερικό.
1: Έχουν τη Λευκή Εβδομάδα σε όλη την Ευρώπη τον Φεβρουάριο που πάνε για σκι,
0: ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και εγώ που νόμιζα ότι μόνο στην Ελλάδα κάνουν μεγάλες διακοπές οι μαθητές.
1: Ρε παιδί μου, το μεγάλες είναι αυτό, το τρίμηνο του καλοκαιριού. Δηλαδή σου λέει κλείνουμε 10, πόσο κλείνουν Ιουνίου και ανοίγουμε 11 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα τρίμηνο, πολύ γεμάτο.
0: Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, κυρίες μου και κύριοι, μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα ο Σωτήρης, ο Λίο, η Τούλα. Ωστού στην Αχριστία τον έχουμε μια τιμωρία, όπως καταλάβατε, έτσι. Τελευταία δεν το γουστάρουμε και το έχει καταλάβει. Αλλά εντάξει, δεν μας νοιάζει κιόλας, εμείς το έχουμε δηλώσει. Η Αλφαγούντ, η αγαπημένη μας Αλφαγούντ με τα υπέροχα επιπλά της, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, είναι στην παρέα μας. Και βεβαίως οι προσφοράρες από τα μάρκετ Μασούτης. Μιλάμε για τα καταπληκτικά μάρκετ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: κακομοίρα.
1: Οπα.
0: Γιατί μου ανοίγεις αυτές τις πληγές μου?
2: Ποιος φωνάζει, ακούω κάτι.
0: Ποιος φωνάζει?
2: Αχ, τι ωραία φωνή που έχεις αυτή. Ανατριχιάζω. Αλλά χρειάζεται, ακόμα έχουμε ζέστες, οπότε
0: για πόση ζέστη είχε την Κυριακή?
2: 38, 39.
0: Είχε 38 η Λάρισα, δεν νομίζω. 36, 37, μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να σας πω το εξής. Ότι από χθες που ξεκινήσαμε και τηλεοπτικά,
2: Σωτήρη, καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε. Δίνουμε 10 προσκλήσεις κάθε μέρα.
2: Wow.
0: Αλλά στο email πρέπει να μας στέλνετε τις εκπομπής. KECTRT, δηλαδή Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα. KECTRT, papaki@gmail.com. Για να πάρετε μέρος. Και θα δώσουμε και σήμερα 10 και αύριο 10 για τον Φέρι στο γήπεδο της ΑΕΛ. Ο Θοδωρής Φέρης, που σκίζει να είναι καλά αυτό το παιδί.
2: Ναι.
0: Παρότι το έλεγα, γιατί μου λένε θα έρθεις, θα είμαι στη Λάρισα, αλλά θα πάω να δω την παράσταση της Ειρήνης. Γιατί παίζουν και η Ζέτα, η Μακρυπούλια, η Ειρήνη του Καραθάνου, έτσι.
2: Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Αλευράς, που είναι φίλοι και θέλω να τους δω. Αλλά τελειώνοντας μπορεί να περάσω από το γήπεδο. Θα πας εσύ?
2: Α, ο Λίο πρώτη μούρη.
0: Θοδωρήστε.
2: Θοδωρής Φέρης, τι λες?
0: Μάλιστα. Ο Φέρης βέβαια είναι συνδεδεμένος με μια δυσάρεστη δική μου στιγμή. Γιατί κάνεις έτσι?
2: Ρωτάω, σου κάνω πιο δυσάρεστη.
0: Κάνει γκριμάτσες.
2: Ναι, είμαι.
0: Παιδιά, στη βραδιά με το Φέρι δεν σκοτώθηκα με τον Μπέο. Μάλλον δεν σκοτώθηκα εκείνη τη βραδιά.
2: Ναι.
0: Πρόσεξε, από τον Φέρι κανένα. Δηλαδή, ήταν ο Φέρις που μου τηλεφώνησε 10 και λέει: δεν είσαι μαζί μας στο φαγητό. Που όμως είχε προηγηθεί το άλλο. Δηλαδή, τι να είμαι. Αλλά εντάξει, τι μου φταίει ο Φέρις. Και όταν μου είπα να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, με χαρά. Και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Σκίζει ο Φέρης. Ο οποίος, άντε να μην τα πω, θα πάει στις αρχές του χειμώνα να εμφανιστεί σε μαγαζί στην Κωνσταντινούπολη.
2: Αχα. Ωραία.
0: Τώρα θα αρχίσει τα σενάρια η Τούλα.
2: Το έχω ήδη φτιάξει.
0: Θα σου λέει μετά σε αυτό
2: το έχω ήδη φτιάξει, ξέρεις.
0: Ετοιμάζεται να πάει.
2: Αυτή η πόρτα της Κωνσταντινούπολης, ξέρεις, από τότε που πρωτάνηξε για καλλιτέχνες, ξέρεις τι παίζει, τα λέω στο Λίο.
0: Που τότε πρωτάνηξε για καλλιτέχνες, τι εννοείς?
2: Κάνω εγώ ένα σενάριο, δεν μπορώ να κάνω ένα σενάριο. Το μυαλό μου δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς.
0: Συγγνώμη, εγώ πώς συνδέομαι? Έχω κάνει γραφείο, agency.
2: Άκουσες το όνομά σου? Έχεις τη μύγα.
0: Συγγνώμη, περίμεναν ο Αργυρός, ο Ρέμος, η Νατάσα, όσοι πηγαίνουν,
2: όχι, όχι.
0: Εμένα, να τους ανοίξω την πόρτα.

0: Ξέρετε τι έχουμε καιρό να πούμε? Επιστολή.
1: Αμάν, βρήκες καμία?
0: Θέλετε να την πω σε λίγο?
1: Σαν σήμερα έχεις?
0: Μισό λεπτό ρε παιδιά. Προτάσω επιστολή και εσείς μου λέτε το σαν σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλετε τώρα μια επιστολή ή σε λίγο?
1: Έχει τίτλο, έχει τίτλο?
0: Όχι, είναι ατιτλοφόρητη. Για σπάσιμο. Λοιπόν, άντε να την πω. Η σχέση μου μου κάνει συνεχώς παράπονα ότι δεν τον ζηλεύω.
1: Ξενέρω τι μου κάνει, αλλά θα την ακούσω να δω τι θα πει.
0: Εσύ είχες τέτοια περιστατικά? Δηλαδή, ή να σου πούν δεν με ζηλεύεις, ή να θες από τον άλλο να σε ζηλέψει?
1: Όχι. Όχι. Δεν με ζήλευαν νομίζω με ένα σώτο.
0: Γιατί?
1: Ένα, δεν ξέρω.
0: Θεωρούσαν ότι είσαι πολύ πιστή, ας πούμε.
1: Μπορεί. Δεν με ζήλευαν.
0: Ή σου πιστή?
1: Ναι.
0: Σε γενικές γραμμές ήσου.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι.
0: Από όσο ξέρω εγώ.
1: Δεν θυμάμαι να με ζήλευαν, αλλά δεν θυμάμαι να ζήλευα κι εγώ. Μία φορά ζήλεψα.
0: Δηλαδή?
1: Ενοχλήθηκα. Να
0: πες το
1: πω.
0: Περιστατικό.
1: Όχι, δεν μπορώ τώρα.
0: Τι έπεσε θα... κάποια πάνω του και τριβόταν, ας πούμε?
1: Ή μια, είδε μια συμπεριφορά σε ένα κλαμπ που πήγαμε παρέα. Που ήταν όπως το περιέγραψες, δίπλα στο μπαρ, μια τύπησα που βεβαίως
0: έτριβε την ανατομία της πάνω.
1: Άντε πάλι μου, τι χαζά είναι αυτά που λες. Του μιλούσε πολύ διαχειτικά, μετά άρχισε να τον χαϊδεύει εδώ στο μέτωπο. Κάτι, τα χαϊδε κάποιο σκουπιδάκι να του... Δηλαδή αηδίες, αυτές αηδίες. Δεν ζήλεψα, κυνευρίστηκα. Γιατί ήξερε ότι είμαστε μαζί και ενδεχομένως ήθελε να το κάνει για να με κάνει, να με φέρει σε δύσκολη θέση. Κατάλαβες?
0: Ναι.

0: Άντε να την πω αφού τη μένετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φταίω εγώ σε κάτι, είναι όλο δικό του το θέμα. Η σχέση μου μου κάνει συνεχώς παράπονο ότι δεν τον θέλω όπως με θέλει εκείνος. Είμαι ένας άνθρωπος που σε γενικές γραμμές δεν ζηλεύει και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτός έχει πολλές φίλες και φίλους που βγαίνουν και μόνοι, ως παρέα προφανώς. Και επειδή δεν του κάνω ποτέ παρατήρηση, νομίζω ότι κάτι τρέχει με κάποιον άλλο. Του έχω εμπιστοσύνη και αν ποτέ πέσει στην αντίληψή μου κάτι που δεν μου αρέσει, απλά του το λέω και μέχρι εκεί. Αλλά τώρα χωρίς λόγο να χαλάμε τη διάθεσή μας, δεν λέει.
1: Πολύ σωστή.
0: Δεν σου λέει, δεν με ρωτάς ρε παιδί μου με ποιον θα βγω, που θα πάω. Έτσι. Και εγώ.
1: Εσύ θα χαιρόσουν που δεν δημιουργούσες κοινές σχέσεις.
0: Εννοείται.
1: Θα χαιρόσουν.
0: Εννοείται.
1: Θα το καμάρωνες.
0: Θα σου πω όμως κάτι.
1: Τι.
0: Εγώ θέλω να είμαι τίμιος αυτά. Επειδή δεν θέλω να με ρωτάνε αν θα βγω με την ντούλα, με το λίο, με τον ένα, με τον άλλον. Και εγώ δεν ρωτάω. Δεν έχει να κάνει με έλλειψη συναισθήματος ζήλιας ή ενδιαφέροντος.
1: Δεν έχεις ζηλέψει στη ζωή σου? Όχι, δεν
0: έχω,
1: είναι σωστή.
0: Έχω ζηλέψει, πιτσιρίκο ζου, ζήλευα πολύ. Ναι, πολύ.
1: Ναι.
0: Αμέ, πολύ, δεν έπεφτα κάτω, αλλά ζήλευα.
1: Τώρα δεν λες, άμα δεν σου δώσει αναφορά η σχέση σου και πάει, σε πάρει τηλέφωνο και σου πει, ξέρεις, είμαι Αθήνα. Ενώ εσύ ναι, νομίζεις ότι είναι εδώ, ξέρω εγώ. Θα ενοχληθείς που ξέρεις ήρθα Αθήνα γιατί έπρεπε να έρθω για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, αλλά δεν το ήξερες, το διαπιστώνεις την άλλη μέρα.
0: Όχι.
1: Θα της πεις γιατί δεν μου παίρνεις τηλέφωνο? Όχι, μπράβο.
0: Τόσο πολύ όχι, απλώς θα απορρίσω που δεν υπόθηκε.
1: Αχα.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Ο Λίο λέει διάλειμμα θέλει, τι να κάνουμε. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε, έχουμε την Alpha Good και τα Markets Μασούτη στην παρέα μας, δεν αργούμε καθόλου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες Λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

Εμείς στα πανηγύρια που κάνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε, τρώμε σουβλάκια, περνάμε απίθανα, τρώμε λουκάνικα και πάει λέγοντας. Εδώ στην Αμερική διαβάζω, ποτέ δεν ξέρεις, λέει, τι μπορεί να συναντήσει σε πανηγύρι στην Αμερική, αφού οι διαγωνιζόμενοι που λαμβάνουν χώρα είναι εντελώς απρόβλεπτοι. Οι διαγωνισμοί, με συγχωρείτε, είναι εντελώς απρόβλεπτοι. Έτσι έγινε και στην Αϊόβα, λέει. Προσπάθησαν να μιμηθούν, κάναν διαγωνισμό, Σότο, να μιμηθείτε, τους είπε, ήχους γαλοπούλας. Μη χειρότερα. Και το ανέβασαν και στα social. Έπρεπε, λέει, να έχουν 4 χαρακτηριστικούς ήχους οι γαλοπούλες, για μας που δεν ξέρουμε. Ο ήχος, ο ένας λέγεται γκόμπλ, που σημαίνει κάλεσμα αρσενικής γαλοπούλας. Ένα κλακ, που σημαίνει χαμηλό κούρνιασμα. Μη χειρότερα. Ένα μουρ, που σημαίνει χαμηλό γουργουριτό. Και ένα κικίραν, είναι το χαρακτηριστικό κάλεσμα των νεαρών γαλοπούλων. Και βεβαίως μαζεύτηκαν διάφοροι από 16 και 17 χρονών και λίγο μεγαλύτεροι, για να διασκεδάσουν και να τους δώσουν κάποιο βραβείο. Εδώ δεν μας συμβαίνουν αυτά εμάς ποτέ. Μιμηθείτε, ξέρω εγώ, μια γελάδα ή ένα σκύλο να πάρετε ένα δωρεάν γεύμα στο πανηγύρι.

0: Φέτανα σαν σήμερα είναι 1905, όταν στην Ιταλία περίπου 5.000 άνθρωποι σκοτώνονται από σεισμό που πλήττει την περιοχή της Καλαβρίας και εξαφανίζονται από το χάρτη 25 χωριά, ισοπεδώθηκαν έτσι. Το 1935 ο Φρανκ Σινάτρα σε ηλικία 19 ετών αποκαλύπτει το ταλέντο του τραγουδώντας με το συγκρότημα The Hoboken Four σε τηλεοπτική εκπομπή ταλέντων. Το 1945 η Ιταλία επισήμως πλέον παραδίδει τα όπλα. Έχουμε πανηγυρισμούς στην Αθήνα, αλλά δεν έχει τελειώσει η ταλαιπωρία με τους Γερμανούς ακόμη. Συντριβή αεροσκάφους Boeing 707 της TWA στο Ιόνιο Πέλαγος με υπολογισμό 88 νεκρούς το 1974, σαν σήμερα. Στην Ελλάδα η τριετής φοίτηση στο γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική από το 1975. Το 2002, σαν σήμερα, μεταφέρεται στον Κορυδαλό ο Λουκάς στις 17 Νοέμβρη κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Λουκάς ο Δημήτρης Κουφοντίνας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σαν σήμερα το 68 γεννήθηκε ο Μάρκος Εφερλής.
1: Mm-hmm.
0: Χιλιόχρονος να είναι. Είναι παρθένος, ε.
1: Ναι.
0: Του φαίνεται.
1: Πώς το κατάλαβες, ναι.
0: Έχει, ναι. Είναι πολύ στη δουλειά πάνω. Ε, όχι.
1: Μπορεί, ναι.
0: Και από θανάτους ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας, το 2000.

0: Καλά, η ειδισάρα αυτή που θα σας πω είναι, έχω την ειδισάρα κυρίες μου και κύριοι. Ένας Βρετανός influencer βρήκε τραγικό θάνατο, πήγε στην Ταϊλάνδη για να μεγαλώσει το πέος του. Έπεσε σε ένα χασάπι γιατρό, να το πω, 43 χρόνων, και εδώ έρχομαι να σας πω ότι ο 43χρονος Ingo Tiny, ο influencer, είναι Νιγηριανός και ζει στο Λονδίνο, και εδώ καταρρύπτεται ο μύθος. Ήτανε Νιγηριανός, εδώ καταρρύπτεται ο μύθος. Πήγε να κάνει, να μεγαλώσει το πέος του. Είναι Νιγηριανή.
1: Από... Δεν αφορούν όλο τον πληθυσμό.
0: Δεν ξέρω, εκπλήσωμαι όμως. Ε?
1: Γιατί ειδικά για τους Νιγηριανούς ή γενικώς για τους Αφρικανούς?
0: Για τους Αφρικανούς. Λοιπόν.
1: Πώς ήταν το τραγούδι Αφρικανέ, Αφρικανέ? Θέλω να κάνουμε κονέ.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο τύπος αυτός πέθανε.
1: Ο τύπος στη γωνία.
0: Ο τύπος στη γωνία. Μεγάλη. Πού το θυμάσαι αυτό? Λοιπόν, πέθανε παιδιά από πνευμονική εμβολή, η οποία προκλήθηκε από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επέμβαση αύξηση του πέους. Απέκτησε χιλιάδες followers αυτός. Παντρεμένος, πρέπει να σας πω. Πήγε διακοπές με τη γυναίκα του στην Ταϊλάνδη και αποφάσισαν να κάνουν και αυτή την επέμβαση. Ιαλουρονικό οξύ και λιδοκαΐνη του προσέθεσαν. Λίγες ώρες αργότερα διαμαρτυρήθηκε ότι πονούσε στο στήθος, έχασε αισθήσεις και μεταφέρθηκε εκεί σε ένα νοσοκομείο. Μετά από 100 λεπτά τεχνικές διάφορες για να ανάνυψεις και τα λοιπά, δεν κατάφεραν να τον σώσουν, έχασε τη ζωή του. Και τώρα έχει μια άχρηστη πληροφορία ότι η κηδεία του αναφέρθηκε ότι τάφηκε μέσα σε χρυσό φέρετρο. Σιγά.

0: Είναι από αυτά που τα βλέπουμε πια στα βιντεάκια, γιατί όλοι είναι με ένα κινητό σηκωμένο για να καταγράψουν τα πάντα. Αλλά δεν ξέρω όταν γίνονται στη Μόσχα, για παράδειγμα, αυτά, αν θα καλοπεράσει η κυρία, η οποία στη νησίδα ενός αυτοκινητοδρόμου, φαντάσου τώρα μια μεγάλη λεωφόρο, εδώ Τούλα, εδώ μιλάω, φαντάσου μια μεγάλη λεωφόρο που έχει νησίδα στη μέση, που συνήθως κάτι φυτεύουν, ή έχει λίγο γκαζόν, ή έχει δέντρα, ή έχει θαμνάκια, αυτή βγάζει την πετσέτα της στη νησίδα και κάνει ηλιοθεραπεία.
1: Με στη μέση το κώδικο, έχω δει η εικόνα.
0: Εννοείται την τζίμπησαν.
1: Τώρα αυτή δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό είναι. Δεν μπορούσε να πάει σε μια άκρη του δρόμου.
0: Κοίτα
1: να
0: τώρα, κάνει... πέρα από το αν είναι αυστηρό το καθεστώς για κάτι τέτοιο στη Μόσχα, είναι παράλογο.
1: Δηλαδή,
0: αν ο καθένας σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, γιατί για να έχει νησίδα στη μέση είναι ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, κάνει αυτό και υπάρχει περισπασμός για τον οδηγό, απειλή τροχαίου, ρίσκο για την ίδια, όσο μουρλέγκο και να είναι, γιατί να βρεθεί μπλεγμένος ένας άνθρωπος. Κατάλαβες? Οπότε δεν.

0: Τι τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, παιδιά.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Αύριο
0: να σας πω τι έχω σήμερα.
1: Α, ναι, στην τηλεόραση θέλουμε να ξέρουμε. Ναι.
0: Από την κυβέρνηση έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη.
1: Mm.
0: Από την Ελλάς του Τσίπρα έχουμε την Ιωάννα Τηλαλιώτου. Είναι παραμονή της συνέντευξης τύπου του Τσίπρα. Αύριο είναι ο Τσίπρας, Θεσσαλονίκη.
1: Mm.
0: Με συνέντευξη τύπου, όχι με ομιλία. Έχουμε τον Αλέξανδρο τον Δεσποτόπουλο, τον γνωστό διεθνολόγο, γιατί γίνεται χαμός και με την Τουρκία και με τα έτσι και με τα αλλιώς. Και έχουμε Άννη Μασίρος, Βασίλης Καραμιτσάνη σήμερα και δίνουμε και 10 προσκλήσεις και σήμερα
1: για το Θοδωρή
0: Φέρι για το βράδυ της Πέμπτης. Θα πας εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι όχι. Η Τούλα περνάει αυτά. Τα θέλω να είμαι σπίτι. Είμαι σε κοκκούνινγκ φάση. Οκ. Okay.
1: Η Alpha Wood και τα Markets Μασούτης με πάρα πολύ ωραίες προσφορές μας κρατούν συντροφιά σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού αύριο, πρώτο Θεός, στις 12.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τους σχεδιασμούς για μείωση του ενεργειακού κόστους και με τις κακουργηματικές κατηγορίες στους 4 αστυνομικούς για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία. Τι προβλέπετε για μείωση στις χρεώσεις, η οικότη διασύνδεση των νησιών και τα νέα προγράμματα εξοικονομώ.
0: Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για το αδίκημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθήνας.
1: Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδα τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Με διαφορά λίγων λεπτών, οι δράστες χτύπησαν σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε από έγκλειστο των φυλακών.

0: ερευνούν οι αρχές που εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.
1: Στην άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
0: Υπεγράφει πριν από λίγο στη Ρώμη παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για πολλαπλών ρόλων πλοία 6.700 τόνων με αντιαεροπορική άμυνα.
1: Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Phantom. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16 άλμα 229% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029, προγραμματίζει η Άγκυρα.
0: Στους δρόμους των μεγάλων γερμανικών πόλεων βγήκαν ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την νίκη του AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος.
1: Μάστιγα τα τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι. 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα γλυκά νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
0: Ιστορικό ρεκόρ άφιξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Αύγουστο για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη.
1: Στόχος ληστών έγινε νωρίς το πρωί το Μουσείο Le Noir στη Νότια Γαλλία ένα χρόνο μετά την κλοπή στο Λούβρο. Οι δράστες άρπαξαν 4 πίνακες. Ωστόσο, κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, ο ένας τους έπεσε. Η συνολική αξία των έργων ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια.
0: Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται την Αυστριακή ΛΑΣΚ. Αμφίβολη συμμετοχή του τερματοφύλακα της Ένωσης 300, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη χθεσινή τελευταία προπόνηση.
1: Στις 10 παρατέταρτο απόψη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Επιμένουν και αύριο οι βοριάδες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου της λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και το ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κατάμεστες είναι η Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Τα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση για την ανακούφιση των πολιτών από την έκρηξη των διεθνών τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας εξειδικεύει έως και αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επέκταση των δικτύων, νέες επενδύσεις σε μέσα αποθήκευσης, προγράμματα εξοικονόμησης καθώς και σταδιακή μείωση των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τις επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% από το 2027 ως το 2029. Πολύ σημαντικές είναι επίσης, Δημήτρη Χριστούλια, καλό μεσημέρι, οι εξαγγελίες του κυρίου Παπασταύρου για νέα προγράμματα εξοικονομώ αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ενεργειακής αναβάθμισης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
4: Βασίλη, στην εξειδίκευση των μέτρων που αφορά τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029, προχωρούν αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Νίκος Τσιάφος. Ο Υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, αναφέρθηκε μέχρι στιγμής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω των οποίων οι τιμές μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Τόνισε ότι από 1η-1η 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα χρέωσης υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, οι γνωστές σε όλους μας οίκο, για όλους οικιακούς καταναλωτές με κατανάλωση έως 500 κιλοβατόρες για όλες τις οικιακές παροχές. Περίπου 6 εκατομμύρια, Βασίλη, από 6,9 ευρώ τη μεγαβατόρα που είναι σήμερα θα γίνει 3,45 ευρώ τη μεγαβατόρα. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη μείωση της τιμής το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα παίξει η διασύνδεση των νησιών με την υπερωτική Ελλάδα για να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σου πω ότι η παραγωγή από θερμικές μονάδες στα νησιά, Βασίλη, κοστίζει 1,2 δις ευρώ ετησίως. Αυτό το κόστος που μόλις σου ανέφερα πληρώνεται από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και συνολικά η διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ρεύμα είναι ένα πολυετές πρόγραμμα το οποίο κοστίζει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης θα υπάρξει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
4: Η αποθήκευση που πολύ σωστά επισημαίνεις, Βασίλη, είναι η λέξη κλειδί για να μπορέσουν να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, όπως επίσης η μείωση των ρευματοκλοπών. Γνωρίζουμε ότι οι ρευματοκλοπές που γίνονται κάθε χρόνο είναι περίπου στα 450 εκατομμύρια ευρώ και επιβαρύνονται με αυτές οι συνεπείς καταναλωτές. Επίσης θα υπάρξει μεγάλη τοποθέτηση έξυπνων μετρητών στο τέλος του 2026. Τα 2/3 της ενέργειας των ΔΔΕ θα δουλεύουν με τηλεμέτρηση. Εκτιμάται ότι το 2026 θα έχουν τοποθετηθεί στο τέλος της χρονιάς 2.400.000 μετρητές και το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή θα έχουν τοποθετηθεί 7,7 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές. Επίσης, πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές, Βασίλη, θα υπάρξει νέο σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για καταναλωτές, φυσικά, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει πάροχο πλέον. Και να σου πω ότι σε αυτό το σημείο ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, κόστος το οποίο επίσης πληρώνεται από τους συνεπείς καταναλωτές. Ακόμη εντείνεται ο ανταγωνισμός και η σταδιακή μετατόπιση των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο έχει περίπου μερίδιο αγοράς 53%, τα μπλε 31%. Να θυμίσω ότι όταν είχαν ξεκινήσει τα χρώματα στα τιμολόγια, οι περισσότεροι ήταν στο πράσινο τιμολόγιο και τα κίτρινα, το δυναμικό δηλαδή τιμολόγιο, 15%.
1: Οι διεθνείς τιμές που παραμένουν στα ύψη ανάγκασαν πολλούς καταναλωτές να κλειδώσουν τα τιμολόγια σε σταθερή τιμή, Δημήτρη.
4: Πολύ σωστά, και μάλιστα υπάρχει και το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα, που είναι σε πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα η τιμή. Τώρα, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων, νέο πρόγραμμα αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης. Αναφέρθηκε στα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Σας λέω μερικές από τις δράσεις οι οποίες θα τρέξουν το επόμενο διάστημα και οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι θα δίνεται και η δυνατότητα αποθήκευσης. Θα απλοποιηθεί εκεί το πλαίσιο προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να υποφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συνολικό
1: πλέγμα μέτρων,
4: το οποίο αφορά αφενός την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφετέρου αυτό που είπες, Βασίλη, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, αλλά το βασικότερο είναι η αποθήκευση, ο τρόπος με τον οποίο θα αποθηκεύεται η ενέργεια, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να μειωθεί κατά 30% η τιμή του ρεύματος για όλα τα νοικοκυριά, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
5: Είναι ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς συγκυρίες, τους πολέμους, τις κρίσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, αλλά και η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας. Δηλαδή να μπορεί κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να παράγει ενέργεια και αντικαταναλώνει. Να παράγει ενέργεια για ίδια χρήση. Ποια είναι η αφετηρία μας? Οδηγούν στη να έχει η χώρα μας μία από τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή του χρόνου. Είμαστε ένατοι, ενώ το 2019 είχε την ακριβότερη.
0: Από τα υπόλοιπα μέτρα που εξεγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση και εξειδικεύθηκαν χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, θα σταθούμε στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό και στον κουμπαρά νέας γενιάς. Όσον αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα αφορά και πάλι ακίνητα παλαιότερης κατασκευής, υπάρχει ανησυχία για άνοδο των τιμών, κάτι που είδαμε και στις προηγούμενες φάσεις της δράσης. Μάλιστα, μεσίτες εκτιμούν ότι θα δούμε άμεσα αυξήσεις 5 με 10% σε μια περίοδο κατά την οποία, ειδικά στην Αττική, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών είχε αρχίσει να επιβραδύνεται. Μιλάμε δηλαδή, Σύση Σταυροπεριάκου, για τον κίνδυνο τεχνητής όθησης των τιμών προς τα πάνω.
6: Πράγματι, Ελισάβετ, αυτές οι ενστάσεις διατυπώνονται από παράγοντες αγοράς ακινήτων σε σχέση με το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σχέση με τα προηγούμενα και πιο διευρυμένα κριτήρια, με στόχο να αποκτήσουν περισσότεροι, κυρίως νέοι άνθρωποι, ιδιόκτητη κατοικία. Ωστόσο, ένα από τα αγκάθια είναι κατά πόσο θα υπάρχουν αρκετές κατοικίες που να ανταποκρίνονται στα κριτήρια του προγράμματος αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών. Και το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερες, καθώς τα προηγούμενα προγράμματα έδειξαν ότι η ενίσχυση της ζήτησης, όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, μπορεί να ασχίσει πιέσεις στις τιμές. Ήδη μάλιστα εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε την αύξηση αυτή που είπες από 5 έως 10% χωρίς να αποκλείονται και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις τη στιγμή που είχε αρχίσει μια επιβράνδυση στο ράλι των τιμών. Δεν είχαμε μείωση των τιμών, απλώς είχαμε
0: μείωση του ρυθμού αύξησης.
6: Βέβαια, το στεγαστικό πρόβλημα είναι τεράστιο και αυτό το στόχο ήρθε να καλύψει εν μέρη το νέο πρόγραμμα με τα διευρυμένα κριτήρια. Απλώς να πούμε ότι η μέγιστη αξία του δανείου αυξάνεται στις 230.000 ευρώ από τις 190.000 και η μέγιστη αξία κατοικίας στις 300 από τις 250. Ωστόσο, δεν έχουμε αλλαγή στο κίνητρο, στο κριτήριο της παλαιότητας. Εξακολουθεί να ισχύει 1η Ιανουαρίου του 2007, όπως ίσχυε και με τα προηγούμενα προγράμματα. Έχουμε μία διεύρυνση στα ηλικιακά όρια. Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να είναι ως 55 ετών από 50, ώστε να έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης, ενώ και από πλευράς εισοδημάτων τα όρια αυξάνονται σε 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 για έγγαμους με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και 39.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.
0: Βλέπουμε να επικρατήσει και ένας προβληματισμός σχετικά με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 15% για πολίτες τρίτων χωρών.
6: Πράγματι, και εδώ υπάρχουν ενστάσεις από την αγορά. Εκτιμούν ότι η παρέμβαση αναμένεται να λειτουργήσει ως φρένο στις μαζικές αγορές ακινήτων από επενδυτές προερχόμενες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από την Τουρκία, Κίνα και το Ισραήλ. Είναι οι χώρες που, όπως ξέρουμε και μέσω της Golden Visa, εξεδήλωναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για απόκτηση ακινήτων. Ωστόσο, από την πλευρά της η κυβέρνηση αναφέρει το επιτελείο, το οικονομικό, ότι επιδιώκει μέσα από αυτό το μέτρο να περιορίσει την ζήτηση, ένα μέρος της ζήτησης, που εκτιμάται ότι έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών κατοικίας, ιδίως σε περιοχές όπου τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης στέγης.
0: Και την ίδια ώρα έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τον κουμπαρά νέας γενιάς. Στην πραγματικότητα, Σύση, μιλάμε για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, γιατί τα χρήματα που θα βάζουν οι γονείς και το κράτος δεν θα μπορούν να μένουν αναξιοποιητά. Θα πρέπει να επενδύονται σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα. Και εδώ γεννώνται ερωτήματα για το πώς θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις, από ποιον, με ποιον τρόπο και με ποιες προδιαγραφές.
6: Καταρχάς, να πούμε τις λεπτομέρειες του κουμπαρά, στον οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα το οικονομικό επιτελείο, θα τις δούμε όταν έρθει ο σχετικός νόμος Ελισάβετ, που θα περιγράφει άρθρο-άρθρο πώς θα γίνεται η επένδυση και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, μπορούμε να πούμε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή σε κρατικά ομόλογα, και κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και μεγαλύτερης απόδοσης για όσους ενδιαφέρονται. Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να καταβάλει ο γονέας θα ανέχεται σε 10.000 ευρώ ετησίως, ώστε σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκρυψης πλούτου. Τώρα, όσον αφορά τις ενστάσεις που διατυπώνονται, έχουν να κάνουν με την έλλειψη εισοδηματικών κριτηρίων στον τρόπο λειτουργίας του επενδυτικού κουμπαρά.
0: Γιατί, δεν υπάρχει ένα όριο, λοιπόν.
6: Ακριβώς, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό ίσο ποσό με εκείνο που καταβάλει κάθε χρόνο ο γονέας για όλους.
0: Ναι.
6: Οπότε δεν υπάρχουν εισοδηματικοί ή περιουσιακοί κόφτες. Η κρατική ενίσχυση θα δίνεται εξίσου τόσο σε εύπορες όσο και χαμηλόμισθες οικογένειες, αλλά αυτό, όπως γνωρίζουμε, ευνοεί κυρίως τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα, τα οποία μπορεί στις σημερινές συνθήκες.
0: Μπορούν να κάνουν αποταμίευση, γιατί είναι πολλά τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να αποταμίευσουν ούτε 100 ευρώ.
6: Έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης ακριβώς σε σχέση με τις ευάλωτες οικογένειες, με ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού που αδυνατεί να αποταμιεύσει για τα 100 ευρώ το μήνα που θα βάζουν οι γονείς στην άκρη γι' αυτό τον λογαριασμό. Συνεπώς, όσοι θεωρητικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για ένα επενδυτικό κουμπαρά, τον οποίο θα κάνουν χρήση τα παιδιά τους στα 18 χρόνια, έχουν και την μικρότερη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Παράλληλα, διατυπώνονται και κάποιες ενστάσεις όσον αφορά το επενδυτικό ρίσκο, αλλά αυτό θα το δούμε, επαναλαμβάνω, όταν θα δημοσιοποιηθεί
0: τις
6: λεπτομέρειες του νόμου, καθώς, όπως είπαμε, τα ποσά θα τοποθετούνται σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα της αγοράς, όχι σε απλές εγγυημένες καταθέσεις, και ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις αγορές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε βάθος 18 ετών και τι μπορεί να προκύψει σε μια περίοδο κρίσης.
0: Μια σοφή κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα να μην ρίχνει τη χώρα στα βράχια, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
7: Μια σωστή, υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μία ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι κρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, μία δεκατρίτη σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας δεκατοστήριος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στον απόλυτο βαθμό τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια.
0: Δεικτικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είπε ότι κατάφερε να πολλαπλασιάσει τον δημοσιονομικό χώρο μέσα σε ένα μήνα.
8: Ένα μήνα πριν ο δημοσιονομικός χώρος ήταν μόνο ένα δις. Ο Πρωθυπουργός κατάφερε και τον πολλαπλασίασε μέσα σε ένα μήνα. Πριν ένα μήνα ακριβώς, τον Ιούλιο, όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε κάποια μέτρα για τους συνταξιούχους, έφερε να μας φάνε λέγοντας ότι υπάρχει μόνο ένα δις δημοσιονομικός χώρος και τι πάτε να κάνετε. Mm-hmm. Τελικά έναν μήνα μετά έγιναν 2,2 δις. Το καλό πιο είναι ότι όσο κάνει κριτική το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός καταφέρνει και πολλαπλασιάζει τα δισεκατομμύρια του δημοσιονομικού χώρου. Κάθε φορά, σε κάθε ΔΕΦ, είναι λογικό ο Πρωθυπουργός, ειδικά είναι προεκλογική περίοδος, να έρθει μια ατζέντα. Δεν ακούσαμε ένα όραμα, ούτε μια στρατηγική πώς θα παράξει η Ελλάδα, ούτε ένα στίχημα για την επόμενη τετραετία.
0: Ο Πρωθυπουργός έθεσε στόχους που δεν συνάδουν με τις προβλέψεις, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο τομέαρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
9: Η γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΕ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, βάθος τετραετίας, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το Πολιετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-29, που το έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση, έτσι ή κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα, λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Οι δράστες έδρασαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθώς έσπασαν τις τζαμαρίες και πέταξαν εντός των κτηρίων χειροβομβίδες. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για να μας πει πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Ωστόσο, Θεοδόση, να αρχίσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς εντοπίστηκαν πριν από λίγο ανθρώπινα οστά σε σακούλα στην Κυψέλη.
10: Μακάβριο το έβριμα ενός ανήλικου παιδιού το οποίο περπατούσε στην περιοχή Αλεπότρυπα κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης. Είναι απόμερο και βραχώδες εκεί το σημείο. Το παιδί την ώρα που περπατούσε είδε μία σακούλα. Και εκεί εξήχαν και τα οστά που προανέφερες. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχουν παραληφθεί από τους ειδικούς των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Πρόκειται για ανθρώπινα οστά. Θα εξεταστούν βεβαίως από ανθρωπολόγο, κυρίως για να διαπιστωθούν ημερομηνίες. Αλλά και ίσως και φύλο. Θα το δούμε αυτό, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι ένα μακάβριο έβριμα. Δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί έτσι περαιτέρω η έρευνα, καθώς αυτό είναι αδύνατο, δεν μπορεί καν να επέμβει ο ιατροδικαστής παρά μόνο ο ανθρωπολόγος, και αυτό ίσως για να βγάλει το φύλλο.
1: Να πάμε και στις εκρήξεις στα δύο καταστήματα που είχαμε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, Θεοδόση.
10: Γιατί φαίνεται να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς ένα από τα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η εντολή για αυτές τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά από ρήψεις χειροβομβίδων σε μια καφετέρια στην αρχή της Αχαρνών, στην Ομόνια, αλλά και σε ένα καφέ με αργιλέδες στην πλατεία Αμερικής. Φαίνεται η εντολή αυτή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές και μάλιστα από συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να ηγείται της μαφίας, κυρίως της αλβανικής μαφίας, στο εσωτερικό των φυλακών. Σε αυτό οδηγούνται οι αστυνομικοί τόσο από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, καθώς ο δράστης δεν είχε φροντίσει να καλύψει πλήρως τα χαρακτηριστικά του παρά μόνο με ένα καπέλο τζόκι, και στις δύο περιπτώσεις, μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση φαίνεται να τον έχουν δει και εργαζόμενοι της καφετέριας που εκείνη την ώρα προσέρχονταν στην εργασία του. Μάλιστα, ο ένας από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων κατά το παρελθόν φαίνεται να είχε διαφορές με πρόσωπο το οποίο είναι κοντά σε αυτόν τον κρατούμενο που σας προανέφερα. Άλλωστε, πλήστες όσες φορές έχει ασχοληθεί η αστυνομία με την δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου εντός και εκτός των φυλακών, καθώς είναι σε θέση να υπογράφει ακόμα και συμβόλαια θανάτου μέσα από το κελί του, κυρίως για περιοχές στο κέντρο της Αθήνας που θεωρεί ο ίδιος ότι ανήκουν στην κυριαρχία του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστό ότι βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών παραπέμπει σε δίκη με κακουργηματικές κατηγορίες τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Η άτυχη κοπέλα, να θυμίσουμε, είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ξεχωρίζει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ελ Αλαμέιν, όπου έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, ενώ συμμετέχει και στην τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Η συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, η Μονή Σινά και η συμφωνία της Μέκας είναι θέματα που θα τεθούν επιτάπητος και αποκτούν ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερα στον απόϊχο των κινήσεων της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
11: Καλό μας ημέρα λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το τέτα-τέτ κορυφής ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στις συζητήσεις των δύο ηγετών, ένα ευρύ πλαίσιο με σημείο αναφορά στην εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και στο Κάιρο, εξελίξεις αναμενόμενα στην Μέση Ανατολή, επίσης στην πρώτη γραμμή συνεργασία, μια πολυεπίπεδη συνεργασία η οποία κινείται σε όλο το φάσμα εστιασμένη κατά κύριο λόγω στην ενέργεια, στην συνδεσιμότητα, στις επενδύσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό. Στην πρώτη γραμμή το αναφέρατε πολύ ορθά, οι εξελίξεις γύρω από την Μονή Σινά, αλλά και η συμφωνία της Μέκας ανάμεσα στη Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενημερώνει τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τα τελευταία κύματα των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μένει να δούμε κατά πόσο στις κοινές τους δηλώσεις, οι οποίες ακολουθούν σε περίπου μισή ώρα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει νέα μηνύματα στην ηγεσία του Ανατολικού γείτονα μετά τις αναφορές του στην συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη Σίσι Νίκου Χριστοδουλίδη στο Αλ Αλαμέιν. Πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο που έρχεται σε μια χρονική συγκυρία ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή των Ανατολικών Ακτών της ΣΕΜΕΣΙΣ και με την Αθήνα, να δομεί μια στρατηγική που παίρνει στην προμετωπίδα την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και σε αυτό το επίπεδο στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Σε μισή ώρα από τώρα, σας ανέφερα και πριν, οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών.
1: Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Υπεγράφεται σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο υπερσύγχρονων ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδος-Ιταλίας Χρήστο Μαζανίτη ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση και άλλων δύο πολεμικών πλοίων από τη Ρώμη.
12: Και πρόκειται και η κεντρική ημέρα σήμερα για το πολεμικό ναυτικό, αφού έπεσαν στην Ιταλία πριν από λίγο υπογραφές για την απόκτηση δύο φρεγατών ΦΡΕΜ, οι οποίες θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουιντό Κροσέντο, οι Γενικοί Διευθυντές Εξοπλισμών Ελλάδας και Ιταλίας υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία. Η υπογραφή προβλέπει την πρόσκληση δύο υπερσύγχρονων μεταχειρισμένων φρεγατών απευθείας από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό, με οψιόν για ακόμη δύο. Η πρώτη φρεγάτα ΦΡΕΜ αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το 2028 και η δεύτερη το 2029. Οι φρεγάτες κλάσης Μπεργαμίνη είναι από τις μεγαλύτερες, είναι μεγαλύτερες μάλλον από τις Μπελαρά, και με την απόκτησή τους το πολεμικό ναυτικό αποκτά ωκεάνιες δυνατότητες, αφού είναι εκτοπίσματος 6.700 τόνων και θεωρούνται σχεδόν αντιτορπιλικά. Αμέσως μετά την παραλαβή τους από το πολεμικό ναυτικό και τα δύο πλοία αναμένεται να υποστούν εκτεταμένο πρόγραμμα εξυγχρονισμού προκειμένου να αποκτήσουν ομοιοτυπία με τις φρεγάτες Μπελαρά, και στο σύνολο το 2030 να αναφέρουμε ότι μαζί με τις τέσσερις Μπελαρά που είναι οι πιο σύγχρονες στην κατηγορία τους και τις δύο συν δύο φρεγάτες ΦΡΕΜ αλλά και τις τέσσερις αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, η Ελλάδα θα διαθέτει από τους πιο ισχυρούς στόλους φρεγατών στη Μεσόγειο.
1: Την ίδια ώρα, Χρήστο, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις ομές προκλήσεις παρά το τριήμερο πένθος που έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις λόγω του αεροπορικού δυστυχήματος στην Τανάγρα, προχώρησαν σε μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου.
12: Αυτό συνέβη χθες, και ενώ στις ένοπλες δυνάμεις επικρατεί, ήταν το τριήμερο πένθος στον απόϊχο της απώλειας των δύο πιλότων του μαχητικού Phantom κατά τη διάρκεια της επίδειξης το περασμένο Σάββατο. Οι Τούρκοι προχώρησαν ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο περίπου στις 12 χθες το μεσημέρι και ακολούθησε σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, δηλαδή λοκαρίστηκε, κλειδώθηκε ένα τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά χθες, την Δευτέρα, καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 2 τουρκικά drones, και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το ίδιο είχε πράξει και στις 30 Ιανουαρίου 2023, όταν τότε είχε συντριβεί στον Κυπερασιακό το Phantom με άψο του αριθμού 507 και χάθηκαν τότε 2 πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Εκείνη την ημέρα καταγράφηκαν 24 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που οδήγησαν σε 8 εμπλοκές, 23 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 2 εμπλοκές είχαμε αμέσως την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου 2023. Περίπου 2 εβδομάδες αργότερα έγινε ο σεισμός στην Τουρκία και ακολούθησε μετά η διπλωματία των σεισμών, έχοντας περάσει περίπου 2,5 χρόνια έκτοτε σχετική ηρεμία στο Αιγαίο, κάτι το οποίο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχει χαθεί.
1: Σταδιακή λοιπόν κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
0: Εν τω μεταξύ, προκαλεί αίσθηση η αύξηση κατά 229% των κονδυλίων για την άμυνα που προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη.
13: Είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση, Ελισάβετ, στην Τουρκία, η απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%, μια είδηση την οποία γνωστοποίησε χθες ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Σεβδέτ Γιλμάζ, έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, και έχει στόχο την αυτονομία της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στη συγκεκριμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους 7 τομείς προτεραιότητας της τουρκικής οικονομίας. Εντάσσεται τη συγκεκριμένη απόφαση, να πούμε, στο νέο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το 2027 έως το 2029, και αναμένεται αυτά τα κεφάλαια, αυτή τη σημαντική πόρη, να διοχετευτούν σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα όπως η παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ, του νέου τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο αναμένεται τα επόμενα χρόνια να βρεθεί στους εφαίρες. Αναμένεται επίσης τα συγκεκριμένα κονδύλια να τα δούμε στο μη επανδρωμένο Κίζελμα, αλλά και στην ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης Αλτάι, όπως λένε οι πληροφορίες. Οι Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη αύξηση ουσιαστικά γίνεται λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει προκύψει στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Συνεχής είναι τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές, κυρίως προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις περισυνελέγησαν περισσότεροι από 150 παράτυποι μετανάστες. Στην Αθήνα βρίσκονται το μεταξύ φορείς του νησιού για συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, στην οποία θα συζητηθεί η δημιουργία δομής φιλοξενίας. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει όλες τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά αυτή την ώρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκονται οι εκφορείς του Ηρακλείου κατά βάση. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, σύσσωμε οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, φυσικά οι κάτοικοι της περιοχής, μια επιτροπή και άλλοι φορείς έχουν συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη και τη Σέβη Βολουδάκη, με φόντο τις αντιδράσεις που υπάρχουν για την δημιουργία μιας κλειστής προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, και τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί. Να υπενθυμίσω ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου, αλλά και οι κατατόπους κοινότητες της περιοχής έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά στην πιθανότητα εγκατάστασης μιας τέτοιας δομής στην περιοχή των Αθανάτων. Είναι στην Ηρακλείου Μυρών στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, για όποιον γνωρίζει, και έχουν θέσει συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένα επιχειρήματα. Κάποια από αυτά αφορούν ακόμα και τις παρατυπίες, αυτερεσίες, όπως θέλετε πείτε του, σε ό,τι αφορά το κτίριο, τις πολεοδομικές. Λένε οι κάτοικοι εκεί ότι πέραν από το γεγονός ότι η ίδια η περιοχή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή, δεν πληρεί και το ίδιο το κτίριο. Από την πλευρά του βεβαίως ο Θάνος Πλεύρης και η κυβέρνηση γενικότερα, το ακούσαμε και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένη για τη δημιουργία μιας τέτοιας προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, στα πρώτη δομής που έχει δημιουργηθεί στην Αγιά στα Χανιά, φυσικά με φόντο τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές, όπως πολύ σωστά είπες και σήμερα. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν περισυλλεγεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά του νότιου Κρητικού Πελάγους, τόσο στην Παλαιόχωρα και στην Γάβδο, όσο φυσικά και στους Καλούς Λιμένες, περισσότεροι από 150 μετανάστες, και αυτή είναι μια καθημερινότητα πλέον για το νησί, με το λιμενικό και τις δυνάμεις της Frontex να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ροές. Λένε από το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας, όχι ταυτοποίησης, φιλοξενίας.
1: Θυμόμαστε όλοι, Μέρη Καριωτάκη, αν μου επιτρέπεις, τις σκηνές στην Αγιά που στηβάζονταν δεκάδες άνθρωποι από τις καραβιές.
14: Και θυμόμαστε, Βασίλη, επίσης και όλοι μας, τις απάνθρωπες συνθήκες που καταγράφηκαν στις αρχές του καλοκαιριού, στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, εκεί όπου δεν υπήρχε πλέον χώρος για να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι και τους φιλοξενούσαμε έξω, ξενοδοχεία τα Αστέρια, κάτω από τον ουρανό της Κρήτης και του Ηρακλείου, με κουβέρτες και όπως αλλιώς μπορούσαν οι ίδιοι να προστατευτούν από το κρύο, προκειμένου στη συνέχεια, όταν θα είναι το πλοίο της γραμμής, τότε τώρα υπάρχει ειδικό πλοίο να τους μεταφέρει στην υπηρετική χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζω, από βήματος της συνέντευξης τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για παιδιάστικες συμπεριφορές ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Μια δήλωση που ξεσήκωσε επίσης τη ελαττιδράση, θέλω να σου πω, στην τοπική κοινωνία, διαμηνύοντας οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς πως οι αντιδράσεις δεν είναι παιδιάστικες, είναι ουσιαστικές, όριμες, τεκμηριωμένες, και ίσα ίσα που το Υπουργείο είναι αυτό που θα πρέπει να απολογηθεί σε εισαγωγικά για το πώς επέλεξε ένα τέτοιο κτίριο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και μια τέτοια περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
0: Στη Γερμανία τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτο, που το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βγήκαν στους δρόμους μεγάλων γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν. Νωρίτερα ο καγκελάριος Μέρτς δήλωνε βαθιά σοκαρισμένος, ενώ προκαλούν αίσθηση τα ευρήματα δημοσκόπησης που δείχνουν ότι το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
15: Ήταν μαζικές, Ελισάβετ, οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, όπως το Βερολίνο και η Φραγκφούρτη, ως απάντηση για τη νίκη της AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, στις εκλογές της Αξονίας. Στο Βερολίνο τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Βραδεμβούργου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μάλιστα, καταγράφηκαν εντάσεις και επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε αυτό το κλίμα δημοσιεύτηκε δημοσκόπηση για τη γερμανική ραδιοφωνία, σύμφωνα με την οποία το 51% των Γερμανών ζητεί πλέον συνεργασία των άλλων κομμάτων με την AfD. Ταυτόχρονα, το 64% των Γερμανών εκφράζει ανησυχία για το αποτέλεσμα, ενώ σχεδόν οι μισοί πολίτες, το 45% για την ακρίβεια, στηρίζουν την ανάλυση της Πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον εκπρόσωπο της AfD, τον Ούλριχ Ζίμουντ. Σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα για τη Σαξονία, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το πρώτο είναι να σχηματίσει η AfD κυβέρνηση με τη συμμετοχή ενός μικρότερου κόμματος, ή και να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσει το CDU να συγκροτήσει συμμαχία για να κρατήσει την AfD εκτός εξουσίας, όπως είχε συμβεί στη Θουριγκία το 2024. Ωστόσο, στο εσωτερικό του CDU φαίνεται πως υπάρχουν εσωτερικές αντιδράσεις για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την αριστερά, παρά το γεγονός πως το Die Linke έχει ήδη δηλώσει πρόθυμο για μια τέτοια συνεργασία.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μάστιγα τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
21: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μάστιγα τα τροχεία με ηλεκτρικά πατίνια παρά την αυστηροποίηση των ποινών και τους συνεχείς ελέγχους. 14χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ανήλικη ήταν συνεπιβάτης. Τραυματίστηκε στην Τίνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με την κατάστασή της να κρίνεται κρίσιμη. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται επίσης 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το πατίνι που οδηγούσε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Τα περιστατικά, Γρηγόρη Διβάνη, είναι πολλά και σοβαρά.
2: Ναι, η άτυχη μαθήτρια 14 ετών φέρεται να ήταν συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, κάτι που απαγορεύεται ρητά έτσι κι αλλιώς πέραν της ηλικίας, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών στην Τίνο. Για άγνωστο λόγο έπεσαν από αυτό. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς δεν φορούσε κράνος. Το κορίτσι μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο θύμα τροχαίου με πατίνι. Είναι ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στα Γλυκά Νερά. Με τις συνθήκες του τροχαίου να μην έχουν γίνει ακόμη σαφείς, ο 16χρονος χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά την απαγόρευση για τη χρήση πατινιών σε ηλικίες κάτω των 17 ετών και τα αυστηρά πρόστιμα, οι παραβάσεις φαίνεται ότι συνεχίζονται και η τροχέα αρχίζει εντατικούς ελέγχους για ομάδες ανηλίκων που κυκλοφορούν παραβιάζοντας τον ΚΟΚ και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το περασμένο έτος καταγράφηκαν 109 τροχαία, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, και περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένα χρόνο μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, στόχος έγινε αυτή τη φορά του Μουσείου Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δράστες εισέβαλαν στο κτίριο νωρίς το πρωί, άρπαξαν 4 πίνακες, αλλά κατά τη φυγή τους ακολούθησε καταδίωξη και έχασαν τον ένα. Είναι τεράστια η αξία της ληστείας τους, Τζένι Κρυθάρα.
4: Ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι άγνωστοι εισέβαλαν στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο ζωγράφο, στην πόλη Κανσιμέρ της Νότιας Γαλλίας. Οι δύο δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν το χώρο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και φέρσαν συνολικά τους 4 πίνακες. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε σε καταδίωξη από την αστυνομία και μάλιστα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, οι ληστές έριξαν τον ένα από τους πίνακες στον δρόμο, καταφέρνοντας ωστόσο να διαφύγουν με τα υπόλοιπα 3 έργα. Προς το παρόν παραμένουν άγνωστο το πού βρίσκονται και πότε θα μπορέσει η αστυνομία να τους εντοπίσει. Το μόνο βέβαιο είναι πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τα μέτρα φύλαξης στα μουσεία στη Γαλλία.
1: Εκτεταμένες φθορές προκάλεσε ομάδα αγνώστων στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξύλωσαν την καλωδίωση και ανήρτησαν μάλιστα φωτογραφίες με τους βανδαλισμούς σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου Δημήτρη Συρμάτση, με την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας να είναι οξύτατη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν σε εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι άγνωστοι δράστες ξύλωσαν την εγκατάσταση στο πρώτο κτίριο. Ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, οι σχετικές φωτογραφίες με τις θωρές δημοσιοποιήθηκαν σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παρέμβαση για το θέμα έκανε το πρωί ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για βανδαλισμό της δημόσιας περιουσίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, τόνισε, να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγκο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Πρόσθεσε ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτεία και απειθήτα δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τέλος, για περιορισμένες φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου έκανε λόγο η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνοντας ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στο στούντιο. Όλα τα φώτα πέφτουν σήμερα στην ΑΕΚ, Δημήτρη, η οποία αρχίζει το ταξίδι στα αστέρια.
6: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται την Αυστριακή Λας Κλίντς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στα τελευταία νέα πριν από την μεγάλη απόψινη αναμέτρηση της Ένωσης.
7: Κουνάει σε εντόνι απόψε η ΑΕΚ που μετά από χρόνια μετέχει ξανά στη League Face του Champions League. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Αυστριακή Λας Κλίντς με στόχο να ξεκινήσει. ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του χθες έκανε λόγο για πάθος, πειθαρχία και ανταγωνιστικότητα, προσβλέποντας η ομάδα του να κατακτήσει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα με το καλησπέρα στη διοργάνωση. Αμφίβολος ο Στρακώσια, έτοιμος ο Μπρινιόλι να τον αντικαταστήσει. Η έτερη της κεντρινόμαυρης ενδεκάδας, Ρότα, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Μαρίν, Βιτάλης, Κοϊτά, Μάγερ, Βάργκα και Γιώβιτς. Θερμή παράκληση στο κοινό της να ανταποκριθεί με προσήλωση τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, απίφθινη ΠΑΕ.
6: Σήμερα για το Champions League στις 8 παρατέταρτο παίζουν Breeze Aston Villa, στις 10 το βράδυ Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Sinter. Στην Real έχει απουσίες, Καμβαβικά, Γκιουλέρ και Μπερνάντο Σίλβα είναι εκτός. Πριν από λίγο η ομάδα νέων της ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη LASK στην πρεμιέρα του UEFA Youth League σε αναμέτρηση που έγινε σε εγκαταστάσεις της ΑΕΚ στα Σπάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, το ποδόσφαιρο Ολυμπιακός υποδέχεται το Βόλο στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Κλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο το περασμένο Σάββατο για το πρωτάθλημα. Θα χάσει την αναμέτρηση με τον Όφη για τη Super League, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη συνάντηση με τη Γιαγκελόνια για το Europa League στις 16 του μήνα. Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα τη Super League πέτυχε ο Ηράκλης. Κέρδισε 2-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Ο τερματοφύλακας του Ηράκλη Γιώργος Αθανασιάδης στις δηλώσεις του φανερά συγκινημένος αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα του, ο οποίος για 12 χρόνια τον πήγαινε στα γήπεδα, ενώ ήταν αυτό στα πρώτα του βήματα της καριέρας του στις υποδομές του Ιγυραιού.
8: Ήταν ο παπάς μου στην Γεργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
9: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ε.
8: Και γι' αυτό.
9: Σου είπε τίποτα γιατί και ο παπάς κάτι φώναξε?
8: Όχι, ναι. Απλά αυτός μέτρεχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ του.
6: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Κροάτης διεθνής χαφ Κριστιαν Γιάκιτς που αγωνίζονταν στη γερμανική Augsburg για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο θα υποβληθεί σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθετη ουχίας του στο αριστερό γόνατο. Η αποκατάσταση του διεθνούς μέσω επιθετικού της Borussia Dortmund θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, μια πρωτοποριακή πρόταση κατέθεσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ διαμέσου του Προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου στη συνάντηση που είχε πριν από λίγη ώρα με εκπροσώπους των ΚΑΕ που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Basket League, απήχαν ο Παναθηναϊκός και το Μαρούσι. Η πρόταση είναι να συμφωνούν οι ίδιες οι ομάδες στους διαιτητές των αναμετρήσεών τους από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Μάλιστα, δόθηκε προθεσμία μίας εβδομάδας στις ομάδες για να απαντήσουν.
1: Ο καιρός. Φθινοπορεινή ως μη τάσο αρνιακέ, οι ανάσες δροσιάς ωστόσο δεν αναμένεται να διαρκέσουν πολύ.
10: Κοίταξε να σου πω, Βασίλη, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών σιγά σιγά βαδίσει στο φινάλε του. Το φινάλε θα γίνει.
1: Μα το υπογράφεις, είσαι σίγουρος γι' αυτό, Τάσο?
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν αναμένεται άλλο ξέσπασμα ζέστης?
10: Όχι, δεν περιμένουμε άλλες ζέστες. Από το Σαββατοκύριακο και μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει να είναι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το ψυχολογικό όριο των 30 βαθμών Κελσίου που ορίζει το καλοκαίρι σιγά σιγά θα εξανεμιστεί. Έτσι λοιπόν. Περιμένουμε

0: όμως θα διατηρηθεί το, μέχρι το πρωί το 6 με 7 μποφόρ και από εκεί και πέρα περιμένουμε εξασθένιση και του μελτεμιού. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, στο Σαρονικό ένα βοριαδάκι, στον Εβοϊκό 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο.
1: Προσπάθειες λοιπόν του καιρού να εναρμονιστεί με την εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr υπόθεση Κυριακής Γρίβα σε δίκη για κακούργημα. Οι τέσσερις αστυνομικοί τι αναφέρει το βούλευμα.
2: Και στο ενικός.gr πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα, οι έξι βασικοί άξονες για σταδιακή μείωση της τιμής, τα στοιχεία για τις ρευματοκλοπές.
1: Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη, ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Αντώνης Μορτάκης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη

0: τώρα στα περίπτερα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταναφύσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς ιστορίες.
7: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in the bush.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορείς Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη.

Άλλα σκυλιά κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 95,1.

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortal.com.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από του Ρέντι, ένα τμήματα έως και τη Νέα Φιλαδέλφια και από Καλυφτά και ως Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, καθώς και στην Αττική Οδό, από στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από τη μεταμόρφωση έως την Πεντέλης. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία με αμοιβαία παύση των αεροπορικών πληγμάτων. Μήνυμα στην Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν. Μετά το πέρας της τριμερίου συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τόνισε παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις αναχωρήσεις από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια ανάμεσά τους και στο Χίθρο λόγω τεχνικής βλάβης στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σέντρα σε 45 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αυστριακή Λας Κλίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Το μεσημέρι, ισοπαλία 0-0 είχαμε στην αναμέτρηση των ομάδων νέων των δύο συλλόγων για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Youth League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο.

0: Φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά εθριός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Βεβαίως την Κυριακή είχαμε το ακροδεξιό, αυτό το φασιστικό κόμμα με τις ναζιστικές καταβολές στο AFD και τις ανάλογες προγραμματικές δηλώσεις να παίρνει 44% στην Σαξονία. Πρέπει να ξέρετε ότι με βάση το σύστημα, το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας, στα 16 κρατήδια η κάθε κυβέρνηση έχει έλεγχο σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η ασφάλεια, η αστυνομία δηλαδή, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οι φασίστες λοιπόν αυτοί έχουν σε κομβική θέση στο πρόγραμμά τους και στην προπαγάνδα τους το μεταναστευτικό. Αυτοί λοιπόν οι φασίστες μιλάνε για μαζικά κέντρα κράτησης και επιστροφής των μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στις χώρες. Να θυμίσω ότι εδώ η Γερμανία της δημοκρατίας τώρα και όχι του φασισμού είναι αυτή η οποία πρωτοστατεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να μεταφέρονται οι μετανάστες στη Ρουάντα. Στη Ρουάντα. Αυτά επί Χίτλερ τα σχέδια προέβλεπαν τη Μαδαγασκάρη. Αλλά δεν τους βγήκε η Μαδαγασκάρη των Νάζι και μετά βάλανε το κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς των Εβραίων. Μιλάμε για ένα μόρφωμα το οποίο εισηγείται τον ακραίο εθνικισμό, τον ακραίο φασισμό, αν μπορεί να πει κανείς ότι ο φασισμός δεν είναι ακραίος έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για έναν φασιστικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση. Το κύριο μέλημά τους είναι να εξαφανίσουν, όπως ακριβώς το λέω, το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Το κύριο μέλημά τους είναι να εξαφανίσουν τις θηριωδίες των Ναζί. Γι' αυτό ακριβώς και ο υποψήφιος πρωθυπουργός τους εκεί στη Σαξονία μιλάει για αποειδεολογικοποιημένο σχολείο. Τι εννοεί. Εννοεί ένα σχολείο το οποίο να μην έχει την ιστορική μνήμη σε ό,τι αφορά τον ναζισμό, σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν γνήσιες καταβολές από τους Ναζί, έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση με τον πολιτισμό, διότι βάλουν, όπως ο Γκέμπελς την εποχή του, κατά της αντιγερμανικής τέχνης. Μάλιστα, όπως λένε, ότι για να χρηματοδοτούνται καλλιτέχνες θα πρέπει αυτοί να υπογράφουν δέσμευση ότι δεν θα περιφρονούν, λέει, τη Γερμανία και τον πολιτισμό τους. Έχουν φτάσει μάλιστα μέχρι του σημείου να μιλάνε για την περίφημη σχολή τέχνης της Γερμανίας, το Bauhaus, ως σχολή η οποία δεν διαθέτει, λέει, επαρκή γερμανική ταυτότητα. Ξέρετε, αυτές είναι ακριβώς οι ίδιες εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί πριν από 100 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεδομένου ότι πέρα από τη Γερμανία που είχαμε αυτό το αποτέλεσμα προχτές στην Σαξονία, την πλειοψηφία στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαίνεται να έχουν οι φασίστες σε όλες τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Και μιλάμε βεβαίως για τη Βρετανία, μιλάμε βεβαίως για την Γαλλία της Λεπέν και βεβαίως εδώ δεν είναι δημοσκόπηση, εδώ είναι κυβερνητική πραγματικότητα. Μιλάμε για την απόγονο, την ιδεολογική απόγονο του Μουσολίνη στην Ιταλία. Όταν αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, να θυμίσω ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ηπείρο δεν γεννήθηκε μόνο η αναγέννηση, δεν γεννήθηκε μόνο το ισότητα, αδελφότητα, αδελφοσύνη, ελευθερία. Εδώ γεννήθηκε και ο φασισμός. Εδώ, στην Ευρώπη, στηθήκανε τα Auschwitz. Όταν λοιπόν αυτά συμβαίνουν στην Ήπειρό μας, νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σίγουρα σοβαρότερο και από τα καραγκιοζηλίκια του Άδωνη Γεωργιάδη και
και από την γαλαντομοσύνη και τα κουβαρνταλίκια του Μητσοτάκη και των υπόλοιπων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν κατέχουμε την Σοφία, όπως η Αθηνά που βγήκε παν Σοφία από το κεφάλι του Δία. Ωστόσο, μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε. Καταρχάς να περιγράψουμε τι είδους μόρφωμα είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο, όπως έλεγα προηγουμένως, θεωρεί τον ναζισμό μια κουτσουλιά, έτσι το λένε, της επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας. Φτάνουν στο σημείο να μιλάνε για την εκπαίδευση, λέγοντας ότι εδώ θέλει λιγότερο Χίτλερ και περισσότερο Βίσμαρκ, δηλαδή αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, να βγάλουν από τη μέση τις μνήμες για το ναζισμό. Είναι μέλη του κόμματός τους που χαρακτηρίζουν προδότες όσους ήταν απέναντι στο Χίτλερ και κυρίως εκείνους που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις δολοφονίας του Χίτλερ. Αυτοί για αυτούς είναι προδότες. Έλεγα και χθες ότι τον περασμένο Ιούλη έκαναν το συνέδριό του στην Ερφούρτη και μάλιστα 4-5 του μήνα, έτσι ώστε να είναι τέλειος ο συμβολισμός, 100 χρόνια δηλαδή από τη διαβόητη χιτλερική συγκέντρωση στην Θουριγία. Είχαν επικεφαλής της νεολαίας τους έναν τύπο ο οποίος έλεγε ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εισβάλλει το 1939 στην Πολωνία, αναγκάστηκε δηλαδή να κάνει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως έχουμε δει τους ηγέτες τους να συνομιλούν με αυτόν τον καραγκιόζη, τον Έλον Μάσκ, αυτό το φασιστόμουτρο, και να καταλήγουν σε τι λέτε, ότι ο Χίτλερ λέει ήταν κομμουνιστής. Ακούσατε. Αυτά έχουν ακουστεί σε δημόσιο βήμα. Επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποσυνδέσουν την ακροδεξιά και το φύραμα που εκπροσωπούν από τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού.

ξαναλέω, αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχει σημασία να δει κανείς τον εκλογικό χάρτη στην Ευρώπη. Ξαναλέω, τέσσερις μεγαλύτερες χώρες και ισχυρότερες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. Φυσάει φασιστικός άνεμος. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει ο καθένας με τις δυνάμεις του να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που καθιστά πάρα πολύ επίκαιρους εκείνους τους στίχους του Φόντα του Λάδη, ότι ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον.

0: Καταρχάς νομίζω πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ζούμε και εμείς και αυτοί στη Γερμανία και οι άλλοι στη Βρετανία και οι πιο δίπλα στη Γαλλία και οι πιο κοντινοί μας στην Ιταλία σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε κρίση. Μια τεράστια κρίση η οποία εκδηλώθηκε με τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης τη δεκαετία του 10 και συνεχίζεται βεβαίως αυτή η κρίση. Μια κρίση η οποία ήρθε να επιδεινωθεί σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά με την πανδημία και βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε πολεμικό ίστρο. Επίσης έχεις ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα απίθανων ανισοτήτων, πρωτοφανών ανισοτήτων στην ιστορία της ανθρωπότητας και βεβαίως αυτή η κατάσταση οδηγεί σε καταστροφή πλατιά κοινωνικά στρώματα. Με πρώτα στρώματα εξ αυτών που καταστρέφονται τα πιο ευάλωτα. Αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταστρέφονται. Την ίδια ώρα τι έχουμε? Την ίδια ώρα σε πανευρωπαϊκό και να μην πω σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που σε όλες τις, μιλάω για το αστικό πολιτικό σύστημα, που σε όλες τις αποχρώσεις του υπηρετεί την υπάρχουσα ως εφικτή, την υπάρχουσα πολιτική. Είτε μιλάμε για τους φιλελεύθερους, είτε μιλάμε για τους σοσιαλδημοκράτες, είτε μιλάμε για δεξιούς, είτε μιλάμε για τάχα μου αριστερούς. Όλοι αυτοί όσο περισσότερο τσακώνονται μεταξύ τους, τόσο περισσότερο αποδεικνύονται φορείς και εντολοδόχοι της ίδιας πολιτικής. Και αυτό έχει ένα πολύ ορατό αποτέλεσμα στη συνείδηση τεράστιων κοινωνικών μαζών. Όταν βλέπουν τους πάντες λοιπόν να εφαρμόζουν τελικά τα ίδια, αυτό το οποίο εμπεδώνεται στη συνείδηση τεράστιων, ξαναλέω, κοινωνικών μαζών είναι ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό το οποίο εμπεδώνεται είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό το οποίο εμπεδώνεται σε τεράστιες κοινωνικές ομάδες στη συνείδησή τους, πράγμα το οποίο αντανακλάται και στην πολιτική του συμπεριφορά, είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό δεν είναι? Ως εκ τούτου έχεις έναν κόσμο ο οποίος παρετείται, απογοητεύεται, αποστρατεύεται. Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει στο κάδρο να προσθέσουμε τον οργιώδη αντικομμουνισμό. Εδώ και 30-35 χρόνια η ανθρωπότητα ζει μία αντικομμουνιστική ιστερία. Είναι αυτό που έλεγε σε ανύποπτο χρόνο ο Καμπανέλης, ήδη από το 1993, όταν έγραφε ότι αυτή η αντικομμουνιστική ιστερία κάνει τους ανθρώπους να ξεχνούν τον αντίπαλο του κομμουνισμού. Γιατί ο πραγματικός αντίπαλος του ναζισμού ήταν ο κομμουνισμός. Και έλεγε ο Καμπανέλης ότι είναι ακριβώς αυτή η αντικομμουνιστική ιστερία που κάνει να ξεχνιέται και καμιά φορά να μακιγιάρεται κιόλας η μεγαλύτερη αιτία των θηριωδιών που έζησε η ανθρωπότητα στην ιστορία της. Και βεβαίως μιλάμε για τον 20ο αιώνα, για τα Auschwitz και τα κρεματόρια. Έχουμε λοιπόν έναν οργιώδη αντικομμουνισμό, ελεηνολόγηση, πλαστογράφηση της ιστορίας, έχουμε ψέμα πάνω στο ψέμα, έχουμε παραπληροφόρηση πάνω στην παραπληροφόρηση με στόχο το ξαναγράψιμο της ιστορίας. Έτσι λοιπόν έχεις εκατομμύρια ανθρώπων, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων να διδάσκονται ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι το κανονικό και ένα σύστημα που μέσα στην σύψη του διδάσκει στα θύματα του ότι τελικά μόνο αυτό υπάρχει, γιατί το προηγούμενο ό,τι υπήρχε, ο σοσιαλισμός ή όποιοι θέλουν, ως υπαρκτός σοσιαλισμός, ήταν κάτι τι στο ανθρωποφάγο. Και σε κάθε περίπτωση ήταν και αποτυχημένο. Γιατί έπεσε. Άρα λοιπόν, τι υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τι μεγάλη επιτυχία θα είχαν την εποχή της δουλείας, αν είχαν τέτοιους φιλοσόφους οργανικά συνδεδεμένους που έλεγαν το μόνο που υπάρχει είναι η δουλεία. Δεν θα κρατούσε μόνο 5.000 χρόνια, θα κρατούσε μέχρι σήμερα. Ή αν είχαν αντίστοιχους φιλοσόφους οι φεουδάρχες, την περίοδο του Μεσαίωνα. Δεν θα είχαμε τον καπιταλισμό και την αστική τους δημοκρατία όπως την έχουμε τώρα, θα είχαμε τη φεουδαρχία. Αυτή λοιπόν και πολιτικά και κοινωνικά και ιδεολογικά μας λένε ότι αυτό που ζούμε λοιπόν σήμερα είναι το μόνο που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό το περισσότερο που μπορεί να προσδοκά κανείς τι είναι. Είναι ο καλοπισμός του υπάρχοντος. Αυτό είναι και άμα θέλετε στην καλύτερη των περιπτώσεων λίγο να το καλοπίσουμε. Τι να το κάνουμε, να το κανονικοποιήσουμε. Και ξέρετε λοιπόν, εδώ έρχεται ο φασίστας, εδώ ακριβώς έρχεται ο φασίστας. Γιατί αφού όλοι οι άλλοι, οι δημοκράτες, οι τάχα μου, δεν μπορούν να το κανονικοποιήσουν, αφού όλοι οι άλλοι, οι πολιτικοί τους, το αποτέλεσμα είναι οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι ανισότητες να μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγουν οι υπόνομοι του συστηματός τους και έρχεται ο φασίστας για να κανονικοποιήσει τα πράγματα. Ξέρετε, ο φασισμός πατάει και αυτός στο έδαφος της πραγματικότητας. Είναι πραγματικότητα ότι στη Γερμανία η πολιτική τους σε ό,τι αφορά τον πόλεμο είναι μια πολιτική που στερεί εισοδήματα και κοινωνικές παροχές στους ανθρώπους, ότι η πολιτική τους απέναντι στη Ρωσία έχει εκτινάξει το ενεργειακό κόστος για τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πατάνε λοιπόν πάνω σε αυτή την πραγματικότητα οι φασίστες. Αλήθεια είναι ότι έχουν και 16 εκατομμύρια μετανάστες. Θα πούμε στη συνέχεια βέβαια ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα σε σχέση με τους μετανάστες στη Γερμανία. Έρχεται ο φασίστας λοιπόν και πατάει πάνω σε αυτό. Και ως τι προβάλλει σε αυτόν ο οποίος κινδυνεύει, σε αυτόν ο οποίος καταστρέφεται, σε αυτόν που βλέπει να υποβαθμίζεται η κοινωνική του και η οικονομική του θέση. Εμφανίζεται πρώτον ως εκείνος ο οποίος θα τιμωρήσει εκείνους που φταίνε για αυτήν την απειλή που δέχεται ο μέσος πολίτης, εμφανίζεται ως τιμωρός. Και επίσης εμφανίζεται ως εκείνος που θα τα φτιάξει αλλιώς τα πράγματα. Ποια πράγματα όμως? Πάνω στο ίδιο έδαφος, πάνω στην ίδια αυτή πραγματικότητα, πάνω στο ίδιο αυτό σύστημα, μέσα στο ίδιο σύστημα. Με τι εργαλείο θα τα φτιάξει ο φασίστας? Εκεί έρχεται να επενδύσει πάνω στην οργή του κατεστραμμένου. Θα τα φτιάξει με εργαλείο το βούρδουλα. Θα τα φτιάξει με εργαλείο το κνούτο. Θα τα φτιάξει με εργαλείο τον αυταρχισμό. Θα βάλει τάξη δηλαδή. Έρχεται ο φασίστας να βάλει τάξη. Έτσι όλα θα αρχίσουν να λειτουργούν πάλι κανονικά, αφού βεβαίως θα έχουμε πετάξει στη θάλασσα το περιττό φορτίο. Ποιο είναι το περιττό φορτίο? Είναι οι μετανάστες, είναι οι πιο αδύναμοι από τους αδύναμους. Και κάπως έτσι λοιπόν έρχεται ο φασίστας και τι τάζει? Μέσα από τους υπονόμους του συστήματος που θρέφουν οι δημοκράτες, τάζει ότι θα ζούμε μία ζωή χαρισάμενη. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα πρώτη φορά. Δυστυχώς το έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Το ξανααντιμετώπισε η ανθρωπότητα πριν από 100 χρόνια. Γιατί η γέννηση του φασισμού, η άνοδός του και η σημερινή του αναβίωση αποτελεί έκφραση μιας επιβεβαιωμένης ιστορικά αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται κάποιες φορές σε παράκρουση. Και το φαινόμενο αυτό δεν είναι απίθανο, γιατί όπως το λέγε και ο Μπρέχτ, με την κατάλληλη προπαγάνδα και με την κατάλληλη πλήση εγκεφάλου, το ίδιο εύκολα μπορεί κάποιος να μάθει ότι 2 συν 2 δεν κάνει 4. Μπορεί να του μάθουν ότι 2 συν 2 μπορεί να κάνει 5 ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα, στην Αμερική. Ξέρετε, τότε οι εκεί Αμερικαναραίοι, οι Αμερικαναράδες, οι ιδεολογικοί αντίστοιχοι των Ελληναράδων, θεωρούσαν και υποδείκνυανούς υπαίτιους για τα δεινά τους. Ποιους? Τους Έλληνες. Τους Έλληνες μετανάστες. Αυτό που περιγράφουμε συνέβη στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όταν σαν αιτία της κρίσης στοχοποιούνταν το διαφορετικό και σταμπαριζόταν, όπως έλεγα, με ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Λοιπόν, τέτοιου είδους είναι οι μνήμες που φρεσκάρονται τώρα, εδώ και χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας.
7: Γράφει RT 95,1 FM Stereo.
6: Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης, φέρεται να διαβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους. Περισσότερα στο real.gr. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τετελεσμένα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας της τριμερού Συνόδου Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Άνθρωπο κυνηγητό από τις αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει από το εφετείο Αθηνών νωρίς το μεσημέρι.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και το Αργοστόλι και 29 σε Πάτρα και Καλαμάτα.
6: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρυση έως Κόκκινο Μήλο και από τα ΚΤΕΛ στην Αθηνών προς Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο τμήματα της Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό από Αλεξάνδρας προς Χαλάνδρη, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στον καθοδικό του άξονα και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς Λιφάδα.
1: Real FM.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: όλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Με αφορμή λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία και αυτούς τους γνήσιους απογόνους των Ναζί, κουβεντιάζουμε λοιπόν σήμερα για τον φασισμό. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία πάνω στα οποία γεννιέται ο φασισμός, αποκτά κοινωνική επιρροή? Είναι η φτώχεια και η ανισότητα, αυτό το αίσθημα αδικίας δηλαδή, το οποίο εγκαθίσταται στη συνείδηση του μέσου ανθρώπου ως ένα καθεστώς, το οποίο δουλεύει πάντα εις βάρος των ασθενέστερων? Είναι τα ίδια αυτά κοινωνικά στρώματα, ξαναλέω, έχουν εκπαιδευτεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι αυτό είναι το σύστημα και ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρούμε πια πιο δίκαιους διαχειριστές και πιο αυστηρούς, με βούρδουλα. Είναι αυτό που ζούμε εδώ από διαφόρους του τύπου «ένας λοχίας μας χρειάζεται». Πόσες φορές το έχετε ακούσει εδώ στην Ελλάδα? Φασισμός έρχεται να επενδύσει και να ρίξει τη βρωμερή σπορά του πάνω σε ένα σύστημα σαπίλας, ένα σύστημα διαφθοράς, το οποίο ξεχυλίζει από παντού και εμφανίζεται αυτός ως ο τάχα μου άτεγκτος. Έρχεται να οικοδομήσει την επιρροή του πάνω στις συνθήκες αποδυνάμωσης των δημοκρατικών θεσμών. Έρχεται να παίξει με όρους ψεύτικου πατριωτισμού, να παίξει δηλαδή με τη δημαγωγία, αξιοποιώντας τα αισθήματα εθνικής υποτίμησης που μπορεί να διακατέχουν ένα λαό, και βεβαίως κατακρεουργώντας την ιστορία και κατακρεουργώντας την αλήθεια. Για να γυρίσουμε τώρα στην Γερμανία, έχουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται για τους μετανάστες και τα λοιπά. Ξέρετε, η Γερμανία για την οποία μιλάμε, αυτή η περίφημη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η χώρα με την πλέον κατάφορα άνηση κατανομή του πλούτου. Το ανώτερο 10% των οικοκυριών στη Γερμανία ελέγχει περισσότερο από το 50% του πλούτου της χώρας. Αυτή είναι μία από τις πιο ισχυρές σε μεγέθη ανισότητα που εμφανίζεται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στον κόσμο. Τι ήταν αυτό το οποίο έβαζε όλα τα προβλήματα στην Γερμανία κάτω από το χαλί? Τα πολύ ισχυρά πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αλλά αυτά τελειώσαν. Και οι ισχυρότατες εξαγωγές και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού της Γερμανίας. Αλλά ξέρετε, δεν φταίνε οι μετανάστες που στον παγκόσμιο ανταγωνισμό η Γερμανία δεν μπορεί να πουλήσει πλέον αυτοκίνητα και απολύονται 100.000 μόνο από την Volkswagen. Δεν φταίνουν οι μετανάστες γι' αυτό. Το γεγονός ότι αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας βέβαια στην Γερμανία δεν τους εμποδίζει αυτή την ώρα που μιλάμε να έχουν την τέταρτη θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την οικονομία του πολέμου. Από 88 δισεκατομμύρια που ήταν το 2024 οι στρατιωτικές τους δαπάνες, ο προϋπολογισμός του πολέμου τους με προοπτική το 2030 έχει ανέλθει στα 185 δισεκατομμύρια. Και όλα αυτά μέσα από ένα νέο κύπα δανεισμών, αύξησης του κρατικού χρέους κτλ. Γι' αυτά δεν φταίνουν οι μετανάστες. Το γεγονός ότι στη Γερμανία η δαπάνη για τους αιτούντες άσυλο έχει ένα κόστος, όπως το έχουν υπολογίσει, στα 7 δισεκατομμύρια. Τι λέτε, τι μπορεί να σημαίνει για μια χώρα με ΑΕΠ 5,5-3 εκατομμύρια? Το ΑΕΠ της Γερμανίας είναι 5,5-3 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματική κουτσουλιά, τα 7 δις για τους αιτούντες άσυλο στην Γερμανία. τα 16 εκατομμύρια μετανάστες πρώτης γενιάς στη Γερμανία, σε έναν πληθυσμό 85 εκατομμυρίων, ξέρετε πώς διαρθρώνονται με βάση τις εθνικότητες. Οι περισσότεροι μετανάστες είναι από την Πολωνία, από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, από την Τουρκία και από τη Συρία. Εδώ ανοίξτε μία παρένθεση. Οι μετανάστες από τη Συρία, ξέρετε γιατί υπάρχουν και πώς αυξήθηκαν? Γιατί μέσα στο μακελιό που γινόταν στη Συρία από το 2011-12, βγήκαν οι Γερμανοί βιομήχανοι και είπαν στη Μέρκελ, θέλουμε 500.000 χέρια για τη βιομηχανία μας. Και μάλιστα χέρια υψηλής ειδίκευσης. Έτσι άνοιξαν για τους Σύρους μετανάστες. Και ακολούθησε βέβαια ό,τι ακολούθησε. Αυτά δεν τα θυμούνται οι αναλυτές, ότι ήταν εντολή των βιομηχάνων της Γερμανίας λόγω έλλειψης χεριών να ανοίξουν τα σύνορα. Και μάλιστα, ξαναλέω, στους υψηλής ειδίκευσης Σύρους μετανάστες. Αν λοιπόν τα 7 δισεκατομμύρια για τη δαπάνη για τους ετούντες άσυλο στη Γερμανία είναι μια κουτσουλιά στα 5,5 τρισεκατομμύρια του ΑΕΠ της Γερμανίας, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικές συμπεριφορές? Δεν είναι, για παράδειγμα, στοιχείο ότι το πλουσιότερο 1% της χώρας κατέχει περίπου το 35% του πλούτου? Το 1%, το 35% του πλούτου. Το 10%, το 67% του πλούτου. Το φτωχότερο 50% του γερμανικού πληθυσμού κατέχει μόνο το 1% του καθαρού συνολικού πλούτου της Γερμανίας. Δεν είναι στοιχείο που καθορίζει κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους εργαζόμενους που αμούβεται με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος, χωρίς να υπολογίζονται εδώ οι άνεργοι. Δηλαδή έχεις ήδη ένα 10% του πληθυσμού το οποίο είναι βουτυγμένο στη φτώχεια. Πώς έδρασαν και επέδρασαν όλοι αυτοί οι δημοκράτες όλα αυτά τα χρόνια, από τους σοσιαλιστές του Στάχαμου μέχρι τους σημερινούς? Ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις του Σρέντερ, του σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ, είχαν το εξής αποτέλεσμα. Το 1995 το 15% των άνεργων ζούσε στη φτώχεια στη Γερμανία. Το 2005 ήταν ήδη πάνω από 35%. Και το 2015 είχε φτάσει το 70%. Αυτό συμβαίνει. Και τα τελευταία 10 χρόνια, δίπλα στους φτωχούς άνεργους, έχει αρχίσει να καταγράφεται και επίσημα στη γερμανική στατιστική το φαινόμενο των φτωχών εργαζόμενων και των φτωχών συνταξιούχων. Έχουμε 7 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γερμανία οι οποίοι ζουν με μισθό στη Γερμανία. Το ζουν είναι σχήμα λόγου, με 400 ευρώ. Πάνω σε αυτό το έδαφος είναι που έρχονται και διαμορφώνονται συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που με τις πολιτικές του ενισχύει τη φτωχοποίηση? Εξηγήσαμε προηγουμένως, ως μία από τις αιτίες ενίσχυσης του φασισμού. Μήπως δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία από την δημοκρατία της Βαϊμάρης? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται και ανοίγει τα πανιά στη δημαγωγία του φασισμού? Μιλάμε για αυτό το αντιδραστικό έκτρωμα της αστικής ιδεολογίας που αποκτά τη δυνατότητα να αποκτά επιρροή πάνω στις μάζες όσο πιο προχωρημένη είναι η σύψη του συστήματος. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει στους φασίστες να αξιοποιούν την αποδυνάμνωση των δημοκρατικών, των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών? Ξέρετε, πριν κάνει ο Χίτλερ τη χρήση του άρθρου 48 του συντάγματος της Βαϊμάρης που επέβαλε γύψο στη Γερμανία, το είχαν κάνει άλλοι. Ποιοι? Οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτοί το είχαν κάνει. Και επίσης, ποιοι είναι αυτοί που επιτρέπουν στο φασισμό να παίζει με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας? Ο φασισμός εκφράζει ό,τι πιο αντιδραστικό. Έχει να κάνει με τον αστικό εθνικισμό. Και τι κάνει? Για να διευκολύνει τη διαιώνιση της ταξικής κυριαρχίας των ισχυρών που αποδίδει τα δεινά του λαού στην εθνοτική του υποτίμηση και όχι στην ταξική του καταπίεση. Έτσι έχεις μία φασιστική κλίκα με το πρόσχημα ότι υπερασπίζεται πανεθνικά συμφέροντα να προωθεί την πολιτική της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης του ίδιου της του λαού, της καταλίστευσης και της υποδούλωσης άλλων λαών. Και τι χρησιμοποιεί ως λίπασμα? Τη μετατροπή του πατριωτισμού σε σοβινισμό. Χρησιμοποιεί σαν λίπασμα τον εθνικό μηδενισμό που τον πλασάρουν καμιά φορά και με τη μάσκα της δημοκρατίας και του διεθνισμού. Ιδεολογική φορείς του κεφαλαίου που όμως δεν έχει πατρίδα. Και έτσι λοιπόν οι φασίστες μετατρέπουν την εθνική υπερηφάνεια ενός λαού για το παρελθόν του, για τους αγώνες του, για τη γλώσσα του, για την καταγωγή του, για τον τόπο του, για τα ιστορικά του επιτεύγματα, από εργαλείο φιλίας ανάμεσα στους λαούς σε ένα μαχαίρι του μισανθρωπισμού. Και βεβαίως, ξαναλέω, τι κάνουν? Κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού για να παρουσιαστούν σαν απόγονοι και συνεχιστές κάθε τι του ανώτερου και ηρωικού παρελθόντος. Ξέρετε, στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος, του γερμανικού λαού, παρουσιάζονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνι παρουσιαζόταν σαν συνεχιστής του Γκαριμπάλντι. Οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν τώρα που μιλάμε σημαίες με την Παρθένα της Ορλεάνης, σαν ηρωίδα τους. Οι Αμερικάνοι φασίστες επικαλούνται τις παραδόσεις των Αμερικάνικων πολέμων της ανεξαρτησίας. Τις παραδόσεις του Ουάσιγκτον, του Λίνκολν. Μην πάτε μακριά, πηγαίνετε στους Έλληνες φασίστες. Από τους οποίους βγήκαν οι Τσολάκογλου και οι Λογοθετόπουλοι. Που παριστάνουν τους μαχητές της Πίνδου. Αυτό το έδαφος κάποιος τους το προσφέρει. Και εκεί και στη Βρετανία και στην Ιταλία και εδώ στην Ελλάδα. Σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι χρυσαυγίτες, σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι λεπενιστές, σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι της Μελώνη και τα Σεναφή φασιστοειδή τύπου Φάρατς. Ας κρατήσουμε λοιπόν τη μεγάλη ιστορική εμπειρία. Ο φασισμός σκοτώνει. Οι ιδέες του, ό,τι αποκαλείται ως ιδέα του, σκοτώνει. Οι προτροπές του σκοτώνουν. Και όσο πιο στιγερό, όσο πιο μαύρο είναι αυτό το πολιτικό έγκλημα του φασισμού, τόσο περισσότερο φως χρειάζεται σε έναν ασίγαστο, αμήλικτο πολιτικό και ιδεολογικό πόλεμο εναντίον του. Και σε κάθε περίπτωση οι Ναζί και οι απόγονοί τους δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Και βεβαίως η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου, δεν έγινε ούτε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Αυτό το οποίο απαιτείται διαρκώς, και αφού δεν μπορούμε να πάμε στη Γερμανία να το κάνουμε, ας το ξεκινήσουμε και ας το κάνουμε, ας το συνεχίσουμε εδώ στην πατρίδα μας, είναι το πολιτικό και το ιδεολογικό του Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού. Να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας, για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά, για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν και για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μιας και εδώ είμαστε εμείς, εδώ στην Ελλάδα, να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Έτσι πρέπει να δούμε και να αξιοποιήσουμε εμείς εδώ όλο αυτό το ζόφο που βλέπουμε να εκδηλώνεται και στη Γερμανία και στις υπόλοιπες χώρες της Αγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κρατάει το δισκοπότηρο της δημοκρατίας, συνεργαζόμενη με Ναζί στις Βαλτικές χώρες, με Ναζί στην Ουκρανία, με Ναζί στη Σκανδιναβία και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, αρκεί να δείτε αυτόν τον φασίστα κλόουν που κυβερνά αυτή τη στιγμή τον πλανήτη.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
14: Για πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξαναφέρει.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
16: Καλά μας ταξίδια.
17: Χορηγός της εκπομπής είναι
18: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
19: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
20: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
21: Έχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου.

0: ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ηγετών βρέθηκε ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία με αμοιβαία παύση των αεροπορικών πληγμάτων. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Έλα Λαμέιν. Μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα μας επιδιώκει τη σταθερότητα και τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε σοβαρή διπλωματική κρίση οδηγούνται οι σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ ως απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από την απόδραση 26χρονου κρατούμενου από το εφετείο Αθηνών. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε πτήσεις αναχωρήσεων από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, ανάμεσά τους και στο Heathrow λόγω τεχνικής βλάβης στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. 0-0 το αποτέλεσμα στο 15ο λεπτό. Στον ΠΑΟΚ, εκτός δράσης για 3 με 4 εβδομάδες, θα μείνει ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Γιαννούλης, που τραυματίστηκε στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, με την έννοια ότι πρώτα είναι αυτοί οι οποίοι, είπαμε, διωγγώνουν την οργή του κόσμου, πάνω στην οποία ψαρεύουν οι πάντες και οι φασίστες βεβαίως. Και τι κάνουν αυτοί λοιπόν? Πρώτα σε κλέβουν, πρώτα σε ληστεύουν και μετά σε κοροϊδεύουν κιόλας. Και μιλάμε βεβαίως για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής βεβαίως σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που έχουν απογειώσει τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα ματωμένα πλεονάσματα δηλαδή, από την ανίποτη αυτή φορολογία, εμφανίστηκε να το παίζει και φιλολαϊκός και να δίνει και πακέτα παροχών. Μιλάμε για ένα υποσύνολο των κλεμμένων όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για ένα υποσύνολο των πολεμικών δαπανών και βεβαίως όλα αυτά στη λογική του ψηφοθυρικού «θα ψηφίστε με και εγώ θα», διότι τα 9 στα 10 που είπε έχουν εφαρμογή μετά τις εκλογές του 2027. Και είναι και κοστολογημένοι, γιατί μας τα κοστολογήσανε, λέει, γιατί είναι κόστος η ζωή των ανθρώπων. Στα 2,2 δισεκατομμύρια, σε βάθος χρόνου βέβαια θα πάει αυτό. Και έρχονται και μοιράζουν τέτοιου τύπου κουβαρνταλίκι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Ας πάρουμε τις μετρητής λοιπόν την κοστολόγησή τους. Ας ξεχάσουμε και το ότι και την ψηφοθυρία. Σπάρουμε αυτά τα 2,2. Πού έρχονται και τα λένε αυτά? Αυτά έρχονται και τα λένε σε ένα λαό που βλέπει ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, το πρώτο εξάμηνο, το ματωμένο πλεώνασμα είναι 4,5 δις. Είναι 2 δισεκατομμύρια δηλαδή πάνω από αυτά που θα δώσει ο Μητσοτάκης σε βάθος χρόνου. Μόνο το εξάμηνο, το πρώτο, του 26, 4,5 δισεκατομμύρια. Έρχονται και τα λένε αυτά όταν έχουν προϋπολογίσει φορολογικά έσοδα το 26 στα 75 δισεκατομμύρια. 75 δισεκατομμύρια. Με πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Τα λένε αυτά όταν μόνο οι πολεμικές δαπάνες μέσα στο 2026 ξεπερνάνε τα 7 δισεκατομμύρια. Ένα μόνο, η ασπίδα του Αχιλλέα τους, αυτή δηλαδή για την οποία η Ελλάδα δεν θα έχει τη διεύθυνση και τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα, όπως αποκάλυψε προχτές στην Καθημερινή ο επικεφαλής της διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, κοστίζει πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Και αυτοί έρχονται λοιπόν να πουλήσουν προεκλογικό και ψηφοθυρικό κουβαρνταλίκι με τα ποσά στα οποία αναφερθήκαμε. Ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι πρέπει να δοξολογούν τον Πρωθυπουργό είναι, από ό,τι λένε οι κολαούζοι τους και οι πρετοριανοί τους, πρέπει να είναι, λέει, και οι συνταξιούχοι. Θέλω να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ που πάντα μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε τις θέσεις, τις απόψεις μας στα μεγάλα προβλήματα που μας καίνε και μας απασχολούν.
0: Πώς τα ακούσατε αυτά τα οποία εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, κ. Κουμπούρη?
1: Κοιτάξτε, δεν αναμέναμε κάτι καλύτερο. Στις συναντήσεις που είχαμε κάνει πρωτήτερα με τους υπουργούς, αυτό που έβγαινε και που καθαρά λένε, και πολλές φορές δεν το λένε ανοιχτά, είναι ότι οι κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα, σε αυτά δηλαδή που έχουν συμφωνήσει και οι ίδιοι, δεν τους επιτρέπουν την δημοσιονομική παραβίαση. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός, κύριε Μπογιόπουλε. Τους είπαμε, επειδή μας κρατούν εισφορά αλληλεγγύης, δώστε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους από την εισφορά αλληλεγγύης του ΑΚΑΓΕ, που έχουν συγκεντρωθεί 24 δισεκατομμύρια.
0: Εδώ μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό, έτσι.
1: Ναι, είναι από εμάς πλήρως.
0: Αυτά είναι κανονικά κλεμμένα λεφτά.
1: Κλεμμένα, προσέξτε, δώστε 2 δισεκατομμύρια. Και λέει, ξέρετε, λέει, αν τα δώσουμε, εμπίπτουν στους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Βάλτε ρήτρα τότε, διαφυγείς. αφού εσείς τα ψηφίσατε. Δεν μπορούν βέβαια να βάλουν ρήτρα διαφύγης όπως βάζουν στους εξοπλισμούς πρωτήτερα. Και ποιος θέλει τώρα και τι θέλουν να χαιρόμαστε. Επειδή μετά από φοβερές θανατηφόρες περικοπές χρόνων να χαιρόμαστε επειδή δίνουν 1 ευρώ την ημέρα στους συνταξιούχους, όταν οι συντάξεις το 70% είναι γύρω στα 650 με 700 ευρώ, τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στη χώρα, δημοσιονομικό πρόβλημα, και από την άλλη μεριά βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ή να διευκολύνονται, όπως είπατε, σας άκουσα προηγούμενα, εκείνοι που έχουν τα δισεκατομμύρια, τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν τους ακούμε και λένε οι ίδιοι. Άκουσα συγκεκριμένα τον κύριο Σκέρτζο που είπε το εξής, ότι αν δώσουμε τα δώρα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τι παραδέχτηκε ο άνθρωπος? Παραδέχτηκε ότι από τους συνταξιούχους έχουν κλέψει, έχουν αρπάξει μόνο από τα δώρα τους 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό μας είπε, γιατί ποιος θα πληρώσει τα δώρα? Ποιος θα πληρώσει?
0: Και μάλιστα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί αν βάλουμε 15 χρόνια που ζήτησε αυτή την κατάσταση,
1: ακριβώς,
0: πάμε στα 40.
1: Κάντε λοιπόν αυτή την αναγωγή και κάντε το υποπολαπλάσιο που είπατε, που κάθε χρόνο φθήνει, γιατί έχουμε την ακρίβεια, γιατί έχουμε όλα εκείνα τα ζητήματα. Όχι μόνο δεν χαιρόμαστε, αλλά αν, δεν λέω το εάν, το λέω όποιος παρακολούθησε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη από τους συνταξιούχους και την συμμετοχή τους, οι άνθρωποι που ήρθαν με 2 πόδια, με 3 πόδια, με μπαστούνια, με καροτσάκια, και από όσους πήραμε μηνύματα που δεν μπόρεσαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, εκφράζουν μια φοβερή αγανάκτηση απέναντι και στην κυβέρνηση και σε εκείνους που κοροϊδεύουν και θέλουν να έρθουν στην εξουσία με τις ίδιες πολιτικές, με τα ίδια λίγος πολύ, με την ίδια στρατηγική και τις ίδιες επιλογές.
0: Κύριε Κουμπούρη, επειδή μας λένε όλοι, όλοι από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε ή θέλουν να κυβερνήσουν με τους όρους τους σημερινούς, έτσι, ότι έχουμε βγει, λέει, από τα μνημόνια. Θυμήστε μου, σας παρακαλώ. Εσείς έχετε περικοπές στις Κύριες, έχετε περικοπές επικουρικές. Σας έχουν καταργήσει τη 13η. Σας έχουν καταργήσει τη 14η. Σας κατήργησαν το ΕΚΑΣ. Έβαλαν την επιβολή της προσωπικής διαφοράς. Έχετε τα κλεψιμέικα της εισφοράς αλληλεγγύης και έχετε να πάρετε και πραγματική αύξηση λόγω του πληθωρισμού 15 χρόνια. Έχουν καταργηθεί τα μνημόνια για σας?
1: Τα μνημόνια δεν έχουν καταργηθεί, αλλά πληρώνουμε σταθερά και επαυξάνονται για μας τα χρήματα που πληρώνουμε και το κόστος ζωής και η ζωή μας ίδια, κύριε Μπογιόπουλε. Για σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια πόσοι άνθρωποι που δούλεψαν και έχουν δημιουργήσει τον πλούτο που εμείς βλέπουμε γύρω μας έφυγαν από τη ζωή. Για σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα που δούλεψαν για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, να έχουν μια ζωή εν πάση περιπτώσει που θα τους εξασφάλιζε να έχουν τα στοιχειώδη, δεν μπόρεσαν να τα έχουν, έφυγαν από τη ζωή. Για πέστε μου παρακαλώ, τις επικουρικές συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Τίποτα. Τις κύριες συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Έβαλε χρήματα στην σύνταξη η οποία ακούει στο όνομα που τη λένε εθνική τώρα σύνταξη, λίγα ελάχιστα χρήματα, τα οποία από πού προέρχονταν? Από τις δικές μας φορολογικές επιβαρύνσεις, από τις κρατήσεις μας. Ξέρετε ότι εμένα, μόνο σε μένα το λέω καμιά φορά, γιατί
0: ως παράδειγμα,
1: για πολλούς συναδέλφους και τα λοιπά που δούλεψαν στα βαριά και τα αντιγυνά, έχω κρατήσει τους φακέλους ακόμα που γράφουν ότι πληρώναμε κρατήσεις οι εργαζόμενοι για τον ΟΓΑ. Εμείς και οι εργαζόμενοι
0: δεν έχετε συντάξει ούτε εσείς ούτε οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
1: Δηλαδή κάναμε αλληλεγγύη στους αγρότες, εμείς οι εργάτες, και τα άρπαξαν και από εμάς και από τον ΟΓΑ. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή μας είναι να συνεχίσουμε, να διαφωτίσουμε τον κόσμο, να σταματήσει να τρέχει στα δικαστήρια, να σταματήσει να τρέχει στα συμβούλια επικρατείας, να σταματήσει να πληρώνει λεφτά και να σταματήσει να ακούει την παραπλάνηση, γιατί υπάρχει δυνατότητα. Να σας πω 2 παραδείγματα τελευταία. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε πράγματα. Ήταν οι συντάξεις χειρίας. Προσέφυγαν ορισμένοι βιαστικά, τους είπαμε μη προσφέρετε στα δικαστήρια για τις συντάξεις χειρίας. Τι έβαλε το Συμβούλιο Επικρατείας? Ότι καλώς έγινε η περικοπή αυτή. γιατί αυτό λέει ο νόμος. Όμως εμείς το παλέψαμε, το ξαναπαλέψαμε. Ξέρετε πως συγκεντρώσεις έχουμε κάνει, υποχρεώσαμε
0: την κυβέρνηση. Μα δεν ήταν δικές σας συγκεντρώσεις, δεν θα αναγκάζονταν να το πάρουν πίσω.
1: Ναι, να δώσουν αυτές, έστω και αυτές, αυτή τη μεσοβέζικη λύση που την έδωσαν, που εμείς δεν την αποδεχόμαστε γιατί θέλουμε το σύνολο της να γίνει κανονικά. Βεβαίως έγινε ένα βήμα. Για πες μου, αυτοί που προσέφηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα δώρα, τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας και τι να πει εξάλλου για λόγους εθνικού συμφέροντος. Είναι εθνικό συμφέρον δηλαδή να πληρώνουν οι συνταξιούχοι να μην μπορούν να ζήσουν για να αγοράζουν αυτοί, να διευκολύνουν εκείνους που διευκολύνουν τα μεγάλα συμφέροντα και να συμμετέχουν στους εξοπλισμούς, στην πολεμική οικονομία που έρχεται τώρα να σαρώσει και τα παιδιά μας και τα δικαιώματα της νέας γενιάς, όλων αυτών δηλαδή που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία. Δεν πρέπει, ας πούμε, να έχουν αυταπάτες οι άνθρωποι.
0: Ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η συμμετοχή των συνταξιούχων στην κοινωνία.
1: Μεγαλειώδης, και πήραμε μηνύματα, ξέρετε, πήραμε πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να.
0: Βεβαίως πρέπει να πω ότι συνολικά η κινητοποίηση αυτή η μεγαλειώδης θαύτηκε. Πόσο μάλλον θαύτηκε και η δική σας παρουσία των συνταξιούχων από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήσασταν εκεί.
1: Ήταν φοβερή συγκέντρωση.
0: Θα συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κουμπούρη?
1: Δεν έχουμε, είναι μονόδρομος. Αν υπάρχει μονόδρομος σε αυτή τη ζωή που λένε ορισμένοι, αυτός είναι ο μονόδρομος. Για τον εργαζόμενο, για τον μικρό επαγγελματία, για τον αγρότη, για τον συνταξιούχο. Δηλαδή για ποιους? Για αυτούς που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία και δεν μπορούν να τον γευτούν.
0: Κύριε Κουμπούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Γεια σας, καλά βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, θα λέγαμε, αν είμαι θα αντικειμενική δημοσιογράφη, διότι δεν είμαστε και τόσο αντικειμενική, ότι αυτή είναι η μία εκδοχή της πραγματικότητας. Και ως αντικειμενική δημοσιογράφη θα έπρεπε να σας μεταφέρουμε και την άλλη εκδοχή της πραγματικότητας. Η άλλη εκδοχή της πραγματικότητας είναι ότι όλη την ώρα μυριάζεται, εκ του μύρλα είναι το μυριάζεται, μια χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης. Αποφασίστε τώρα ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα. Πάμε τώρα στη μαύρη πραγματικότητα της Γερμανίας και εν συνόλο της Δημοκρατικιάς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε στις Βρυξέλλες, είναι ο ανταποκριτής μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, και πραγματικά είναι πολύ μαύρο το τοπίο. Όπως είπες και εσύ, Νίκο, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά πλέον σε όλη την Ευρώπη, διότι αυτή η τεράστια νίκη του ακροδεξιού φασιστικού κόμματος στη Γερμανία την Κυριακή που πέρασε δεν αλλάζει τις ισορροπίες μόνο στη Γερμανία αλλά ενισχύει πλέον όλες τις ακροδεξιές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται πρώτο πυλόν, έτσι. Δηλαδή έχουμε αυτή την επέλαση του ΑΕΦΤΕ στην Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι η διαφορά στα ποσοστά από τους χριστιανοδημοκράτες ήταν τεράστια, ξεπερνούσε το 20%. Για τους σοσιαλιστές δεν μιλάμε πλέον, είναι σαν να μην υπάρχουν. Και έτσι αυτή η τεράστια νίκη έχει δώσει φτερά και στους Γερμανούς ακροδεξιούς, αλλά βεβαίως και σε όλους τους ακροδεξιούς της Ευρώπης. Και η λίστα είναι μακρά και όπως είπαμε είναι πρώτο πυλόν.
0: Μα εδώ έχουμε τώρα στη Βαλτική να φτιάχνουν μνημεία υπέρ Ναζί ηρώων. Στη Σκανδιναβία φασίστες. Στην Ιταλία τη Μουσολίνισσα. Στη Γερμανία αυτούς.
2: Ναι. Στην Ιταλία το πρόβλημα πλέον δεν είναι η Μουσολίνισσα. Είναι ο ακόμα πιο ακραίος.
0: Ναι, έρχονται και οι άλλοι. Ναι.
2: Έτσι, ο οποίος είναι πλέον ο μεγάλος αντίπαλος της Μελώνη. Όλες οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν δείχνουν ότι θα επανεκλεγεί μεν, αλλά θα έχει στα δεξιά της, στα άκρα της δεξιά, έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο, ο οποίος έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλη έλξη στην Ιταλία. Σε διέκοψα, συνέχισε.
0: Όχι, γιατί καταγράφω τα γεγονότα, και τα γεγονότα λοιπόν είναι αμήλικτα, και το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημοκρατία της, με τους κανόνες της, με τον ανθρωπισμό της.
2: Δεν γίνεται τίποτα, και αυτό θα το δούμε για άλλη μια φορά. Οι Βρυξέλλες πέραν από αυτό το σοκ ή μάλλον παρά από αυτό το σοκ ασχολούνται όλοι εδώ στην
0: έχουν συνηθίσει να σοκάρονται, βρε Ευαγγέλια.
2: Και τώρα ετοιμάζουν όλοι ναι. το περίφημο λόγο της Φοντελάιν που κάνει κάθε Σεπτέμβριο για την κατάσταση.
0: Στο πλαίσιο του σοκ που παθαίνουν είναι που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Μαδαγασκάρη του Χίτλερ, αλλά αυτή τη φορά στη Ρουάντα για τους μετανάστες.
2: Αυτό είναι το ένα.
0: Τόσο σοκαρισμένοι είναι.
2: Είναι ουσιαστικά ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει χάσει τις δημοκρατικές αξίες. Είναι ένα ακέλυφος το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει. Η Φοντελάιν θα επανάλαβε πάλι αυτό που είχε πει και πέρσι και πρόπερσι, ότι η δημοκρατία είναι σημαντική και ότι, όπως είχε πει πέρσι, απειλείται από εξωτερικούς εχθρούς. Είναι όμως μόνο εξωτερικοί εχθροί πλέον. Όλα αυτά τα ευρωπαϊκά καθαρά κόμματα, κάποια εκ των οποίων είναι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Το γεγονός ότι οι πολιτικοί τους, μιας και μιλάνε για τους εξωτερικούς εχθρούς και πάντα το κάνουν στο πλαίσιο του να ενισχύσουν την πολεμική τους οικονομία, εννοούν τους Ρώσους κτλ. Το γεγονός ότι αυτή η πολιτική αποτελεί ένα πραγματικό έδαφος πάνω στο οποίο σερφάρουν οι φασίστες, δεν τους απασχολεί, έτσι.
2: Δεν τους απασχολεί. Θεωρούν ότι το καθήκον τους είναι να δείχνουν ότι προς το παρόν όλα είναι υπό έλεγχο, κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει κανείς. Εδώ στις Βρυξέλλες δεν έχει αυταπάτες και υπάρχει μια πλήρης αμηχανία και γι' αυτό και βλέπουμε σε αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες προσπαθούν αντιδραστικά να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και τη ρητορική των ακροδεξιών χωρίς ωστόσο να φέρουν ουσιαστικά τίποτα κοινό και χωρίς να αναπαραγάγουν πλέον τη δημοκρατία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Η δημοκρατία πεθαίνει χωρίς κανένας πλέον να θέλει, όχι να μπορεί, να θέλει να την ανανεώσει και την αναπαραγάγει.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Τώρα έχει

0: 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία στη σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
3: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας. Αναλυτικά στο real.gr. Μήνυμα στην
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Στους 97,8.

0: και κύριοι, το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε δύο παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιώργος Νταβρίς. Κύριε Νταβρί, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Νίκο.
0: Θέλω καταρχάς να πω συλληπιτήρια σε όλους μας, αλλά ειδικά σε εσάς, γιατί 338 είναι το σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εκεί πρωτοτοποθετήθηκα, σε αυτή τη μοίρα, και οι αεροπόροι που χάθηκαν, θα μπορώ να πω ότι είναι τα αεροπορικά μου ξέγγωνα. Μέσα σε 3 χρόνια φύγαν 4 αεροπόροι από αυτή τη μοίρα και προστέθηκαν σε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα και την πολεμική αεροπορία. Πλην όμως, επειδή τυχαίνει ο ένας επισμηναγός που είναι εκπύργου να είναι γιος ενός εκλεκτού τεχνικού, η δε αεροπορία δεν πετάει μόνο με τους αεροπόρους, πετάει και με τους τεχνικούς, πετάει και με τους πολίτες που είναι όλοι σώμα ένα. Στεναχωρήθηκα ιδιαίτερως, δεν ξέρω πότε θα γίνει η κηδεία, γιατί από ό,τι μαθαίνω τρέχουν ακόμα, παίρνουν από τον πατέρα τη μάνα εκεί αίμα για να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν ελάχιστα κομμάτια από ό,τι έχουν μείνει από τους άνθρωπους.
0: Τέραρχε, πείτε μου κάτι, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τους μηχανισμούς, έχουμε τους φορείς για να βρούμε τι ακριβώς συνέβη?
1: Εφόσον η ευθύνη είναι σε επίπεδο χαμηλό της ηγεσίας, ναι. Το νομικό πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιεί η αεροπορία είναι ένας κανονισμός διερεύνησης ατυχημάτων που λέγεται ασφάλεια πτήσεων, όπου σκοπό έχει να εντοπίζει τι έγινε, ούτως ώστε τα συμπεράσματα να διοχετευτούν στη συνέχεια στους υπταμένους και στους τεχνικούς ό,τι αφορά τον καθέναν, για να μην επαναληφθούν τα ατυχήματα. Αυτός ο κανονισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, σκοντάφτης του ότι ελέγχουν και ελεγχόμενος είναι ο ίδιος. Δηλαδή ο αρχηγός της αεροπορίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πόρισμα ή θα λέγαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών να τον κατευθύνει. Και για να είμαστε, πώς το λένε, για να ακούσει ο κόσμος, και εσείς δεν ξέρετε, εγώ το έχω πει και στη Βουλή τότε, πρέπει να ξέρετε ότι όταν έγινε, ας πούμε, το ατύχημα εντός εισαγωγικών Ηλιάκη, εγώ ήμουν υπαρχηγός και υπεύθυνος της ασφαλείας πτήσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Ο τότε διενεργών την ΕΔΕ δεν μου πήρε ποτέ κατάθεση. Δεν πήρε στον κύριο Γιάνγκο που έδωσε την εντολή.
0: Δεν εκλήθητε ποτέ εσείς δηλαδή?
1: Όχι, όχι. Ποτέ. Και τα έχω πει αυτά, τα έχω γράψει εγγράφως και στους υπουργούς. Ταυτόχρονα το αεροδικείο Αθηνών, που τώρα έχει μετατραπεί σε ομάδα δικαστών κάτω από το ΑΓΕ 7, έχει τροποποιηθεί επί τα βελτίου αυτή η κατάσταση. Δεν με κάλεσε ούτε τότε, γιατί βάσει του νόμου, όταν πέφτει, γίνεται, μίζουν αεροπορικά ατύχημα και έχουμε, ας πούμε, ένα φάντομ το οποίο στοιχίζει, ξέρω εγώ, 35-40 εκατομμύρια δολάρια, και ή σκοτωθεί κάποιος, τεχνικός ή αεροπόρος, τότε η δικαστική εξουσία τρέχει. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τώρα, ήδη αυτοί οι εισαγγελείς κάτω από τον κύριο Δένδια θα πρέπει να φωνάξουν αυτόν τον κύριο της Athens Flying Week, να φωνάξει τον αρχηγό της αεροπορίας και τα λοιπά, ή να αρχίσουν και να τους καλούν και να έχουν πάει, ας πούμε, οι δικαστικοί να είναι και αυτοί στην περιοχή, να μην περιμένουν μόνο την αεροπορία. Δυστυχώς αυτά τα έχω πει και μου δίνεται ευκαιρία να απευθυνθώ, όχι βέβαια μόνο στην ηγεσία, θέλω να ρίξουμε, γιατί έχετε αυτή τη δυνατότητα, όπως εγώ επειδή πέρασα από το πολιτικό σχολείο της Βουλής, να κάνουμε μια εισήγηση στον κύριο Δένδια, μια δημόσια. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο τρόπος διερεύνησης των ατυχημάτων, αλλά και συγκεκριμένου αυτού που υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για μένα, που σχετίζεται κιόλας με μένα, είναι ότι η αεροπορία ξοδεύει εκατομμύρια και δεν έχω καταλάβει τι προσλαμβάνει.
0: Πείτε μου επ' αυτού. Πείτε μου επ' αυτού. Από πλευράς ελληνικού δημοσίου, δηλαδή από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων, ποια είναι η σκοπιμότητα της συμμετοχής και της εμπλοκής σε τέτοιου είδους ιδιωτικές εκδηλώσεις?
1: Θα ακούσετε και στο διαδίκτυο και θα δείτε γραμμένα, διότι Εδώ έχουμε παρακρούσεις και έχουμε πλέον και στρεβλώσεις και σε επίπεδο θα έλεγα συναδελφικό, ότι με αυτόν τον τρόπο εξαπλώνεται η αεροπορική ιδέα κτλ. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Έτυχε πάλι όταν το 2005 έγινε ο Αρχάγγελος να είναι και να ασκώ τα καθήκοντα του Διευθυντή Αλφα Κλάδο Επιχειρήσεων στο ΑΤΑ. Ο Αλφα Κλαδάρχης του ΑΤΑ έχει τα καθήκοντα να ελέγχει όλο το επιχειρησιακό κομμάτι όλων των πολεμικών αεροσκαφών. Εγώ λοιπόν τότε με σωστή εντολή του κ. Διάγκου κατέβηκα στην Τανάγρα και έκανα έλεγχο όλων των σχεδιάσεων. Κάναμε και πρόβα και η αεροπορία τότε σωστά έκανε τον Αρχάγγελο για να παρουσιάζει στον Έλληνα πολίτη ότι αυτό που λίγο ή πολύ ακούμε στα τραγούδια. Εμείς είμαστε εδώ, μας έχετε δώσει στην εντολή, υδρώνουμε, ματώνουμε για σας. Μέχρι εδώ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί στη συνέχεια και έμαθα, γιατί πλέον είμαι χρόνια απόστρατος, το 16 νομίζω, με τον Καμένο υπουργό, τον κύριο Καμένο, ο οποίος θα πρέπει και αυτός να τοποθετηθεί δημόσια για αυτό το θέμα, με τον νυν υπεύθυνο του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο πτέραρχος εκεί, δώσανε μια σύμβαση δεκαετή από ό,τι έμαθα από τον κύριο Καρπινοπούλο, δεν τα έχω όλα τα καρδιά λέξη, για να κάνει αυτή η εταιρεία, ενός από την Καβάλα, να κάνει αυτή την εκδήλωση επίδειξης. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος αυτό, τα είπα και στον κύριο υπουργό. Η αεροπορία είναι σάρκα και οστά και αίμα από τον ελληνικό λαό.
0: Πείτε μου κάτι, αν το ξέρετε. Οι Έλληνες πιλότοι υποχρεούνται κατόπιν διαταγής να παίρνουν μέρος σε αυτές οι ιδιωτικές επιδείξεις?
1: Βεβαίως, βγαίνει διαταγή. Εδώ έμαθα και είμαι και εγώ στην διερεύνηση ότι η αεροπορία είχε, πώς το λένε, βάση αυτή τη σύμβαση, και εδώ θα είναι το τρελό, ότι να παρέχει, ξέρω, μέσα αεροπλάνα, δηλαδή μόνο η πτήση αυτή πρέπει να κοστίζει 40 χιλιάρικα. Από κάτω, άμα θα δείτε το πρόγραμμα και μπείτε στο διαδίκτυο της εταιρείας που...
0: Το κόστος αυτό της συμμετοχής το αναλαμβάνει η ελληνική αεροπορία?
1: Βεβαίως. Από ό,τι ξέρω, τα καύσιμα όλα αυτά. Τα αεροπλάνο τώρα που... το εργοστάσιο ποιος θα το πληρώσει? Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει και εσείς, γιατί έχετε δημόσιο λόγο και ραδιόφωνο και με τον κύριο, να βγείτε και να θέσετε αυτά τα ερωτήματα στον κύριο υπουργό.
0: Έχετε αλλά εικόνα αν η ιδιωτική εταιρεία πληρώνει κάποιο αντίτιμο για όλα αυτά?
1: Από ό,τι άκουσα μόνο 25.000 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ ζήτησα και είμαι αυτή τη στιγμή και εγώ, γιατί θα έλεγα έχω θυμώσει, γιατί κάποια στιγμή φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, στον οποίο λέω ναι, σε ένα Athens Fly Week, στο οποίο λέω κατηγραμματικά όχι. Γιατί η αεροπορία μπορούσε να κάνει Αρχάγγελο ένα 4 χρόνια, στο Νοέμβριο μήνα που γιορτάζει, να καλεί εκεί κόσμο, νεολαία, για να προσελκύει κόσμο. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πετάει η αεροπορία και να πληρώνει, ξέρω εγώ, γιατί δεν είδαμε και το υλικό κόστος. Θα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο. Δηλαδή, οι δοκιμές που γίνανε την προηγούμενη, όλες αυτές τα ώρα, ξέρω εγώ, τα έχετε ακούσει.
0: Την ευθύνη τον έλεγχο.
1: 30 χιλιάρικα η ώρα δεν στήχες.
0: Την ευθύνη, έτσι, τον έλεγχο, την προετοιμασία για να γίνουν αυτά, ποιος την έχει?
1: Από ό,τι ξέρω, την έχει η αεροπορία και κακώς την έχει. Υπάρχει ένα overview της, πώς το λένε, της εταιρείας, και από εκεί και πέρα ψάχνουμε κι εγώ, ψάχνω να βρω γράμμα-γράμμα και παράγραφο-παράγραφο. Ζήτησα για τον συνάδελφό σας, τον κύριο Καρβουνόπουλο, που νομίζω ότι έχει, αλλά θα ζητήσω και επίσημα. Και νομίζω και εσείς μπορείτε να το βρείτε, να το διευκολύνετε, ή και άλλοι βουλευτές εδώ, να μας στείλουν αυτή τη διαβόητη σύμβαση που την υπέγραψε ο τότε αρχηγός με τον κύριο Καμένο, ή να ρωτήσετε και τον κύριο Καμένο και τους άλλους αν την έχουν, να την πάρει, να τη δει ο γενικός λαός. Να δούμε τι γίνεται δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο κατά την προσωπική μου κρίση και αντίληψη ως Έλληνα πολίτου, ως αξιωματικού και ως αεροπόρου. Φτάσαμε από τον Αρχάγγελο Athens Fly Week. Τι είναι αεροπορία? Μέσω διαφήμισης και προσπορισμού εκατομμυρίων κάποιοι ιδιώτη. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι και η αεροπορία δεν είναι για να χαζεύουν με παγωτά και popcorn σαν σε τσίρκο οι άνθρωποι. Είναι άλλο πράγμα.
1: Κοιτάξτε, άλλο πράγμα είναι το να κάνει η αεροπορία να καλέσει κόσμο, όπως έγινε με τον Αρχάγγελο, να καλέσει τα σχολεία, να καλέσει μαθητές. Πού προβλέπεται αυτό, να πετάξουν κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά την ημέρα της γιορτής της αεροπορίας, προκειμένου το αεροπορικό πνεύμα για να γίνεται αυτή η μέθεξη λαού και αεροπορίας, γιατί στην αεροπορία, αγαπητέ
0: κύριε, αυτό είναι άλλο πλαίσιο.
1: Αυτό είναι άλλο και πρέπει να γίνει. Είμαι υπέρ αυτών των επιδείξεων, όπως γίνεται σε, ας πούμε, στις επαιτίους εθνικές. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αξιολογηθεί, έχουν εκπαιδευτεί για αυτή την ιστορία, το ΖΕΦΣ που πάει και κάνει, και ο λαός, ναι, το θέλει αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, θέλω, ας πούμε, στη γιορτή της αεροπορίας να περάσουν τα Ραφάλ, αλλά όπως έχω πει δημόσια και άλλη φορά, του έχω πει, κύριε Βέντια, καλύτερα είναι πριν έρθουν και πετάξουν τα Ραφάλ σε μια επίδειξη, όπως το φλίσμο που δεν τη θέλω, τη θέλω μια φορά και για λόγους οικονομίας, από πριν να έχουν περάσει πάνω από τα θαλάσσια πάρκα που είναι δικά μας αντί της Τουρκίας, να περάσουν πάνω από τη Μεγίστη, πάνω από τη Σαμοθράκη, και μετά να έρθουν να τα χειροκροτούμε όταν κάνουν αυτές τις πετάλθες και χορεύουν στον αέρα. Αυτά τα πράγματα τώρα που έγινε με τη ΦΛΑΕ, που γίνεται κάθε χρόνο, φαίνεται ότι πάει καλά εκεί το μαγαζί, κύριε Μπογιόπουλο, και κάποιοι οικονομάνε. Και η αεροπορία δεν είναι να πληρώνει ο Μπογιόπουλος, ο Νταβρίς και ο πολίτης, και να ξοδεύει, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 εκατομμύρια, γιατί ούτε και αυτό το νούμερο μας το έχουν πει. Θα παρουσιάσει τον κόσμο και να πει αυτοί οι δοκιμές και τα λοιπά, καύσιμα, εκείνο προσωπικό, πόσα είναι αυτά.
0: Και Νταβί, δεσμεύομαι ότι αυτή την ιστορία δεν θα την αφήσουμε. Τα ερωτήματα που θέσατε θα τα θέσουμε και θα τα απαντήσουμε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, θέλω όμως με κάθε προσοχή, γιατί έτσι αρμόζει και στην ιδιότητά μου αλλά και στο χαρακτήρα μου, αλλά και επειδή προέρχομαι, όπως είπατε, από αυτή την οικογένεια και είναι ματωμένη η καρδιά μου, περιμένω και μιλάω καμιά φορά με τον πατέρα του Λέσια και θα πάω εκεί στη γενιά. Θα πρέπει αυτή η ιστορία εις μνήμην όσων έχησαν το αίμα, και το νομικό πλαίσιο διερεύνησης να αλλάξει, και ο τρόπος που πρέπει να γίνεται από τη δικαστική εξουσία όλα, ταυτόχρονα όμως να μπει σε μια καινούργια ράγα που αρμόζει όλη αυτή η ιστορία των επιδείξεων, που, πώς και πότε, με κέντρο να γίνεται η μέθεξη λαού και πολεμικής αεροπορίας.
0: Πτεράρχε, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: χώρα. Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους και τις φίλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ελένη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Ιωάννη, στο Θανάση, στον Παναγιώτη, Σταυρούλα μου, τα φιλιά μου. Τζον, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα, στο Διονύση, στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο, στον Μιχάλη. Είναι δεκάδες, επαναλαμβάνω, τα μηνύματα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νωρίτερα σήμερα 12 χώρες ανακοίνωσαν πως θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως αναφέρουν, για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Μάλιστα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους. Και πολύ συχνά πρόσθεσε, η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από λίγο ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ.
0: Έχει γίνει, υπάρχει σάλος στο Ισραήλ, από όσο αντιλαμβάνομαι, με την αποκάλυψη της Χάρετς ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ενημερώσει τουλάχιστον 10 μέρες πριν τον Νετανιάχου για το χτύπημα στις 7 Οκτώβρη του 2023.
1: Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει αυτές τις επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 ημέρες πριν την επίθεση της 7 Οκτωβρίου και τις αγνόησε. Σύμφωνα λοιπόν με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η Ισραηλινή εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία κατά διάρκεια 45 λεπτών, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαγιέτ, θέλετε να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία του ότι μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου τώρα θέλετε να απάντησε πως πίστευε ότι η Χαμάς σκόπευε να δράσει στη Δυτική Όχθη και όχι στη Λωρίδα της Γάζας. Και διαβεβαίωσε μάλιστα τον πρόεδρο των Εμμυράτων ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε σενάριο. Ο Νετανιάχου βέβαια δεν ανέφερε την προειδοποίηση αυτή στις ενημερώσεις που ακολούθησαν για θέματα ασφαλείας που προηγήθηκαν τις 7 Οκτωβρίου και μιλάμε ασφαλώς για εσωτερικές ενημερώσεις της κυβέρνησης και του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ο Νετανιάχου τα διαψεύδει, έτσι.
1: Από την πλευρά του, ναι, βέβαια, τα διαψεύδει ο Ισραηλινός
0: Πρωθυπουργός. Αλλά εδώ έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπένετ, ο οποίος τα επιβεβαιώνει πλήρως.
1: Τα επιβεβαιώνει και δεν είναι ο μόνος. Φαίνεται πως σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ξένες πηγές που έχει στη διάθεσή της είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα. Βέβαια, την παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και για την εξέλιξη των γεγονότων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Για πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το CTRT 95,1 FM Stereo.

ξαφνικά. Άρα ήρθες για να μείνεις ή περνάς για ένα γεια. Κι όταν μου γελάς σαν να μ' αγαπάς, βλέπεις όλα αυτά που είμαι κι όμως δεν σταματάς. Ήρθες για να μείνεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.